0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης.

0: σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ειδικοί μιλούν στη Real News, ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο. 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο δραστών.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Βαζάκα που μου λέει, γράφει ότι οι βάσεις του κτηματολογίου τέθηκαν το 98 με τον νόμο 2664 και όχι με το σουφλιά. Ο νόμος 2664, κύριε Βαζάκα, επί της ουσίας δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Γι' αυτό και μέχρι το 2004, ουσιαστικά θεσμικά μπορεί να ξεκίνησε τότε η λειτουργία του κτηματολογίου, αλλά έπεφτε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Και ήρθε ο Σουφλιάς το 2004 με τη δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων και από τότε ουσιαστικά ξεκίνησε σοβαρή θεσμική λειτουργία του κτηματολογίου στην Ελλάδα και έπαυσαν να πέφτουν τα πρόστιμα βροχή εναντίον της χώρας μας. Το 98 και το 99 τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Δηλαδή μπορεί η τυπική λειτουργία του να ξεκινά από το 98. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν υπουργός Πεχοδέ ο Φίλιππος Πετσάλνικος, αν θυμάμαι καλά. Ο Φίλιππος Πετσάλνικος και ήταν ένα διάστημα και ο Γιώργος Ρωμαίος, ο σχορεμένος υπουργός Πεχοδέ. Αλλά οι βάσεις όλοι το γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ και από τα θέματα των μηχανικών και τούτου. Μπήκαν το 2004 και από τότε σταμάτησαν σταδιακά, όχι αμέσως, να πέφτουν τα πρόστιμα το ένα μετά το άλλο. Πήρε ψηφιοποιημένη μορφή το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα πριν. Πίεζε ο Σουφλιάς να μην δοθεί παράταση στην υποβολή δηλώσεων για το κτηματολόγιο για συγκεκριμένες περιοχές και έτσι έμπαινε η μία περιοχή μετά την άλλη. Αλλά η σημαντικότερη λειτουργία όλων ήταν η δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων των ενεργών τίτλων. Δηλαδή, επί της ουσίας, μέχρι το 2004 είχαν κτηματογραφηθεί τρεις περιοχές και το 2004 κτηματογραφήθηκαν 157. Για να καταλάβετε πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά του Γιώργου Σουφλιά σε όλα αυτά. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Να είσαι καλά, Μιχάλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Γιάννη. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Αυτό θα γίνει. Δεν θα μείνει για πολύ καιρό άνεργος ο Φάμελος. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε εξελίξεις, φίλε. Μην είσαι σίγουρος θα πάει όλος. Χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δεκτή την πρόταση Φάμελου, αλλά υπάρχουν στελέχη όπου είχαν και 37 υπογραφές αν δεν κάνω λάθος, τα οποία δεν συμφωνούν με αυτήν την τακτική, να μην την πω στρατηγική, με αυτήν την τακτική. Και μάλιστα τα στελέχη αυτά εκπροσωπούνται από μια συγκεκριμένη τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής την κυρία Ρένα Δούρου και από πίσω τον κύριο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. Δεν συμφωνούν τα στελέχη αυτά με τη συνεργασία ανεφόρων τουλάχιστον με το κόμμα Τσίπρα. Υπερψηφίστηκε όμως η πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί ως πρόεδρος έχει την πλειοψηφία, και τώρα μένει να δούμε αυτή η πολιτική στήριξη στον Τσίπρα πώς θα ερμηνευτεί, πώς θα διαχειριστεί και ποιους θέλει τελικά ο Τσίπρας στο κόμμα του. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι, παρότι η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αν τελικά ο Τσίπρας τους θέλει όλους στο κόμμα του. Δεν ξέρω αν θα του κάνουν και καλό δηλαδή όλοι αυτοί. Κάπως έτσι το βλέπει και αυτός. Θέλει να πάει δηλαδή με νέα πρόσωπα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά, πάντα με υγεία. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Να σας πω για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας φίλες και φίλοι. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Ο Real FM αυτό το καλοκαίρι και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών με όλα συμπεριλαμβανομένα στο πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της εταιρείας, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο, το Χάρη από το Μάντσεστερ. Να σε καλά, Χάρη. Την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, ο καλός φίλος, φόρο τεχνικός και οικονομολόγος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές που συνημερώνεις πρωί-πρωί και ό,τι χρήσιμο, ό,τι χρηστικό. Οικονομικά, ναι. Πολιτικά, ακούγα για τη
0: λοιπόν,
1: διαφθορά και παντού. Και αυτά είναι που αποτυπώνουν την έγκυρη ενημέρωσή σου.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα από φίλο ακροατή, αν μπορείς να το απαντήσεις ή να επανέλθεις μετά με ένα email. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Είμαι ο Ανδρέας και θα ήθελα να κάνετε μία ερώτηση προς τον κύριο Χριστόπουλο. Αν μπορεί να μας πει σε ποιον κωδικό βάζουμε τις αιτήσεις αγορές ΟΣΕΚΑ στη δήλωση. ΟΣΕΚΑ ETF. Α, πού να το θυμάσαι αυτό απ' έξω.
1: Αν θυμάμαι καλά στον 727, αλλά θα το τσεκάρω.
0: Ωραία, τσεκάρε το και στείλε μου μήνυμα. Ωραία.
1: Μήνυμα, ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξία εργασίας. Μπορείς να μου πεις αν ο στόχος του νομοσχεδίου, που είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου, θα εφαρμοστεί παντού και όπου δεν εφαρμοστεί θα υπάρχει πρόβλεψη για συνέπειες.
1: Ναι, το σχέδιο νόμου βασίζεται, Γιάννη, στη λογική ότι η ίση αμοιβή δεν αρκεί να προβλέπεται θεωρητικά, αλλά χρειάζεται και μηχανισμοί,
0: ναι,
1: για να αποδεικνύεται αυτό. Δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι στην Ελλάδα 13,5 χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών των γυναικών και στην Ευρώπη βέβαια είναι λιγότερο. Αυτό η οδηγία έγινε νόμος, η οδηγία ευρωπαϊκή γίνεται νόμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό το φέρνει, το ετοίμασε και είναι στην διαβούλευση η κυρία Κεραμέως και φαίνεται ότι έχει ουσία, γιατί θεσπίζεται ένας εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος. Και αυτό πώς θα γίνει.
0: Εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη για όλους,
1: ναι,
0: τότε ναι, είναι καλοδεχούμενο πράγματι, να μην υπάρξουν αδικίες δηλαδή.
1: Ναι, προβλέπει το μηχανισμό αυτό για την πράξη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε στα χαρτιά, αυτό λέει η νομοθεσία εδώ, αλλά έχει δύο άξονες. Δηλαδή και πριν την πρόσληψη, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει για την αμοιβή και το μισθολογικό εύρος της θέσης. Δεν θα μπορεί να ρωτάει το ύψος αμοιβής τι έπαιρνες πρώτα, αλλά εδώ πες μου για να ψέπρευε να δω τι θα κάνω εγώ. Αλλά και κατά τη διάρκεια της δουλειάς, της εργασιακής σχέσης δηλαδή, θα έχει υποχρέωση η επιχείρηση να δίνει στοιχεία και να ανεβάζει αυτή τη διαφορά. Άρα έχουμε λοιπόν ένα θέμα ότι θα έλεγε ο κανόνας ότι θα πρέπει να
0: ξέρω τη
1: δουλειά μου, την εργασία μου, την αξία μου και όχι το φύλλο, δηλαδή.
0: Κατανοητό. Τώρα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και σε αυτήν την κατεύθυνση έχει πολλά ερωτήματα και ένα από αυτά τα ερωτήματα θα λέει κανείς σαν νομοσχέδιο το ερώτημα της ημέρας, είμαι γυναίκα εργαζόμενη, τι αλλάζει ουσιαστικά στην καθημερινότητα.
0: Ναι, και πώς θα μπορώ να καταλάβω αν πληρώνομαι λιγότερο από ένα συνάδελφό μου με τον οποίο παρέχουμε την ίδια εργασία. Αυτό και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι. Είναι αποκτάς λοιπόν να απαντάμε κι εμείς δικαίωμα πληροφόρησης. Θα μπορεί να ζητάς τα στοιχεία όχι μόνο για το ατομικό επίπεδο της αμοιβής σου, αλλά και για το μέσο μισθό των ανδρών και γυναικών που κάνουν η ίδια και η εισάξη εργασία.
0: Μάλιστα. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Γιώργο.
1: Ναι. Αυτό καθαρά. Λοιπόν αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα, γιατί πολλές φορές οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν αν υπάρχει διαφορά από το χώρο.
0: Τώρα. Προχθές μάλλον, από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε, προανήγγειλε μάλλον, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα ήταν πόσο, 1.200, αν θυμάμαι καλά.
1: 1.250.
0: Ναι, πες μου σε παρακαλώ πολύ, αν το ακατάσχετο αφορά, θα ισχύσει για οφειλές στο δημόσιο, για ασφαλιστικά ταμεία, για ΑΔΕ, για οφειλές στις τράπεζες, πώς θα λειτουργήσει και από πότε θα ενεργοποιηθεί.
1: Ήδη γράφεται η διάταξη στο νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση. Θα μπει μάλλον εκεί μέχρι 15 Ιουνίου στη διαβούλευση και μετά θα εισταχθεί στη Βουλή. Μετά από 10-11 χρόνια ήταν παγωμένο αυτό.
0: Νομίζω το 2014 ήταν 1.500 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, αλλά μετά τι έγινε όμως το 2015.
0: Μετά ανέβηκε. Κατέβηκε μάλλον.
1: Κατέβηκε στο 1.250 και μάλιστα διαβάζει κανείς την εθελοντική έκθεση. Ο όρος του μνημονίου, παρακαλώ. Δηλαδή, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, και χρειαζόταν δηλαδή να πετροκόψει και εδώ πίσω από αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχει αναδειχθεί από χθες. Είναι και ταυτόχρονα η διάταξη είναι η προστασία του μισθού και της σύνταξης. Δηλαδή, αντί δώσω έναν ακατάσχετο λογαριασμό και βάζω τα χρήματα, διότι εκεί παραμένει στα 1000 ευρώ.
0: Να καταλάβουμε κάτι, όταν εννοούμε κατάσχετο 1600 ευρώ, τι εννοούμε κατάσχετο,
1: ναι,
0: στο υπόλοιπο του λογαριασμού ή κάθε φορά που σου βάζουν τα χρήματα από τη μισθοδοσία σου.
1: Κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα, είναι 3.000 το ποσό.
0: Τα 1.600 θα είναι προστατευμένα.
1: Ναι.
0: Κάθε εδώ φορά όμως, που μπαίνουν χρήματα.
1: Κάθε φορά. Εδώ όμως υπάρχουν θέματα που είναι ομολογία τα 1.000.
0: Αν εσύ όμως έχεις. Μισό λεπτό να το καταλάβουμε λίγο πρακτικά. Ας πούμε ότι έχεις 3.000 ευρώ στο λογαριασμό σου.
1: Ναι, μπορεί αν μπαίνουν. Όχι, αν ήρθαν τα 1.600 και μετά από ένα μήνα ήρθαν και άλλα 1.600 και κάθονται.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου πάει. Και μπορεί να φτάσουν και 10.000.
0: Ωραία. Άρα δεν στα παίρνει αυτά κάθε φορά που μπαίνουν 1.600 ευρώ.
1: Να το πω. Κάθε εισρωή, κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα,
0: ναι,
1: αυτό το ποσό μετράει.
0: Κατάλαβα. Δεν σου αφαιρεί από το υπόλοιπο ταμείο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπες πολύ σωστά, θα επεκταθεί και στον ΕΦΚΑ και στις τράπεζες. Αυτό το όριο δεν είναι μόνο για τις
0: τράπεζες. Καλά, οι τράπεζες ξέρεις, ανοιγοκλίνουν λογαριασμούς, ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι.
1: Εδώ πρέπει να κάνουμε μια πρακτικά. Έχω το 2014 που ανέφερες, ήταν 1500 και έγινε 1250.
0: Ναι.
1: Και είχαμε κατώτατο μισθό 586. Τώρα με το 2026 έχουμε 920.
0: Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά παραμένει το ακατάσχετο μισθού σύνταξη στα 1000 ευρώ.
1: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί,
0: δηλαδή, προσέξτε, θα ανέβει το ακατάσχετο δηλωμένου λογαριασμού στα 1600 ευρώ, αλλά το περίεργο είναι ότι το ακατάσχετο μισθού σύνταξη θα παραμείνει στα 1000 ευρώ ή θα αλλάξει και αυτό.
1: Ναι, εδώ έρχεται λοιπόν. Στην πράξη συγχαίονται δύο διαφορετικά ακατάσχετα. Δηλαδή, η μία διάταξη λέει για το μισθό στα χέρια, αλλά ποιο είναι η διαφορά.
0: Συγγνώμη, η διάταξη που επικαλείται ο κύριος Πιερακάκης, την οποία θα φέρει στη Βουλή, τι λέει για την αναπροσαρμογή του ορίου των 1000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις.
1: Για την τράπεζα, όταν παίρνουν χρήματα, μέχρι 1600 ευρώ.
0: Ναι.
1: Η άλλη διάταξη που προφυλάσσει το ακατάσχετο στους μισθούς,
0: ναι,
1: είναι 1000 ευρώ παραμένει. Δηλαδή, στο δίπλα-δίπλα είναι μία διάταξη με την άλλη. Εδώ λοιπόν, πάλι για κανείς, ότι τι θα κάνεις, κύριε Υπουργέ μου, δηλαδή με το χιλιάρικο θα μείνει εκεί το κατάσχετο. Θεωρώ ότι εμείς και στην Επιτροπή που Φορέων της Αγοράς θα βάλουμε στον Υπουργό αυτό το θέμα για λόγους συστηματικής συνοχής της νομοθεσίας.
0: Φαντάζομαι θα το δει και ο ίδιος διαφορετικά.
1: Θα το δει και ο ίδιος, διότι δεν μπορεί, όπως είπαμε πρωτήτερα, όταν έχουμε μια άνοδο σημαντική του κατώτατου μισθού, τότε προφυλασσόταν με το χιλιάρικο. Τώρα λοιπόν είναι διπλάσια το κατώτατο
0: μισθού.
1: Επομένως και εδώ πρέπει να παρακολουθείς το ίδιο όριο, διότι είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένα θέμα που το έχει λύσει ο συμβούλος του πολίτη Γιάννη. Δηλαδή, παίρνει κάποιος συνταξιούχος 10.000 μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αναδρομικά κλπ. Άρα με την ίδια λογική μπαίνουν στην τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τι γίνεται λοιπόν. Ήρθε και αυτό πραγματικά εδώ έβαλε πλάτη και το έλυσε και ο διοικητής ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής. Είπε, έλα εδώ, πόσων μηνών είναι αυτά. Είναι 10 μηνών η αποζημίωση, τα αναδρομικά σου. Άρα λοιπόν μπορεί να μπήκαν 10.000, άρα το διορόδια 10 και είναι 1.000.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μην βάλεις χέρι τράπεζα.
0: Πρέπει να αλλάξουν πάντως αρκετά πράγματα. Δηλαδή, εφόσον έχουν αυξηθεί και οι κατώτατοι μισθοί και πλέον έχουν αλλάξει και οι οικονομικές ανάγκες της καθημερινότητας και της αγοράς, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η αναπροσαρμογή του ορίου των 1.000 ευρώ, ακατάσχετο δηλαδή, για μισθούς και συντάξεις.
1: Πολύ σωστά το τονίζω.
0: Αλλιώς, να σου πω κατά τη γνώμη μου, λυπάμαι που το λέω, αλλιώς θα είναι μια κοροϊδία δηλαδή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πολύ σωστά και λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα υποκατάσχεση είναι 1,7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες,
0: mm-hmm,
1: χωρίς να συνυπολογίζονται εδώ, Γιάννη, το 1 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Επομένως,
0: είναι τώρα
1: αναγκαστικά μέτρα. Βέβαια, μια χαριστική λεπτομέρεια, μην νομίζω ότι ξαφνικά αυτό γίνεται μόνο του. Μας ακούνε οι ακροατές μας. Δηλαδή, πρέπει να έχω έναν ακατάσχετο λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Τον δηλώνει, νομίζω, τον ακατάσχετο λογαριασμό. Έναν πρέπει να έχει. Ναι.
1: Και δεν πρέπει να τον δηλώνω στην τράπεζα. Πρέπει να τον δηλώσω στην εφορία,
0: στην ΑΔΕ.
1: Στην ΑΔΕ ηλεκτρονικά. Γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνω αυτό, και θεωρώ ότι αφού έχω, λέω, όμως δεν αρκεί αυτό. Γιατί πολλές φορές ξαφνικά μπαίνουν χωρίς να καταλάβει και το θέμα εφηδιάζεται ο φορολογούμενος.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει ποτέ.
0: Κατανοητό. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Έχει σήμερα μεγάλο αποκλειστικό ρεπορτάζ Real News. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στο ραντάρ της εφορίας και πρόσεξε. Γράφει η εφημερίδα ότι στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Καλά, πόσα είναι αυτά τα αδήλωτα αναδρομικά, δηλαδή, συγγνώμη, τι θα βγάλει από αυτό η εφορία, μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
1: Συχνά πυκνά γίνεται το εξής. Στέλνει τη βεβαίωση και ανεβαίνει και λέει ότι στο 2025 που κάνουμε τώρα τη δήλωση,
0: ναι,
1: ο μισθός σου ή η σύνταξή σου του 2025 ήταν άλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, παρακάτω λέει, παράλληλα μέσα στο 2025 σου βάλε το τάδε ταμείο.
0: Δεν τα δήλωσαν, αν θέλεις να πεις.
1: Και αυτά λοιπόν, επειδή μπορεί να ήταν το 2024, το 2023, ξεχνιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι από.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, άρα δεν είναι σκεμμένη η ενέργειά του να φοροδιαφύγουν. Ξεχνιούνται,
1: εκεί,
0: μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει ένα παράπονο του συνταξιού γενικότερα, ότι αφού το ανέβαζε, δεν το κρύψα εγώ. Εσύ το είδες, αλλά πώς δεν έκανα τυπικά.
0: Κατάλαβα. Ωραία, και πώς θα γίνει η διασταύρωση αυτή, μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καταθέσεων?
1: Ναι, τώρα πια είναι η δυνατότητα αυτή, αφού έχουν δοθεί τα στοιχεία, τα συσχετίζει σήμερα πια η ψηφιακή δυνατότητα, είναι φοβερή, με την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, μπήκε και εκεί στον ελεκτικό μηχανισμό και τα αναδεικνύουν και έρχονται τα λαμπαστάκια.
0: Τώρα, παρόμοιες διασταυρώσεις θα γίνουν και για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δηλώνουν τα έσοδα από τα κινήτα, πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία?
1: Είναι πολύ σημαντική η έρευνα που έκανε η Ριαλίους και νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το χρηστικό αυτό το δημοσίευμα, γιατί πρέπει ο φορολογούμενο να προσέχει, διότι ξέρει τι γίνεται για νιώτα σου και σε καλέσει και σου ανοίξει και σου πει ότι δεν δήλωσε. Εύκολα πάει μετά, έλα εδώ να δω και το λογαριασμό στην τράπεζα,
0: ναι,
1: και να δω τι έχει, πώς διαμορφώθηκε. Οι καταθέσει αυτέ που βλέπω εδώ πέρα μέσα και αδικαιολογησέτε μου, και εδώ ανοίγει ένα πάζλε, ανοίγει μια ιστορία που δεν είναι εύκολη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα,
0: ρωτάει εδώ ο φίλος ο Θοδωρής και κλείνουμε με αυτό, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν πάνω από 1.600 ευρώ το μήνα. Αναλόγως, αν τα υπολογίζεις ως μεικτά ή καθαρά. Τι λέτε, κύριε Χριστόπουλε?
1: Βεβαίως, δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι και επιδόματα. Είναι πολλές φορές. Είναι επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι το Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, που παίρνει διπλό στον ιδιωτικό τομέα, λέω.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα για αύριο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μηνύματα, σχόλια και θέματα, όχι μόνο από τη Real News, γενικότερα της επικαιρότητας και της Real, βέβαια.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
3: Α, το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Η σύλληψη και των τριών, καθώς οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής και ο ένικος για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Διώκε τον οικοκύρης που δεν έκανε πως κοιμάται, ούτε άδεια διαμονής δεν είχε όπως χιλιάδες άλλοι. Κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί η εγκληματικότητα, δυστυχώς ο κόσμος θα πάρει τον νόμο στα χέρια του, γράφει η κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή από την όμορφη Ναύπακτο. Είστε η καλύτερη παρέα και εξαιρετικό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Να σε εσείς είστε η καλύτερη παρέα, κύριε Ανδρέα. Χωρίς εσάς δεν θα κάναμε τίποτα. Τις ακροάτρες και τους ακροατές. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία τώρα. Δεν μας έφτανε ο αυθαίρετος σεξιστικός όρος της γυναικοκτονίας. Θα έχουμε και την γυναικομισθία, άντε και την γυναικοουλίτιδα στο τέλος. Όλοι για την πρώτη και μοναδική γυναίκα πρόεδρο δουλεύουν. Νάτος και ο φίλος μου Αβραάμ Αβραμίδης. Γιάννη, κάθε φορά που σκάει ένα σκάνδαλο σε ειδόμ, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Περισσότεροι τυχαίοι έλεγχοι από ανεξάρτητους ελεγκτές δόμησης και λιγότερες νορμίες. Τότε θα δούμε πόσες πολεοδομικές αμαρτίες κρύβονται κάτω από τα χαλιά. Έχει δίκιο ο φίλος ο Αβραάμ, που είναι μηχανολόγος, μηχανικός, είναι σχετικός με το επάγγελμα. Νομίζω ότι αν δεν ψηφιοποιηθεί για το Σαρδάμ, όλη η σχέση του πολίτη με το κράτος, με την πολιτεία, με τις αρχές, δεν πρόκειται να επαταχθούν τόσο εύκολα αυτά τα φαινόμενα. Συλλήψεις γίνονται, αλλά ξεπηδάνε σαν μανιτάρια τα φαινόμενα διαφθοράς, δυστυχώς. Και παρά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αδιάφθοροι και γενικότερα η ελληνική αστυνομία, βλέπετε ότι έχουν αποθρασινθεί. Πήγε ο άλλος σε καφέ στον Άγιο Δημήτριο που πήγε, πήρε κανονικά τα 3 χιλιάρικα μέσα σε φάκελο, τίποτα. Ούτε φοβήθηκε μήπως τον έχουν κάποιοι καρφώσει, μήπως τον παρακολουθεί η ελληνική αστυνομία. Κανονικά τσίμπησε τα 3 χιλιάρικα, τον συνέλαβαν βέβαια με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αλλά θέλω να πω πόσο θρασίς είναι όλοι αυτοί και πόσο έχουν μάθει στη συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα. Καλημέρα, Γιάννη. Άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις ρύθμιση εν ενεργεία με τιμολόγιο από δημόσιο 10.000 ευρώ, θα σου κάνει κράτηση του ποσού. Καλημέρα στο Στέφανο. Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα στον Κώστα. Μήπως να μπλοκάρουμε ως Ελλάδα την είσοδο σε Άραβες πολίτες και σε Τούρκους που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία? Κανονικά θα έπρεπε να το είχαμε κάνει ήδη αυτό, αγαπητέ φίλε. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη αυτό. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Καταλαβαίνετε το διπλωματικό θέμα που θα δημιουργεί το με τη χώρα μας. Όχι επειδή κάποιος Έλληνας έβαλε, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο, αλλά γιατί όλα αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει συλληφθεί στον Άγιο Νικόλαιο ο τύπος αυτός, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος παραδέχθηκε επαφές με σκοπό την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης, κυρίως σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και σε κάποιους ευρωπαϊκούς. Προσέξτε τώρα, ο συλληφθής βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας. Μένει μόνος του κάπου στα Πατήσια. Εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, τα καλοκαίρια εννοείται. Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του αξιοποιώντας πληροφορίες, ξέρετε από πού? Από την Κύπρο. Διότι εκεί έγιναν πρόσφατα συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής. Τώρα, η αλήθεια είναι πως και σε χώρες πολύ πιο οργανωμένες από εμάς στην Ευρώπη, όπως είναι η Γαλλία, όπου έχει μεγάλο πρόβλημα και λόγω των απικιών που είχε παλαιότερα, αλλά και γενικότερα λόγω της της κατάστασης που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας και στη Γερμανία, δεν μπορείς να εξακριβώσεις με βεβαιότητα ποιοι από αυτούς είναι τρομοκράτες ή ήταν τρομοκράτες κατά το παρελθόν και ποιοι έχουν επαφές με τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι δύσκολο για να τους απαγορεύσεις την είσοδο στη χώρα. Προϋποθέτει όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έναν ολόκληρο μηχανισμό πληροφόρησης βάσης δεδομένων, δηλαδή, όπου θα έχεις εντός εισαγωγικών η λέξη φακελώσει όλους αυτούς οι οποίοι είναι ύποπτοι για τρομοκρατία. Και κάτι τέτοιο εδώ δεν συμβαίνει. Σοβαρή περίπτωση. Καλημέρα στο φίλο το Μαρίνο. Να σε καλά, Μαρίνο. Καλημέρα στο φίλο που λέει ότι με τον drone δεν έγινε κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Ναι, έπρεπε νωρίτερα να είχε κινηθεί η Ελλάδα. Κάναμε το διάβημα, μας ζήτησαν συγγνώμη, αλλά αρκετά αργά άργησε το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτό και το Υπουργείο Άμυνας την ενημέρωση. Καλημέρα στο Σάκη που μου λέει: καλημέρα, χτυπάτε ξύλο, αλλά σαν να υπάρχει καλύτερη πυροπροστασία στα δάση και ως τώρα δεν έχουμε φωτιές. Κοίταξε, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για φωτιές. Κάνα δύο φωτιές άναψαν, αλλά τις πρόλαβαν γρήγορα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά το κράτος οργανώνεται καλύτερα. Με ηλεκτρονικές κάμερες, με τρόπους, με αισθητήρες. Κάπως το πράγμα προσπαθεί να περιοριστεί. Αλλά θα είναι δύσκολο καλοκαίρι και αυτό, γιατί λένε οι μετεωρολόγοι ότι κατά τις εκτιμήσεις τους θα είναι και στεγνό, ξηρό δηλαδή, και αρκετά ζεστό το καλοκαίρι αυτό. Για να δούμε.
10: Real FM. Ο Κυριάκος Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
12: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
11: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
12: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
13: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
14: Πάρε Στρώμα.
13: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
14: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
13: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
15: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
16: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
17: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
18: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
18: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
19: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
19: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
18: Η κορυφαία επιλογή.
20: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την έγκαιρη ενημέρωση.
21: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό.
1: Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει σκάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Πρόεδρου Σοκράτη Φάμελου για εκλογική συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τη δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί ζήτησαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δουρού. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτή την ώρα και ως τις 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Συνεχίζουν διαφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με 34 άτομα νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιόχωρας Χανίων. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κιχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα έχει έρθει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει η θετική απάντηση του 28χρονου Καταλανού αμυντικού για να προχωρήσει μεταγραφή. Στον ΠΑΟΚ, νέος αθλητικός διευθυντής στο ποδοσφαιρικό τμήμα αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος και τεχνικός διευθυντής ο Αντρέ Βιερίνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
22: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
23: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
24: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
23: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
24: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
23: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
24: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
23: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
24: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
23: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
25: Αντένα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, μια όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης σαν μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τα 10 το πρωί, η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία και ο κύριος Θοδωρής Αξελός, ο φίλος μου, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη εννοούμε και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο Φίλιππο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Αυστρία, ο κατώτερος μισθός περίπου 1.800 ευρώ μεικτά, Ελλάδα 830, η φορολογία είναι η ίδια, τα ενίκια, το ρεύμα, το υγραέριο κτλ. Γιατί εδώ έχει 14 μισθούς και στην Ελλάδα 12 και μάλιστα ο μισός που πάει αυτή η διαφορά χρημάτων γιατί δεν την παίρνουν οι εργαζόμενοι. 12 έχει εδώ στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα έχει 14 αγαπητέ Φίλιππε. Λέω ότι η Αυστρία έχει πολύ ψηλότερο επίπεδο μισθών, ναι, δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι σωστή η παρατήρησή σου. Καλημέρα στον Χρήστο από την Κυψέλη. Γιάννη, καλημέρα. Να αυξηθεί σε 24 μήνες οι θητείες στις ειδικές δυνάμεις. Οι 12 θα πληρώνονται σαν ΕΠΟΠ και με μπόνους στα σώματα ασφαλείας. Οι Τούρκοι κάνουν 40 ταξιαρχίες. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Φέτος που απαγορεύτηκε η μετακίνηση των κοπαδιών στα βουνά, θα δείτε ότι οι φωτιές θα αυξηθούν. Μακάρι να κάνω λάθος. Οι τσοπάνιδες είναι οι καλύτεροι δασοφύλακες. Καλημέρα στο Χαράλαμπο που επισημαίνει ότι έχουμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος διαρκείας αυτή την ώρα στην Αττική με πολλούς φωτεινούς σηματοδότες εκτός λειτουργίες. Πολύ προσοχή φίλες και φίλοι εφόσον συμβαίνει αυτό. Μάλιστα ο φίλος κάνει και το σχόλιο όταν πληρώναμε 2 λεπτά την κιλοβατόρα πριν λίγα χρόνια τέτοια χάλια δεν είχαμε. Πολύ προσοχή γιατί είναι και θέμα ασφάλειας αυτό, αλλά είναι και η άλλη διάσταση που επισημαίνει ο φίλος ακροατής. Υποτίθεται ότι με τόσα λεφτά που έχουν πέσει στην ενέργεια αυτά τα προβλήματα έπρεπε να είχαν επιληθεί. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα Γιάννη. Γιατί ο Φάμελος δεν παρετείται και να πάει στον Αλέξη Τσίπρας? Παρετηθούν όσοι δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ και ας πάνε και σε εκείνον το θίασο. Μα αυτή η απόφαση ήταν. Η απόφαση είναι να ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να αρχίσουν συζητήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, πώς θα γίνει η αναστολή λειτουργίας, μένει να διευκρινιστεί. Ο Νίκος γράφει ότι δεν χρειάζονται γυναίκες. Δεν ξέρω αν χρειάζονται γυναίκες στο στρατό. Δεν μου μοιάζει λογική εξέλιξη. Αναφέρεται στο πρώτο κύμα των γυναικών που μπήκαν σε στρατόπεδα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Καβουρά. Καλημέρα, καλή Κυριακή κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Αυτό που βλέπω είναι ότι θα περάσουμε σούπερ μέχρι τις εκλογές με τόσα κόμματα. Εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ είναι δεδομένο αυτό. Τώρα οι άλλοι που έχουν άγχος και είναι κομματικά στελέχη, τι να σας πω. Εκεί σφίγγουν τα γάλατα. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναμπουμπούλα, περισσότερα κόμματα, περισσότερα ρεπορτάζ και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα ευνοεί το πολιτικό ρεπορτάζ γιατί δημιουργούνται νέοι συσχετισμοί, προκύπτουν νέες πηγές, νέα πρόσωπα και ούτω καθεξής. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων φίλες και φίλοι. Γιορτάζουν αρκετά ονόματα, όχι τόσο ευρέως διαδεδομένα όπως κάποια μεγάλα, όπως για παράδειγμα ο Αγισίλαος γιορτάζει σήμερα, ο Αριστομένης, γιορτάζει ο Βενέτιος, γιορτάζει ο Όθωνας, ο Τιμολέοντας. Είναι των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν και δεν το ξέρουμε, ούτε εγώ το ήξερα. Το είδα στην ιστοσελίδα σαν σήμερα. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, καλή Κυριακή να είμαστε καλά. Θα έλεγα να αναλύσεις σήμερα τη νέα υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας πεις τους όρους, τις προδιαγραφές, τα σημεία προσοχής και την χρηματοδότηση.
1: Ναι, Γιάννη, το είχαμε ανακοινώσει και εμείς το πρόγραμμα, το είχαμε αναλύσει τα πρώτα του στοιχεία. Τώρα βγήκαν και τα επίσημα στοιχεία και είναι η υπουργική απόφαση, να τα πούμε εντάχει. Καταρχήν είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο, γύρω στα 500 εκατομμύρια. Άρα περίπου θα μπουν 20.000 άνθρωποι ωφελούμενοι. Εκεί φαίνεται, ανάλογα με την επιδότηση, έτσι. Το πιο βασικό είναι ότι η προτεραιότητα είναι στις κλειστές κατοικίες, Γιάννη. Κλειστές.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει κλειστές? Αυτές που για 2 χρόνια είναι δηλωμένες στα φορολογικά στοιχεία, αλλά και στα στοιχεία του ΔΔΕ. Δηλαδή θα ελέγχεται και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να μην είναι πάνω από 50 κιλοβάτ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε το αυτό. Δηλαδή ένας που το δηλώνει κλειστό, αλλά στην ουσία το έχει ανοιχτό, είναι αρκετή τέτοια, έτσι. Δεν θα μπορεί να μπει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κλειστές κατοικίες είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μπαίνουν και ανοιχτές κατοικίες, κλασικές κατοικίες που ιδιοκατοικούνται, αλλά είναι δεύτερης προτεραιότητας. Δηλαδή το μεγαλύτερο μπάτζετ θα πάει στις κλειστές κατοικίες. Γιατί ο στόχος είναι να πούσουν να.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, τι πρέπει να έχουν αυτές. Πρώτον, να έχουν οικοδομική άδεια, η οποία θα είναι πριν από, από τη 31 Δεκεμβρίου του 1990. Να έχουν δηλαδή έτος κατασκευής πρώτου του 1990.
0: Ναι.
1: Να έχουν χρήση κατοικίας, να μην είναι γραφεία, καταστήματα κλπ. Να έχουν επιφάνεια 120 τετραγωνικά βάσει της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. 120 τετραγωνικά, μέχρι 120. Να είναι ενεργειακά, να έχουν ενεργειακό πιστοποιητικό κάτω από κατηγορία Γ.
0: Ναι.
1: Δέλτα Ε, έτσι να μην να έχουν, χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Να μην έχουν μπει σε άλλο πρόγραμμα ανακαίνιση, εξοικονόμηση, επιδότηση, οπωσδήποτε, και να μην χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Mm.
1: Αυτοί όλοι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, τώρα, το πώς γίνεται η διαδικασία, να το πω και αυτό εντάξει.
0: Ναι, πώς γίνεται η διαδικασία, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Πολύ βασικό, ναι. Τώρα, μέσα στον Ιούνιο θα ανοίξει η πλατφόρμα του GOV, όπου θα είναι η διαδικασία επιλεξιμότητας. Θα γίνεται απλά μια αίτηση στον GOV, χωρίς δικαιολογητικά.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας θα έχουν 2 μήνες χρόνο να ετοιμάσουν το φάκελο και αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνουν την αίτηση χρηματοδότησης.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να κάνουν την αίτηση χρηματοδότησης, αφού έχουν πάρει την αίτηση επιλεξιμότητας, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το ενεργειακό πιστοποιητικό, που θα είναι κάτω από γάμα, ένα σχέδιο παρεμβάσεων, ένα προϋπολογισμό. Και να έχουν προετοιμάσει και την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου τους. Δηλαδή να είναι νόμιμο, να έχει τα σχέδιά τους, τις άδειές τους κλπ. Όλα τα νομοποιητικά τους στοιχεία. Θα πει θα βγουν από τον οδηγό. Αφού κάνουν αυτά και έχουν εξασφαλίσει βέβαια και την υπόλοιπη χρηματοδότηση, να το πούμε αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα δίνει μέχρι 300 ευρώ το μέτρο επιδότηση, με ανώτατο το 80%, με κάποιες περιπτώσεις πάει και 90%, είναι πάρα πολύ βασικό που θα βρούμε το υπόλοιπο. Πρέπει ή να έχουμε ίδια κεφάλαια ή να βρούμε να έχουμε ένα δάνειο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το δύσκολο της υπόθεσης.
0: Πάντως είναι προτιμότερο από το να μην βάλεις τίποτα.
1: Σίγουρα. Πρέπει να μην πάρεις καθόλου.
0: Αυτό.
1: Και μετά η διαδικασία, να το πω και αυτό, είναι ότι θα παίρνεις μια προκαταβολή το 60% της επιχορήγησης, αφού εγκριθείς μετά την αίτηση χρηματοδότησης. Θα πρέπει να ολοκληρώσεις το έργο και στο τέλος θα παίρνεις το 40%.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Επίσης, να πούμε τα ισοδηματικά κριτήρια, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι διάφορες κατηγορίες. Ξεκινάμε από τον άγαμο, είναι 18.000 η πρώτη κατηγορία. Και μέχρι 25.000 ετήσιο πάντα εισόδημα είναι η δεύτερη κατηγορία. Και για έγαμο ξεκινάμε από 25.000 η πρώτη κατηγορία μέχρι 25.
0: Μάλιστα.
1: Και 30.000 η δεύτερη.
0: Να είστε καλά, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Η
0: καλημέρα.
1: Σας και τον
0: να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις χρηστικές πληροφορίες και τα θέματα που αναδεικνύεις. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Μετά τις 9 σας έχω πληροφορίες, δυνατά θέματα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Τα αναδεικνύει και Real News σήμερα. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Έχουμε 2 νέες δημοσκοπήσεις σήμερα και θα βγει και μια τρίτη την επόμενη ή το αργότερο τη μέθ' επόμενη εβδομάδα, που θα είναι η δημοσκόπηση εξαμηνίας τάσης MRB του κ. Δημήτρη Μαύρου, η οποία θα έχει 2.000 δείγμα. Και θα είναι με μεθοδολογία, συγγνώμη, κάλπης. Θα έχουμε νομίζω μια σαφέστερη εικόνα, γιατί θα έχει κάτσει και η σκόνη από τη δημιουργία νέων κομμάτων μέσα από τη δημοσκόπηση του κυρίου Μαύρου.

Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Μόνο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ξέρουν ποια είναι τα κλειστά διαμερίσματα σε δικαστική εκαθάριση κτλ. Ας δώσουν στους διαχειριστές των πολυκατοικιών με κλειστά ακίνητα το δικαίωμα και το οικονομικό κίνητρο να τα διαχειρίζονται ως ιονοί ιδιοκτήτες και να βάζουν το κέρδος στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Να φτιάξουν τους ανελκυστήρες, να βάψουν το κτίριο και να βγάζουν και ένα μεροκάματο. Καλημέρα στον φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο που μου γράφει ότι έγινε και πριν από 2 χρόνια παρόμοιο περιστατικό στη Ρόδο με την πολεοδομία, αλλά ουδέν κρυπτό. Μα είχαν προφυλακιστεί και κόσμος, είχε προφυλακιστεί κόσμος εκείνη την ιστορία με την πολεοδομία Ρόδο. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή. Καλημέρα στον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Η πλάκα με ορισμένους, όχι όλους, αριστερούς Γιάννη που στέλνουν μηνύματα και αναφέρουν για το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα είναι ότι φέρνουν ως παράδειγμα άλλες δυτικές καπιταλιστικές χώρες και ποτέ χώρες που έχουν σαν πρότυπα οι ίδιοι, δηλαδή τη Βενεζουέλα, την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο που μου λέει αν γνωρίζει κάποιος πόσο Πολάκες πήγε στη συνεδρίαση ενώ έχει διαγραφεί από το κόμμα. Τώρα εδώ θέλει μεγάλη κουβέντα. Δεν νομίζω θα υπήρχε κανείς που θα πέταγε τον Πολάκη έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το έψαξα. Δεν έχει διαγραφεί από μέλος και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όσον αφορά το ερώτημα του ακροατή, όσον αφορά την τυπική διαδικασία δηλαδή. Θα τα πούμε μετά γιατί πάρθηκαν αποφάσεις από ό,τι φαίνεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι.

0: Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Από αυτήν εδώ την εκπομπή έχει κατ' επανάληψη παρέμβει και έχει ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέμβαση για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια, αλλά γενικότερα για την συμπεριφορά των servicers και των funds όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα τα δάνεια στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον τώρα να μας πει και με την ιδιότητα του νομικού, που ξέρει καλά τα τραπεζικά ζητήματα και τα δάνεια, πώς ακριβώς θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει και πώς θα μπορούσε κάποιος να δει το γεγονός ότι καθαρογράφηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου της πρώτης κατοικίας και τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου για το δανειολήπτη. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Για πείτε μας τώρα, την είδατε ολόκληρη την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, κάτι γίνεται στα θέματα των κόκκινων δανείων, των δανειοληπτών, των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Χαίρομαι γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμως.
0: Όχι, το λέω δημοσίως, έχετε βάλει μεγάλη πλάτη στους δανειολήπτες.
1: Νομίζω είναι μια κοινωνική μάστιγα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ανάμεσά μας από τους χιλιάδες ακροατές σας άνθρωποι που δεν έχουν είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς τους ένα κόκκινο δάνειο ή δεν είναι εγγυητές. Προσέξτε, υπάρχει και μια τεράστια. Μεγάλη νέα γενιά ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων που είτε οι γονείς τους είτε άλλοι άνθρωποι, οι σύζυγοί τους και ούτω καθεξής είναι εγγυητές σε κόκκινα δάνεια.
0: Είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Και μάλιστα στην τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προσέξτε, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΔΝΤ, που δεν μας έχει συνηθίσει σε φιλολαϊκές και φιλοκοινωνικές προσεγγίσεις, επισημαίνει ότι στην Ελλάδα 4 εκατομμύρια Έλληνες, είτε επιχειρήσεις είτε νοικοκυριά, 2,4 Έλληνες επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά, κυρίως νοικοκυριά, βρίσκονται σχεδόν αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Γιατί έχουν τέτοια δυσθεώρητα βάρη, δηλαδή έχουν κοκκινισμένα δάνεια, μη εξυπηρετούν.
0: Μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν κοκκινήσει στον τηρεσία. Χίλια δύο προβλήματα.
1: Προσέξτε, ακόμα και η υπηρεσία δείχνει ότι χρειάζεται η κυβέρνηση και η πολιτεία να παρέμβει. Γιατί? Διότι γράφεσαι στον υπηρεσία, σε ξεχνιάει και ο Θεός. Δηλαδή αυτό το πράγμα να μην έχει μια δεύτερη ευκαιρία, να μην υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιοι μοχλοί, κάποια κίνητρα. Όταν βγεις από την υπηρεσία, να μπορείς να σταθείς πάλι στα πόδια σου, όταν ξεχρεώνεις το δάνειό σου, όταν παίρνεις μια ανάσα. Ή να έρχεται η πολιτεία να σε βοηθάει. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στην Αμερική σε βοηθάνε. Σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης σε βοηθάνε. Δεν σε φέρουν SAE καταδικασμένο.
0: Αυτό έχετε δίκιο. Πρέπει να δίνεις μια δεύτερη δυνατότητα, μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο που χρωστάει. Εννοείται αυτό. Δεν τον τιμωρείς να τον βάλεις φυλακή.
1: Προσέξτε, λέει λοιπόν το δούλου του ότι 2,4 εκατομμύρια Έλληνες ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί σε διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Προσέξτε, ακόμα και το ΔΝΤ.
0: Το ΔΝΤ το αναγνωρίζει.
1: Θυμάστε, οι παλαιότεροι από τους ακροατές μας θα θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει για την κοινωνία των 2/3. Ότι δηλαδή 2/3 της κοινωνίας.
0: Τότε, στις αρχές δεκαετίας του 80 άρχισε να δημιουργείται η ανισότητα αυτή.
1: Ακριβώς. Και 1/3 είναι εντελώς αποκλεισμένοι. Αυτά πρέπει λίγο να τα προσέξουμε. Γιατί
0: η απόφαση του Αρείου Πάγου επί του πρακτέου.
1: Έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Για τον υπολογισμό του τόκου της πρώτης κατοικίας. Τι θα γλιτώσει σε ένα δανειολήπτη?
1: Ακριβώς. Θα σας πω. Καταρχάς, η απόφαση του Αρείου Πάγου καθαρογράφηκε μετά από 6 μήνες. Καλώς την και σάργησε.
0: Ναι.
1: Καλώς την και σάργησε, θα έλεγα εγώ. Καθαρογράφηκε χθες, προχθές, Παρασκευή. Τι λέει η απόφαση αυτή? Αφορά βέβαια μονάχα τους δανειολήπτες της πρώτης κατοικίας. Του νόμου Κατσέλη που λέμε. Λέει η απόφαση ότι ο τόκος δεν μπορεί να υπολογίζεται σε ολόκληρο το κεφάλαιο και να αυγατίζει συνεχώς, αλλά επί της ρυθμισμένης μηνιαίας δόσης. Το οποίο είναι απολύτως εύλογο και το οποίο, ξέρετε, κάποια δικαστήρια το είχαν πει, κάποια άλλα δεν το είχαν πει, σειρώταν η υπόθεση για 10 χρόνια. Εδώ λοιπόν ανοίγω μια παρένθεση και λέω, να και η υποχρέωση της πολιτείας και της εκάστοτε κυβέρνησης να έρθει και να πει, υπάρχει μια αμφισημία, υπάρχει μια γκρίζα κατανόηση.
0: Το είπε ο Άριος Πάγος όμως.
1: Ναι, αλλά κύριε Παπαγιάννη, πριν το πει ο Άριος Πάγος, όταν βλέπεις ότι σε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, ένα μείζον θέμα, υπάρχει μια εκκρεμότητα για 10 χρόνια και υπάρχουν αντιπατικές αποφάσεις, βγαίνεις και νομοθετείς.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι είπε ο Άριος
0: Πάγος.
1: Ναι,
0: για πείτε μας.
1: Ο Άριος Πάγος είπε λοιπόν ότι η δόση πρέπει να υπολογίζεται στο μήνα και όχι στη μηνιαία, ή ο τόκος, συγγνώμη, στη μηνιαία δόση. Και αυτό αντιλαμβάνεστε
0: και
1: ότι.
0: Όχι στο ετήσιο.
1: Ανακουφίζει, στο κεφάλαιο ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ανακουφίζει χιλιάδες δανείων.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, σε γενικές γραμμές, όχι με ακριβή νούμερα, σε ένα δάνειο δηλαδή που πληρώνει ο άλλος δόση το μήνα 600 ευρώ. Περίπου 500, 600, 700 ευρώ. Πόσα μπορεί να γλιτώσει.
1: Γλιτώνει πάρα πολλά. Ξέρετε κάτι, όταν ανατοκίζει.
0: Όταν λέτε πάρα πολλά, πόσα πολλά δηλαδή.
1: Όλα χρήματα. Δηλαδή μπορεί να χρειαζόταν σε μια δόση, σε μια δόση 600 ευρώ. Σε μια, θα μπορούσε η δόση να ήταν με το καθεστώς που εφάρμοζαν οι servicers και τα fans προηγουμένως, πριν από τη δικαστική απόφαση, να ήταν και 5 φορές επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Σώζει κόσμο δηλαδή αυτό.
1: Σώζει κόσμο, προσέξτε, όχι μόνο σώζει κόσμο. Τίθεται λοιπόν και ένα άλλο ζήτημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους.
0: Ναι.
1: Με λάθος τοκισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ερχόντουσαν τα φαντς και τοκίζανε με 2 και 3 και 4.
0: Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω. Πρώτον,
1: λοιπόν,
0: πώς θα εφαρμοστεί αυτό στις τράπεζες? Γιατί ξέρετε ότι βρίσκουν πάντα κόλπα για να μην τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Και δεύτερον, τι θα γίνει με τους αδικημένους, οι οποίοι αφορούν περιπτώσεις που δεν τους συμπεριλαμβάνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, παλαιότεροι δηλαδή, και οι οποίοι έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά τους.
1: Αυτό
0: θα τους επιστραφούν χρήματα πίσω?
1: Αυτό είναι το κλειδί. Είτε έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά τους, άρα αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου που καθαρογράφηκε, οι άνθρωποι που έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους.
0: Ναι, ακόμα χειρότερο βέβαια.
1: Αυτή μια κακά εφαρμοζόμενη.
0: Ναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Κανονικά θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους ή
0: ναι,
1: να συνυπολογιστούν από εδώ και μπρος στα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι το τραπεζικό σύστημα θα επιστρέψει χρήματα πίσω σε δανειολήπτη? Εγώ το θεωρώ απίθανο.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, εάν για οποιοδήποτε λόγο διστροπήσει οποιοδήποτε δανειστής, fan services και ούτω καθεξής, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Και εκεί θα φανεί και κατά πόσο τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και της πολιτείας είναι ευαίσθητα. Διότι προσέξτε, όταν έχεις μια απόφαση και σου λέει έτσι έπρεπε να υπολογίζει ο τόκος εδώ και 10 χρόνια, πάει να σου πει, πάει να πει ότι η ορθότητα της
0: να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά, κύριε Φαραντούρη.
1: Ανατρέχει στο παρελθόν. Δηλαδή έχει αναδρομικότητα. Δεν μπορεί να ισχύει από τώρα. Επειδή όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι πολύ πιθανόν τα φαντς να αντιστροπήσουν και να πούνε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν κάνω, πήγαινε ξανά στα δικαστήρια, παρότι έχει την αεροπαγητική απόφαση. Αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έτσι. Νομίζω. Και αυτό είναι μια έκκληση και από την εκπομπή σας προς την κυβέρνηση, προς το οικονομικό επιτελείο. Παιδιά, ρυθμίστε να μην βασανίζονται για ακόμη 10 χρόνια άνθρωποι. Θα δικαιωθούν στα δικαστήρια. Είναι αμαρτία από το Θεό.
0: Αλλά πρέπει να ρυθμίσετε. Μάλιστα, είναι σωστή η συμβουλή.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει ακόμα και τους δικούς τους ή και
0: μάλιστα,
1: οι ίδιοι έχουν φύγει από τη ζωή και συνεχίζουν οι εγγυητές, τα παιδιά τους και οι σύζυγοι τους, να πληρώνουν το μαλλιοκεφαλό.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και είναι χρηστικού χαρακτήρα αυτά τα οποία μας είπε ο κ. Φαραντούρης πριν από λίγο, που πρέπει να το πούμε. Έχει δώσει μάχη υπέρ των δανειοληπτών στις Βρυξέλλες, όχι εδώ. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και είναι χρηστικού χαρακτήρα αυτά τα οποία μας είπε ο κ. Φαραντούρης πριν από λίγο, που πρέπει να το πούμε. Έχει δώσει μάχη υπέρ των δανειοληπτών.

0: θυμάμαι το Μακαρίτη, το αείμνηστο, το Δημήτρη Σούρα, που μέσα από αυτήν την εκπομπή κάθε Σάββατο φώναζε ως κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, γιατί κάθε δύο ή τρεις Κυριακές έκλειναν το κέντρο της Αθήνας, γιατί γινόταν ένας ημιμαραθώνιος, κάποιος ποδηλατικός γύρος, κάποια άλλη εκδήλωση και δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει με το αυτοκίνητό του. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8. Εκεί μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε όλη την επικράτεια μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μετά τις 9 θα σας πω αρκετά πράγματα όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις. Ένα μίνι ή λιγότερο μίνι πιο μεγάλο ανασχηματισμό. Ακούγονται διάφορα ονόματα που πάνε και έρχονται χωρίς ακόμα να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις. Σήμερα αργά το βράδυ επιστρέφει ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βοστόνη. Για ιδιωτική υπόθεση επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα παιδιά του δηλαδή, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ. Έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο κημητήριο Παπαγού θα τελεστεί, στον Ιερό Ναό δηλαδή, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπαγού θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού, φίλες και φίλοι, και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Σουφλιά. Να σας πω ότι η επιθυμία της οικογένειας του Εκλιπόντος είναι αντί Στεφάνο να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Και χαίρομαι γιατί ο Γιώργος Σουφλιάς, όχι μόνο επειδή υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κοινής της χώρας, μπορεί να μην έγινε ποτέ πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όμως η αναγνώριση καθολική στο πρόσωπό του ήταν το γεγονός ότι και στην κυβέρνηση Τζανετάκη και στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα, στην οποία συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, συμμετείχε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, συμμετείχε ο τότε συνασπισμός του Χαρίλαο Φλωράκη, είχαν επιλέξει τον Γιώργο Σουφλιά για τσάρο της οικονομίας. Και αυτό δείχνει αναγνώριση στο πρόσωπό του. Έλεγα λοιπόν ότι σε όλες τις αναφορές, τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου που βγήκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετά, μετά τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, όλοι αναφέρθηκαν σε ένα χαρακτηριστικό που δεν συναντάμε εύκολα σήμερα σε πολιτικούς. Στην εντιμότητά του.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ιρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι...

0: Μιχάηλ Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
1: Εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζουν διαφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε Λέμβος με 34 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των ΗΠΑ. Έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
2: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Αντένα.
13: Υπάρχει ενδιαφέρον από φίλες ακροάτριες και ακροατές για τον Γιώργο Σουφλιά. Θα σας πω και άλλα μετά. Ο φίλος, για να δω το μήνυμα του, Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, μου στέλνει κολακευτικά λόγια για τον Γιώργο Σουφλιά. Ο φίλος ο Άγγελος με ρωτάει, επί Σουφλιά δεν είχαν φτιαχτεί πολύ σημαντικοί αυτοκινητόδρομοι της χώρας όταν ήταν υπουργός Πεχοδέ? Έκανε πολύ μεγάλα έργα. Προχώρησαν πολύ μεγάλα έργα επί Σουφλιά όταν ήταν πράγματι υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Σου θυμίζω μερικά, αγαπητέ φίλε Άγγελε. Η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και των συμπληρωματικών της, συγγνώμη, συνδέσεων, περιφερειακή, έξοδη κτλ. Η παράδοση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα την είχε τρέξει λόγω Ολυμπιακών Αγώνων πολύ πιο γρήγορα τότε ο Σουφλιάς από τους προκατόχους του. Η επανεκκίνηση και προώθηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων που είχαν κολλήσει οι συμβάσεις παραχώρησης. Ολυμπία Οδός. Ιόνια Οδός, η οποία τελείωσε βέβαια πριν 2-3 χρόνια, αλλά τότε ξεκίνησε. Ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ο Ε65. Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξονών της. Η κατασκευή και η παράδοση του μεγαλύτερου κομματιού του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αττικής. Η προώθηση της επέκτασης του μετρό της Αθήνας προς το Αιγάλιο και άλλες περιοχές της πρωτεύουσας. Η εκκίνηση των διαδικασιών για το μετρό Θεσσαλονίκης, άσχετα αν τελείωσε πρόπερση. Ο Σουφλιάς τα είχε ξεκινήσει όλα αυτά. Αντιπλημμυρικά έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και περιβαλλοντικά έργα σε Αττική και περιφέρεια. Η προώθηση του προγράμματος αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 7 στην Πελοπόννησο και την Εύβοια. Και βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα έργα που ο ίδιος έτρεξε προσωπικά και το ψηφιοποίησε, αφού τρώγαμε επί δεκαετίες το ένα πρόστιμο στο κεφάλι μετά το άλλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ψηφιακή κτηματογράφηση, το κτηματολόγιο. Ο Σουφλιάς ήταν τεράστια μορφή της πολιτικής που μπορώ να πω ότι αδικήθηκε όσον αφορά τις εξελίξεις κυρίως σε σωκοματικό επίπεδο. Κάποτε ο Σουφλιάς, το όνομα του Γιώργου Σουφλιά, έπαιζε και για πρόεδρο Δημοκρατίας. Χαμηλών τόνων, δεν ήθελε πολλές συνεντεύξεις, δεν ήταν ο άνθρωπος των τηλεπαραθύρων δηλαδή. Παιδί από αγροτική οικογένεια, δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα, δεν ήταν δηλαδή, δεν προήλθε μέσα από την κομματική εξέλιξη, διαδικασία ή από κάποιο τζάκι της Νέας Δημοκρατίας. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε τη μία καλύτερη επιλογή μετά την άλλη. Πολιτικός μηχανικός, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα και επέστρεψε στη Λάρισα, όπου πολιτεύτηκε αδιάλειπτα από το 1974 μέχρι και το μεγάλο λάθος του Καραμαλή, τη διαγραφή του Γιώργου Σουφλιά το 1998. Στις εκλογές του 2000 δεν κατέβηκε. Και αν θυμάστε τις εκλογές του 2000, η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλής τις είχε χάσει από το Σιμίτι με οριακή διαφορά, 0,8-0,9%. Ήταν εκείνες οι εκλογές που πανηγύριζαν στην αρχή οι Δημοκράτες και τελικά πανηγύριζαν οι Πασόκοι. Είχαμε την περίοδο των γαλάζιων και πράσινων καφενείων στα τελευταία τους. Ο Γιώργος ο Σουφλιάς δεν είχε κατέβει τότε και πολλοί έλεγαν ότι οι λάθος χειρισμοί του Καραμαλή και με τον Γιώργο το Σουφλιά, που τον είχε διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εκλογές, και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, με τον οποίο είχε συναντηθεί στο Διόνυσο, αν θυμάστε τότε. Στο Διόνυσο, κάτω από την Ακρόπολη, και τελικά δεν έκατσε η αξιοποίησή του, δεν ήθελε ο κ. Αβραμόπουλος να αξιοποιηθεί. Ήταν δύο παράγοντες, δύο κινήσεις, δύο αστοχίες, ας το πούμε έτσι, που ο Καραμαλής πλήρωσε και η Νέα Δημοκρατία και δεν κέρδισαν τις πρώτες εκλογές που έγινε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Μετά το 4 κέρδισε βεβαίως, αλλά άλλαξε στρατηγική. Ήταν μαζί του και ο Αβραμόπουλος και ο Σουφλιάς. Ανοίχτηκε στο λεγόμενο μεσαίο χώρο και απέκτησε μια πιο φιλελεύθερη διάσταση η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον έκανε υφυπουργό στη δεκαετία του 70 εσωτερικών, ο Ράλης τον έκανε υφυπουργό συντονισμού, μετά αναδείχθηκε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και βέβαια σας θυμίζω κάτι τελευταίο πριν πάμε στον Χρήστο τον Γκρίγκα. Σας είπα, μετά τις 9 έχουμε πολύ ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και όχι μόνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω την τηλεοπτική καμπάνια στα τέλη της δεκαετίας του 80, τότε που ο Μητσοτάκης πάλευε για να πάρει την αυτοδυναμία με τον εκλογικό νόμο που είχε φτιάξει ο Ανδρέας Παπανδρέου της απλής αναλογικής, όπου ήταν στην κεντρική τηλεοπτική καμπάνια μαζί με ποιους, θυμάστε, τον Μιλτιάδη Εύερτ και τον Αντώνη Σαμαρά. Ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς αρκετά νέος, είχε αναδειχθεί στη συνέχεια σε Υπουργό Εξωτερικών από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την περίοδο. Τώρα πλέον δεν έχουν μείνει άλλοι από τους λεγόμενους βαρώνους της Νέας Δημοκρατίας. Δύο πρόσωπα μόνο απομένουν από εκείνη τη γενιά. Ο Αντώνης Σαμαράς, τρία μάλλον πρόσωπα, ο οποίος είναι λίγο νεότερος από όλους αυτούς, είναι 75-76 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πλησιάζει τα 95, και ο Στέφανος Μάνος. Είναι οι τρεις τελευταίοι από εκείνη γενιά των βαρώνων, των λεγόμενων βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει ότι ο Ιουσουφλιάς δεν βρήκε λύση για το κομμάτι του Σκαραμαγκά, το έργο του αυτοκινητοδρόμου. Εκεί μείνε στα χαρτιά μέχρι σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν και ημίθεος να τα λύσει όλα. Έτσι, δεν μπορούσε να τα λύσει όλα, αλλά άφησε το αποτύπωμά του. Καλημέρα στον Ιωάννη που μας καλημερίζει και μας γράφει ότι είμαστε ανεξάρτητη, πολυφωνική και δυνατή εκπομπή. Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Βλέπω και το επώνυμό σου εδώ από το email. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά αγαπητέ Παύλο. Ο Γιάννης τον αντιλέγει και εσείς μου γράφει τον Καραχάλιο έμαθα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς διαβουλευτή. Popcorn για ξεμάλιασμα με Καρισιανού. Θα τον βγάλουμε τον Νίκο τον Καραχάλιο, όχι σήμερα, την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα Γιάννη. Μήπως πρέπει να φτιαχτεί στη Βουλή ειδικό θεωρείο όπως αυτού των ηλικιωμένων του Muppet Show και να καθίσουν εκεί κάποιοι εκπρόσωποι, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί να μαλώνουν ποιος είναι ο πιο αριστερός, ο πιο προοδευτικός, ποιος θα έχει αυτοδυναμία την Κυριακή των εκλογών. Α, και κάτι τελευταίο γράφει ο Θανάσης. Το Πασόκ έτσι όπως πάει το βλέπω στο 9%. Μα κάπου εκεί είναι, λίγο πάνω από το 9. Στο 10,5-11 είναι. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Σεπόλια που μου λέει ο Σαμαράς 75, νόμιζα ότι είναι 63. 76, όχι 75. Ο Σαμαράς είναι 75-76. 76 πάτησε. Καλημέρα και στο φίλο το Θάνο. Κάτι τελευταίο. Γιάννη, καλημέρα. Κάποτε πήρα τον Αείμνη στο Γιώργο στο τηλέφωνο και του ζήτησα να μεσολαβήσει για ένα φανάρι στη Τζον Κένεντι και στο λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι. Σε τρεις μέρες το φανάρι είχε τοποθετηθεί εκεί. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
13: Έχαμε τα πολιτικά μας. Σχολιάζαμε.
3: Ο Γιώργος Σουφλιάς άφησε το αποτύπωμά του και δούλεψε για την ιστοριοφημία του πολλά χρόνια τα τελευταία. Δεν ήταν στην πολιτική σκηνή, αλλά αυτό πρέπει να αφήνουμε, Γιάννη. Το αποτύπωμα πρέπει να αφήνουμε.
13: Έτσι,
3: επειδή είμαι από το Θεσσαλικό κάμπο, καταγωγή μου είναι από τη Λάρισα σαν καταγωγή, έχω να σου πω ότι έτρεφε πολύ τις εκτίμησεις όλων των Θεσσαλών.
13: Το παρατσούκλι του για εμάς τους δημοσιογράφους ήταν ο Σαρακατσάνος.
3: Ναι, ακριβώς έτσι ήταν.
13: Μάλιστα, τώρα.
3: Με στό και στιβαρό λόγο. Ναι. Αυτό τι αφήνει ο καθένας το αποτύπωμά του, Γιάννη, την επόμενη
13: αυτό
3: μέρα.
13: Ακριβώς. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τους πολιτικούς. Τώρα, είπαμε για το ακατάσχετο που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης των 1.600 ευρώ. Θέλω να μας πεις για την μείωση της ένταξης από τις 10.000 στα 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό και νομίζω ότι αυτό θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις. Τι περιμένουμε.
3: Θα αφορά 1 εκατομμύριο και να σου πω και ποιο ήταν το χτες. Ήμουν στο γραφείο και χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν μια κυρία η οποία μου ζήτησε να εντάξει, είχε 7.000 ένφια και με ρώτησε πού μπορεί να ενταχθεί. Ναι. Και μόλις της είπα για την κύρια ρύθμιση των 24 δόσεων, μου είπε κύριε Κρίγα, υπάρχει κάτι άλλο πιο ελαφρύ. Και εκεί αναφέρθηκα ότι θα περιμένετε περίπου 1 μήνα, γιατί τότε περί τα τέλη Ιουνίου θα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου, που από 1η Ιουνίου έχει μπει σε διαβούλευση. Η διαβούλευση θα τελειώσει 15 Ιουνίου και άρα θα είναι νόμος περί τα τέλη Ιουνίου η μείωση του ορίου των 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρέη τα οποία υπάρχουν, τα οποία μπορεί να είναι και μέχρι 5.000 ευρώ και είτε μπορούν να αφορούν εύκα, είτε μπορούν να αφορούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, πέρα των 24 δόσεων, αν έχει κάποιος τη δυνατότητα. Αν δεν έχει τη δυνατότητα, μπορεί να την εντάξει και στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα φέρει περισσότερες δόσεις. Όταν κάποιοι δεν έχουν τα ανάλογα εισοδήματα για να καλύψουν, έτσι όπως το βγάζει ο αλγόριθμος, να καλύψουν τις 24 δόσεις, ναι, μπορεί να δώσει και παραπάνω δόσεις. Είναι σημαντικό.
13: Πάρα πολύ σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά ο εξοδικαστικός μηχανισμός, προσέξτε κυρίες και κύριοι, δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη.
3: Γιάννη, η λεγόμενη προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν την είχαμε την προστασία πρώτης κατοικίας τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε τον νόμο Κατσέλη, τον παλιό νόμο Κατσέλη, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις διαρκούσε και εντός και 10 έτη στα δικαστήρια. Χθες είχαμε και την απόφαση του Ρίου Πάγου έτσι για το κομμάτι των. Ελπίζω ότι θα του σχολιάσει και αυτό κάποια στιγμή στην εκπομπή. Είχαμε χθες δηλαδή την κοινοποίηση της απόφασης του Ρίου Πάγου για υποθέσεις που ήταν στα δικαστήρια και αφορούσαν τις ζωές και τους τόκους που υπήρχαν. Άρα είναι η πρώτη φορά, θα λέγαμε, που επίσημα δίνει τη δυνατότητα της προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέσω δηλαδή περισσότερων δόσεων. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας. Γιατί το πνεύμα του νόμου είναι ότι όταν έχεις λοιπά στοιχεία και θέλεις τουλάχιστον να διατηρήσεις την πρώτη κατοικία σου, θα πρέπει να υπάρχει ρευστοποίηση των προηγούμενων στοιχείων. Και κάτι άλλο βασικό, Γιάννη, το οποίο είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και το ξαναεπαναφέρουμε, ότι θα περιμένουμε τον Οκτώβριο και τον φορέα απόκτηση και παραμίσθηση των ακινήτων για τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον είναι σε πραγματική οικονομική.
14: Στους ευάλωτους, οφειλέτες απευθύνεται αυτό.
3: Που είναι μέσα στον πτωχευτικό κώδικα. Εκεί δηλαδή που είναι πραγματικά πτωχεία.
14: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ.
3: Και κάτι τελευταίο. Ναι. Θέλω να πιέσεις λίγο γι' αυτό.
14: Έτσι
3: όπως είναι ο νόμος για τις 72 δόσεις, αφορά μόνο χρέη προς την ΑΔΕ. Δεν αφορά και χρέη για τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Κακώς. Έπρεπε να συμπεριλάβουν και τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να το δει λίγο αυτό και πρέπει να το πιέσουμε λίγο αυτό το κομμάτι.
14: Ναι, με ποιο σκεπτικό δηλαδή αφαίρεσαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δεν μερικές φορές. Είπα ότι έτσι όπως κατέβηκε ο νόμος, αφορούσε μόνο.
14: Ναι, άρα δεν αφαίρει. Δεν αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Κακώς.
3: Πρέπει να το δούμε και αυτό.
14: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Χρήστο Κρήτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι για τον έκτο αγώνα Run Bike. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τροχιές βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τις 8 το πρωί δεν μπορείτε να μπείτε στο κέντρο της Αθήνας. Έκτος αγώνας Run Bike. Ποδήλατα και πολλοί κόσμος για συμμετοχή. Διαφημίσεις έχουμε τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
15: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
18: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτή Δημαίων 80.
19: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
20: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
21: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
22: Τέλα Χαΐας.
23: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
22: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
24: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
25: Πιέζεσαι ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers, Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
14: Στην κέντρο αριστερά η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και η διεργασία στον χώρο δεξιά της. Κεντρικό θέμα σήμερα στην Real News.
0: Τι παιχνίδι παίζουμε, λάτρης της φυγής.
14: Υπάρχει πολύ πλούσιο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πολιτικό ρεπορτάζ τις ημέρες αυτές. Χθες είχαμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές είχαμε την συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Από πέμπτη, την Πέμπτη μάλλον, περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σήμερα έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, δύο νέες δημοσκοπήσεις πριν κλείσει η περίοδος των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι με τις εξαμηνίες τάσεις της MRB την επόμενη εβδομάδα ή στις αρχές της μεθεπόμενης. Το λέω γιατί θα είναι η σημαντικότερη δημοσκόπηση όλων με μέθοδο κάλπης, με μεθοδολογία κάλπης και δείγμα 2.000 σε όλη την επικράτεια. Στις δύο δημοσκοπήσεις σημερινές η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,8%, ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς με 15,7%, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,9% και τέταρτη θέση για το Πασόκ 10,3%. Στην δεύτερη δημοσκόπηση της Παλμός που δημοσιοποιείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,1% στην εκτίμηση ψήφου, δεύτερη πάλι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%, τρίτη και εδώ η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μόνο που το Πασόκ είναι στην τριτοτέταρτη θέση γιατί έχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό με 10,3%. Τώρα, περιμένουμε εξελίξεις. Την Πέμπτη ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές αλλαγές. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις, να ξέρετε. Μαθαίνω ότι, τι μαθαίνω, το ξέρουμε όλοι δηλαδή, ότι ο κύριος Μαρινάκης μάλλον θα μετακινηθεί στη θέση του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, άρα θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, με αρμοδιότητες δηλαδή τις μεταφορές και όχι τις υποδομές. Παίζει σενάριο για επιστροφή Θόδωρου Ρουσόπουλου. Ο Ρουσόπουλος είναι πολύ έπειρος. Ξέρει εξαιρετικά τα θέματα της επικοινωνίας. Χρόνια πολιτικός συντάκτης και δημοσιογράφος και διευθυντής ενημερωτικών εκπομπών. Χρόνια δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή, κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας. Δεν ξέρω αν τελικά επιλέξει αυτόν ο Μητσοτάκης. Πάντως γενικά η παρουσία του είναι πολύ σοβαρή και παρεμβατική. Παίζει το σενάριο του Τάκη Θεοδωρικάκου να φύγει από το Ανάπτυξης και να επιστρέψει στο Μαξίμου ως υπουργός επικρατείας. Όχι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ως υπουργός επικρατείας. Ο Θεοδωρικάκος ήταν χρόνια στην αγορά. Ήταν πολιτικός αναλυτής στην GPO, ξέρει πολύ καλά τα θέματα των δημοσκοπήσεων και της γενικότερης πολιτικής στρατηγικής. Παίζει το όνομα της κυρίας Δούκου για κυβερνητική εκπρόσωπος. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Παίζει τώρα για κυβερνητική εκπρόσωπος. Κρατήστε το όνομα, έχει πολλές πιθανότητες η κυρία Ζδούκου. Παίζει ένα άλλο σενάριο. Να φύγει ο κύριος Γεραπετρίτης από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να πάει αυτός υπουργός επικρατείας και γενικός κουμανταδόρος μετά τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου και να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, χωρίς να είναι παράλληλα και αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Νομίζω από το δικό μου ρεπορτάζ, χωρίς να διεκδικώ το ρόλο της αυθεντίας, από αυτά τα οποία έμαθα χθες, κάτι από αυτά θα συμβεί. Όλα μαζί δεν γίνεται, αλλά κάτι από αυτά θα συμβεί, εκτός αν έχει κάποιο άλλο χαρτί ως έκπληξη ο Πρωθυπουργός, που δεν το ξέρουμε εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, του κυβερνητικού ρεπορτάζ, και μας εκπλήξει όλους. Να σας πω ότι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, η υπόθεση του οποίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει, προορίζεται για τη θέση υφυπουργού εξωτερικών, προσέξτε, με αρμοδιότητα συγκεκριμένη τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, γιατί πλησιάζει ο Ιούνιος του 2027 που η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι, μαθαίνω ότι κάποιοι τον πρότειναν και για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι παίζει κάτι τέτοιο. Έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα ο κ. Χατζηβασιλείου και λόγω τη επιστημονική του κατάρτιση και των γνώσεων του των πανεπιστημιακών και του μεταπτυχιακού το οποίο έχει κάνει. Και κάπως έτσι περιμένουμε τις αλλαγές της Πέμπτης. Τώρα, ενδιαφέρον έχει η χθεσινή απόφαση που πάρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία. Ενώ υπήρχε ένα σκληρό εσωκομματικό μέτωπο απέναντι στις αποφάσεις του κ. Φάμελου, το οποίο εκπροσωπούν τρία πολύ γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ο κ. Νίκος Παπάς και ο κ. Παύλος Πολάκης, φαίνεται ότι ο κ. Φάμελος εξασφάλισε την πλειοψηφία και υπερψηφίστηκε η εισήγησή του, πρόταση, να δοθεί πολιτική στήριξη στον Τσίπρα. Τώρα, το Σεπτέμβριο θα πάρθουν οι αποφάσεις για το πώς, θα συνεργαστεί, θα προσφέρει στήριξη στον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς, έτσι. Τρεις δεν τους θέλει σίγουρα. Την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη δεν τους θέλει στο νέο κόμμα. Είτε μπροστά είτε από πίσω. Δεν ξέρουμε και πόσους άλλους θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ βλέπω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον θέλει να πορευτεί με νέα πρόσωπα, άφθαρτα δηλαδή, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνει πάρα πολύ καλά. Άρα έχει σημασία να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί, πώς θα σχηματοποιηθεί όλη αυτή η πολιτική στήριξη στον Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα βάλει κάποιους εν ενεργεία βουλευτές που θα παραιτηθούν στα ψηφοδέλτια, θα προσφέρει κομματική στήριξη μέσω τοπικών οργανώσεων και νομαρχιακών στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, και τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κομματικά μέσα που λειτουργούν και έχουν αφημί, και τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αναστείλει τη λειτουργία του, θα συμβεί κάτι άλλο, είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Πάντως τις δημοσκοπήσεις που έβλεπα, προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου της Παλμός είναι στο 2% και δεν μπαίνει Βουλή, όπως καταλαβαίνετε. Στη δε άλλη δημοσκόπηση, ξέρετε πού είναι? Είναι στο 1,8% και επίσης δεν μπαίνει στη Βουλή. Άρα δεν έχουν πιθανότητες επιβίωσης σε ένα σκληρό πολωμένο πολιτικό σκηνικό όπου ο Μητσοτάκης είναι πιθανό σενάριο να αποφασίσει δεύτερες εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, οι δεύτερες εκλογές μειώνουν τη συσπήρωση των μικρών κομμάτων και αυξάνουν το μεγάλο. Είναι λογικό αυτό να συμβεί, γιατί θέλει να δώσει ο ψηφοφόρος όθηση στην βασική, την κύρια επιλογή που θα διεκδικήσει την εξουσία της χώρας. Άρα, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, ευνοημένα θα είναι δύο κυρίως κόμματα. Αυτά τα οποία θα έρθουν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση. Μάλλον για το με διαφορετικά. Ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας θα είναι αυτός που θα έρθει τρίτος ή τέταρτος. Αυτά, θα πούμε και άλλα για το πολιτικό σκηνικό, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις, φίλες και φίλοι, και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανακοίνωσε ο κ. Ανδουλάκης και το Πολιτικό Συμβούλιο σκιώδη κυβέρνηση, προϋπήρχαν οι περισσότεροι ως τομεάρχες, είχαν αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους. Να δούμε τώρα πώς θα ασκηθεί η πίεση αυτή προς την κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το ρεύμα για τη δεύτερη θέση φαίνεται να πηγαίνει προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Θα μου πείτε, αυτό κλείδωσε και αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών? Όχι βέβαια, αλλά όταν δημιουργείται ένα δημοσκοπικό ρεύμα στην κοινωνία, είναι πολύ πιθανό αυτό να αποτυπωθεί και σκάλπες. Σε όλες τις περιπτώσεις, νομίζω ότι οι πιο αξιόπιστες δημοσκοπήσεις που θα βγουν θα είναι αυτές οι οποίες θα καταγράψουν τις τάσεις της κοινής νόμης μετά την επιστροφή όλων από τις διακοπές, μετά δηλαδή την 15η Αυγούστου, και θα έχει κάτσει όλος ο κουρνιαχτός και η σκόνη από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Μπορεί να είναι και το κόμμα Σαμαρά μέσα σε αυτά. Παίζει και αυτό. 50-50 για το κόμμα Σαμαρά θα σας πω μετά τις 9, γιατί έχω καλή πληροφόρηση. Παρακαλώ.
1: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ.
5: Carabelas Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
26: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Αντένα.
1: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κέντρο αριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καρεστιανού που επιδιώκει να φέρει σκάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Πρόεδρου Σοκράτη Φάμελου για εκλογική συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις εξέφρασαν Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται και η Κυρία στη Μέση Ανατολή. Οι δύο Ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με 34 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των ΗΠΑ. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Κυκλοφραγές ρυθμίσεις ισχύουν έως 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικά στο enikos.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία νίκησε με 1-0 τη Νέα Ζηλανδία και η Βραζιλία κέρδισε με 2-1 την Αίγυπτο. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, Βέλγιο Τινησία 5-0, Πορτογαλία Χιλή 2-1 και Βενεζουέλα Τουρκία 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Αντένα.
5: Σε μια στιγμή σαν φύλλα πέφτουνε.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα. Χαμός. Μου λέει εδώ ο φίλος μου Νίκος ο Τσιασιώτης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αφού απαριθμείτε το έργο της τεράστιας μορφής του Γιώργου Σουβλιά, παρακαλώ θυμίστε στους ακροατές και τα θέματα στη φυσική στην πρώτη και δεύτερη δέσμη του 93, τότε ήταν υπουργός παιδείας ο Γιώργος Σουβλιάς. Μας έκαψε όλους εμάς που δίναμε για πρώτη φορά πανελλήνιες. Το 90% έπεσε κάτω από τη βάση. Όσοι μεγαλύτεροι υποψήφοι είχαν κρατήσει βαθμό στη φυσική από προηγούμενη χρονιά, περνούσαν αυτόματα σχολές, αποκλείοντας όλους εμάς. Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά ακόμα και έτσι να είναι. Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι σβήνει όλες τις υπόλοιπες, όλη την υπόλοιπη προσφορά του συγκεκριμένου πολιτικού στην κοινωνία και την πατρίδα γενικότερα, ακόμα και μέσα από τα λάθη του, δεν είναι αυτονόητο αυτό? Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που αναφέρεται στο ερανιστικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και το οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 59, όπου στα καλά καθούμενα προβλέπεται αύξηση κατά μεγάλα χρηματικά ποσά του μηνιαίου μισθού των Μητροπολιτών της Εκκλησίας. Το σχολιάζαμε χθες, κύριε Κιμιονί, με τον Γιώργο τον Αυτιά. Προβλέπονται αυξήσεις μέχρι 60% συμπεριλαμβανομένων όμως και των επιδομάτων πτυχίου κτλ. Καλό είναι να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος γι' αυτό. Αν πρέπει ή όχι να αυξηθούν οι μισθοί των Μητροπολιτών. Ο μεικτός μισθός ενός Μητροπολίτη είναι στα 2.400 αυτή τη στιγμή.
5: καλύτερα.
6: Καλημέρα στον κύριο Τσιαλίκη. Ο Σαμαράς δεν δικαιούται να μιλάει, Γιάννη. Το θάρρος που πήρε ο Ταγίπ με το Καζάν Καζάν ήταν σφάλμα του. Το αγαπημένο σενάριο, κατά την γνώμη μου, στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής: να πάρει το ακριβές ποσοστό που θα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία, ώστε να πείσει το Μητσοτάκη ότι θα είναι ήσυχος συγκυβερνήτης και να τον ρίξει όταν θα πάει να ψηφίσει την αναθεώρηση συντάγματος ή όταν θα ψηφίζει το ψηφιακό ευρώ στις Βρυξέλλες. Ο Σαμαράς μισεί το βενιζελικό στρατόπεδο από την περίοδο των Μπενάκηδων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια παράδοση. Πολιτική παράδοση στην οικογένεια απέναντι στους κεντρώους πολιτικούς και ειδικά τους βενιζελικούς. Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει, αγαπητέ Κώστα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όχι στην πρώτη, που η πρώτη είναι πιο χαλαρή, αλλά στη δεύτερη, ίσως και την τρίτη εκλογική διαδικασία, να μπει στην Βουλή, να ξεπεράσει το 3%, γιατί υπάρχει ένα όριο του 3% που θα πρέπει να το ξεπεράσει αυτό. Τώρα, τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά? Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανακοίνωσε στην ομιλία του στο Ηράκλειο το κόμμα το οποίο, όπως μας διαβεβαιώνουν αρκετοί συνεργάτες του, το έχει έτοιμο. Θα σας πω γιατί. Ο Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα. Το έχει αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, κρατήστε αυτό το οποίο σας λέω, αν θα είναι ο ίδιος επικεφαλής ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα στηρίξει ο ίδιος ως επικεφαλής. Υπάρχουν μια σειρά από στελέχη, όπως ο κύριος Τσιμάρας, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λουλουδάκης που υπέβαλε την παρέτησή του από τη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή Σαμαρά, αν θυμάστε, ο Δημήτρης Κανελόπουλος, χρόνια στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και διευθυντής στο πολιτικό του γραφείο. Υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές, ανάμεσα ο ιστορικός Μελέτης Μελετόπουλος, ο καθηγητής και συγγραφέας, ο γνωστός γεωπολιτικός αναλυτής, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, που όπως μαθαίνω εγώ θα δημιουργήσουν την πρώτη, ας την πούμε, συντονιστική ομάδα για το κόμμα Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν θέλει να έχει πολύ χρόνο το κόμμα μπροστά του. Δηλαδή, από τις εκλογές μέχρι τη δημιουργία του κόμματος αυτού, να μεσολαβεί μικρό χρονικό διάστημα. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Επειδή οι πιέσεις από την κυβερνητική παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ έντονες και θα του παίρνουν τον έναν μετά τον άλλον τους πολιτευτές, και επειδή οι επιθέσεις θα είναι ακόμα πιο σκληρές, ο Σαμαράς θέλει μικρή χρονική προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό και ό,τι κάνει, όπως κινηθεί, θα το ανακοινώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου με τον στενό πυρήνα του νέου κόμματος με τα ονόματα τα οποία σας είπα πριν από λίγο και ενδεχομένως με μια-δυο άλλες μετεγγραφές που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία έχουν διαγραφεί κατά το παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπε για παράδειγμα τον κύριο Μάριο Σαλμά. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, από το δικό μου ρεπορτάζ, ένας είναι διαθέσιμος για να προσχωρήσει στο κόμμα Σαμαρά. Είτε ο Σαμαράς είναι ο ίδιος επικεφαλής, είτε μπει κάποιο άλλο πρόσωπο μπροστά. Αυτός είναι ο κύριος Χρυσομάλης, ο βουλευτής Μεσσηνίας δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχουν άλλοι που κοιτούν προς τα εκεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι και λογικό. Οι βουλευτές το πρώτο πράγμα που θέλουν να εξασφαλίσουν είναι την επανεκλογή τους. Είτε είναι αριστεροί, είτε είναι κεντρό, είτε είναι δεξί. Ένα πράγμα ενδιαφέρει πρωτίστως στους βουλευτές: πώς θα επανεκλεγούν. Βλέπουν λοιπόν οι περισσότεροι ότι ακόμα και αν χάσει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία και μειωθούν οι έδρες της, είναι πιθανότερο να επανεκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία παρά με το κόμμα Σαμαρά. Αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά για να πάνε εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Κρατήστε τα αυτά που σας είπα. Βλέπετε ότι ο Σαμαράς πήγε στην Κρήτη, μίλησε, αλλά ακόμα δεν ανακοίνωσε. Και κάτι τελευταίο για τον Αντώνη Σαμαρά. Ψάχνει τρόπο ώστε να ανακοινωθεί μέσα στην πυρήνα των στελεχών του νέου κόμματος κάποια πρόσωπα τα οποία θα έχουν σφραγίδα καραμαλικών χαρακτηριστικών. Θα είναι κάποια πρόσωπα δηλαδή που συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τον Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα έχουν ακουστεί κάποια πρόσωπα, για να μιλάμε με ονοματεπώνυμα στο ρεπορτάζ και όχι έτσι τυχαία και γενικά, όπως του βουλευτή του κυρίου Γιώργου Βλάχου, ο οποίος όμως το διαψεύδει κατηγορηματικά, δεν φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, του πρώην γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και στενού φίλου του Κώστα Καραμαλή, του Λευτέρη Ζαγορίτη, και κανένα δυο ακόμα προσώπων που κανένας βέβαια δεν επιβεβαιώνει το σενάριο αυτό. Τι, δεν θα το επιβεβαιώναν από τώρα? Θα φανεί στην πορεία αν ισχύει τελικά ή όχι. Άρα λοιπόν το σκηνικό δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Απομένει μια πινελιά, αν θέλετε, στο χώρο δεξιότερα ή λίγο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας για να σχηματοποιηθεί όλο αυτό το οποίο σχηματοποιήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Μένει λοιπόν και ένα κόμμα ακόμα. Το κόμμα Σαμαρά ή το κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Δύο πουλιά, δύο πετροπούλια.
6: Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη που σχολιάζει αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Δεν μας εκπλήσει αυτό που έγινε, Γιάννη, με την πολεοδομία. Γιατί αυτή και στο Υπουργείο Συγκοινωνιών γίνονται τα περισσότερα ελαδώματα. Να το πω ευγενικά για να μην το πω διαφορετικά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσι στέλνει την καλημέρα του και καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Να σε καλά, Σπύρο. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Γιώργο Σουφλιά και κυρίως από ανθρώπους που τον ήξεραν από την περίοδο που ήταν πολιτικός στη Λάρισα. Καλημέρα στο Διονύση που επισημαίνει το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Να σε καλά Διονύση, πρέπει να γίνει ρεπορτάζ γιατί στις 15 του μηνός λήγει η προθεσμία και από ό,τι λένε από το αρμόδιο Υπουργείο δεν θα δοθεί παράταση. Φίλος ο Γιάννης μου ζητά να ρωτήσω κάποιον ειδικό τι γίνεται με την αλλαγή χρήσης ακινήτων, θα το ρωτήσω. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής μου λέει, Γιάννη όποτε ακούω για κλειστό κέντρο απευθείας θυμάμαι το συγχωρεμένο το γιατρό το Σούρα που έβγαινε στην εκπομπή σου και ήταν έξω φρενών κάθε φορά. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Θα το μεταφέρω το μήνυμα, κυρία Μαυροπούλη, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τον εξοδικαστικό. Καλημέρα και στον Βαγγέλη, τον Παπαντονίου. Καλημέρα και καλή δύναμη, Γιάννη μου. Ο πολιτικός βίος πολιτικών όπως ο εκλοιπών Γιώργος Σουφλιάς φανερώνει εποχές και πρότυπα που κατά την άποψή μου έχουν παρέλθει. Αν επιστρεπτεί, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ούτε εγώ, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου και καλή επιτυχία στο παιδί που δίνει εξετάσεις και τελειώνει αύριο με ιστορία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή σε όλους σας, Γιάννη μου, συνεργάτες και ακροατές σου. Η νέα εβδομάδα πιστεύω πως θα μας χαρίσει και το νέο κόμμα Σαμαρά, γιατί την Παρασκευή στην Κρήτη είπε πως η αγάπη για την πατρίδα σύνταξη δεν έχει. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Σουφλιά, που τώρα θα είναι παρέα με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και θα έχει τόσα να του πει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο που γράφει ότι κατά την γνώμη μου είναι μεγάλη ντροπή ο Αντώνης Σαμαράς να θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη αχαριστία κατά την γνώμη μου, Γιάννη, στο κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Αν πράγματι ακούσει τον κόσμο πρέπει να μην κάνει κόμμα και να σταματήσει κατά τη δική μου γνώμη να λέει αυτά που λέει και να προσβάλλει τον κόσμο που τον ψήφισε επί τόσα χρόνια. Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατά την γνώμη μου πρέπει να διαγράψει τον Δήμαρχο Αθηναίων και να ψηφίσει και να μην, να μην δώσει σημασία στις απώλειες να δείξει χαρακτήρα. Μάλιστα. Άμα διαγράψει και το Δούκα που πήρε 40% σε εσωκομματικές εκλογές, πού θα πάει το Πασόκ? Από το 10-11 το βλέπω στο 5.
5: Και φοβάμαι τον ήρω...
6: Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο γιατί έχουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κυρία Αναστασίου.
0: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
6: Τις είδατε τις σημερινές δημοσκοπήσεις?
0: Πρόλαβα και τις είδα, ναι.
6: Τέταρτη θέση για το ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα ένα σχόλιο.
0: Βλέπω ότι παγιώνεται μια κατάσταση. Κοιτάξτε, εντάξει, το ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής είναι δεδομένο. Το ότι οι διαφορές μεταξύ των τριών κομμάτων, αν θέλετε, του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, του νέου κόμματος του κ. Καρισιανού και του ΠΑΣΟΚ είναι μικρές, είναι επίσης δεδομένο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ μίζερη τη συζήτηση που γίνεται για το αν το ΠΑΣΟΚ θα έχει 12% ή 14% ή 16%. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη εικόνα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει δύναμη διακυβέρνησης. Και θεωρώ επίσης ότι όσο ετεροπροσδιοριζόμαστε σε ένα διάλογο που ανοίγει, και λογικό είναι να περικυκλώνει αυτή τη στιγμή, να συσχετίζεται με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αυτό δεν βοηθάει το δικό μας κόμμα. Ναι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη, το ξέρετε, έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος, για τους πληστηριασμούς, τους οποίους έφερε στην Ελλάδα το 2015 ο κύριος Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ, για τις συντάξεις, τις οποίες πετσόκοψε επίσης στο παρελθόν ο νόμος Κατρούγκαλου επειδή κυβέρνησε ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα αυτά εμείς έχουμε προτάσεις κοστολογημένες και έχουμε μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό που σήμερα ασκείται ως διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και το καταθέτουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο δικός μας στόχος πρέπει να είναι η επικοινωνία αυτών των προτάσεων. Και εγώ το βλέπω στην Ανατολική Αττική όπου κινούμε. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει για τον κύριο Τσίπρα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει.
6: Άλλα βλέπω εγώ δημοσκοπήσεις πάντως. Ότι ο κόσμος μάλλον για εσάς δεν θέλει να ακούσει.
0: Θα σας πω, όσοι εμείς μιλάμε συγκριτικά και συσχετιζόμενοι με το να πούμε τι έκανε ο Τσίπρας, τι δεν έκανε ο Τσίπρας και εγκλωβιζόμαστε αυτή τη συζήτηση, εγώ θεωρώ και αυτό που βλέπω χθες που πήγα στο Καπί στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις τους με ρωτάγανε τι προτείνουμε. Και εγώ τους είπα για το νέο ΕΚΑΣ, για την κατάρρευση της ώρας αλληλεργής, για την προσωπική διαφορά. Αυτή είναι η συζήτηση που πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο στην καθημερινότητα.
6: Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Το έχει συντάξει ο Λευτέρης ο Καρχημάκης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Πράγμα.
6: Έχετε στελέχη αναγνωρίσιμα. Πρέπει να το ομολογήσουμε, να το πούμε αυτό. Δηλαδή και ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κάτρινης και άλλοι υπάρχουν στελέχη αναγνωρίσιμα και από πίσω υπάρχει και υποδομή κάποιων νέων παιδιών τα οποία βγαίνουν τώρα στην πολιτική. Όμως όλο το πακέτο δεν πείθει. Δηλαδή δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ο αρχηγός σας, φταίει το παρελθόν, φταίει ο τρόπος που προσεγγίζετε τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι δεν είστε της άποψης, με συγχωρείτε πολύ, ότι όλοι οι δημοσκόποι έχουν συνεννοηθεί για να σας βγάζουν τρίτους ή τέταρτους.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, διότι κάνω το διδακτορικό μου στις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαγιάννη. Συνεπώς, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και το έχουμε δει και στο παρελθόν, είναι ότι τα νέα κόμματα στην αρχή τους είναι φουσκωμένα. Όχι γιατί τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι, αλλά γιατί είναι κάτι το καινούριο το οποίο έρχεται, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί και με πλήρη επάρκεια. Γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα Φερρυππίν ακόμα δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα. Τα στελέχη του κύριου Τσίπρα επίσης, ακόμα τηλεοπτικά, δεν βγαίνουν σε πάνελ όπου θα κάνουμε debate, θα καταθέσει ο καθένας τα επιχειρήματά του. Πώς θα βγω εγώ? Τώρα ξεκίνησαν τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε και ούτω καθεξής. Να δούμε λίγο συγκριτικά τα προγράμματα. Και εγώ κρίνω ότι όσο βλέπουμε τα προγράμματα, την κοστολόγηση και το τι είναι αυτό που προτείνει ο καθένας, το ΠΑΣΟΚ θα ξανααποκατασταθεί στην θέση την οποία είχε, το οποίο σας ξαναλέω για μένα δεν είναι και πάλι επαρκές. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με μία-δύο μονάδες διαφορά από το κόμμα του κύριου Τσίπρα και ας είμαστε πιο πάνω, εμένα δεν μου λέει τίποτα, κύριε Παπαγιάννη. Το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι, το οποίο ναι απέχει ακόμα, όμως και το κόμμα Σαμαρά εφόσον έρθει εν τέλει θα αναδιαμορφώσει λίγο την κατάσταση και στο πιο κεντροδεξιό χώρο αν θέλετε που αφορά την Δημοκρατία. Το στοίχημα λοιπόν του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
6: Ναι.
0: Και αυτό έχει τεθεί από τον Ανδρουλάκη ευθέως.
6: Εσείς είστε υπέρ της άποψης που εκφράζουν ορισμένοι, συγγνώμη για την έκφραση. Τα Ταλιμπάν του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ζητούν το κεφάλι επί πίνακη του κυρίου Δούκα και τη διαγραφή του άμεσα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ακούστηκαν αυτές οι απόψεις?
0: Όχι, όχι, εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Παπαγιάννη, γενικότερα με την λογική των διαγραφών, εκτός πια αν κάποιος πει κάτι, τι να σας πω, επί του προσωπικού προσβλητικό ή τελείως αντίθετο.
6: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη σας, έχει πει κάτι τέτοιο?
0: Επειδή τον άκουσα τον κύριο Δούκα, θεωρώ ότι ναι μεν ήταν ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες, όμως βλέποντας και τη διορθωτική δήλωση που έκανε και βλέποντας και στο Πολιτικό Συμβούλιο την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε για αυτόνομη πορεία, δεν εντοπίζω τον κύριο Δούκα να έχει προτείνει επίσημα κάτι τέτοιο. Γιατί ο κύριος Δούκας, να θυμίσω, ότι ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι αναδείχθηκαν δίπλα στη Φόφη, την αείμνηστη Φόφη γεννηματά, η οποία ήταν η πρώτη που μίλησε για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και η οποία το έκανε και στην συνεδριακή απόφαση.
6: Τώρα.
0: Συνεπώς δεν βλέπω κάτι τέτοιο ακόμα τουλάχιστον.
6: Κάτι... Οκ, το καταλάβαμε. Κάτι τελευταίο. Πέραν από, από τα ομαδικά πυρά που εξαπολύει η αντιπολίτευση, και καλά κάνει γιατί αυτό είναι ο ρόλος της απέναντι στην κυβέρνηση, όλοι εναντίον όλων δηλαδή, όλοι εναντίον ενός του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται και κάτι ακόμα. Όλοι εναντίον όλων στην αντιπολίτευση. Αρχίζει και δημιουργείται δηλαδή ένα σκηνικό όχι απλά πολυδιάσπασης και κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης, αλλά ως όζον εαυτόν σωθήτο. Και εξηγώ τι λέω. Έχουμε τις βολές ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα και κατέρωθαν τις βολές Τσίπρα και του νέου κόμματός του κατά ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τις βολές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τις βολές Βαρουφάκη κατά Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ και Κωνσταντοπούλου. Έχουμε τις βολές Κουκουέ κατά όλων. Δηλαδή, είναι δύσκολο να διαμορφωθεί ένα σκηνικό προοδευτικής συνεργασίας στο μέλλον μεταξύ των κομμάτων αυτών. Και ας αφήσουμε έξω το Κουκουέ που έχει μια σταθερή πορεία και μια συγκεκριμένη στάση στο θέμα αυτό. Οι υπόλοιποι, πώς θα συνεργαστείτε μεταξύ σας?
0: Δεν ξέρω τι αντίληψη έχουν ο κύριος Τσίπρας και τα λοιπά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ πάντως έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο, εφόσον χρειαστεί, θα... Εντάξει, γιατί υπάρχει πάντα και η πιθανότητα της αυτοδυναμίας. Ναι, σήμερα είναι ένα σενάριο το οποίο φαίνεται μακρινό βέβαια για το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάντα υπάρχει, έτσι ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, ο τρόπος ο δικός μας είναι ξεκάθαρος και είναι οι προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, έλα εδώ χ προοδευτική δύναμη. Εγώ για την ακρίβεια προτείνω μείωση του ΦΠΑ, ενταγτικοποίηση των ελέγχων στην αγορά και το κοστολογώ τόσο. Εσύ συμφωνείς σε αυτό, είναι προγραμματική σου διακήρυξη ή σκοπεύεις να το κάνεις? Για τις συντάξεις, για την πατριωτική, για την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια νομίζω ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα, γιατί στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, στο παρελθόν με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όπως είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κυρίως αυτό βλέπουμε, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει τώρα στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, εκεί υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες με τον ΠΑΣΟΚ. Τώρα η προγραμματική σύγκληση όμως είναι η ουσία της δικής μας πρότασης, αλλά να σας πω κάτι. Τα στελέχη που βλέπουμε από την Ελλάδα, από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν ασκούν τόση κριτική, κύριε Παπαγιάννη, στην κυβέρνηση, όσοι στο ΠΑΣΟΚ έχουν ένα κόμπλεξ και μια ανασφάλεια να αποδείξουν ότι είναι η φυσική συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου και ότι είναι τα παιδιά της Φώφης Γεννηματά.
6: Έτσι γίνεται. Όταν αλλιεύεις την ίδια εκλογική δεξαμενή σε όμορους ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους, ξέρετε, αυτοί οι εμφύλοι είναι σκληρότεροι από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ δύο διαφορετικών κομμάτων. Και το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές κατά το παρελθόν.
0: Πράγμα,
6: να είστε καλά, κυρία Θανασίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
6: μας.
0: Κύριε Παπαγιάννη. Γεια
6: σας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα. Καλημέρα στον DJ Μάνο, το φίλο μου. Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Μωύσογλου που μου ζητά να επαναλάβουμε τις δημοσκοπήσεις σε λίγο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο που μου λέει ότι φτάσαμε 7 Ιουνίου και όπως βλέπεις και στο είχα πει εδώ και τρεις μήνες, δύσκολα να προχωρήσει η πόλη του καλωδίου. Το αντίθετο ακριβώς διαβάζω εγώ, αγαπητέ Σταύρο, ότι θα προχωρήσει το φθινόπωρο. Καλημέρα, δεν μίλησε κανείς ότι το καλώδιο θα ποντιστεί το καλοκαίρι, αλλά φαίνεται ότι διαμορφώνονται συμμαχίες, θα μας τα πει στη συνέχεια ο κ. Καλυτερίδης. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάντο, ο οποίος μου λέει ορισμένοι αρχιερείς, γιατί δεν αναφέρεται σε όλους, έχουν γιάνει τεράστια έσοδα μηνύως από την εκκλησιαστική περιουσία. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, έχουν και οχήματα πολυτελή με οδηγούς. Προφανώς εννοείς ότι δεν έπρεπε δηλαδή να περάσει τροπολογία για να δοθούν αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Αυτό εννοείς. Ο Νίκος μου γράφει ότι δεν άκουσε το μεγαλύτερο ελάττωμα του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν δηλωμένος βάζελος και είχε ονομάσει τον ένα Μετροπόντη Κανίνη. Πράγματι, τότε ο Νίνης ήταν το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου και πράγματι τον ένα Μετροπόντικα της επέκτασης του Μετρό τον ονόμασε Νίνη, από τον Πιτσιρικά τότε Νίνη. Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει: ο ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη θα είναι σαν τα Patriot που στείλαμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα κάνουν αντιαεροπορική ασπίδα στο Τζίπρα από μακριά. Κώστα που μου γράφει: ο ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη θα είναι σαν τα Patriot που στείλαμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα κάνουν αντιαεροπορική ασπίδα στο Τζίπρα από μακριά.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου, η φετινή διοργάνωση που αρχίζει στις 11 Ιουνίου θα φιλοξενηθεί στον Καναδά. Η χώρα της Βόρειας Αμερικής είναι μία από τις συνδιοργανώτριες μαζί με το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Δύο φορές στο παρελθόν οι αγώνες έγιναν στο Μεξικό, το 1970 με τη Βραζιλία να κατακτά τον τίτλο και το 1986 με την Αργεντινή να σηκώνει το τρόπαιο. Και μία είχαν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ το 1994, όπου πάλι οι Βραζιλιάνοι είχαν πάρει το κύπελο.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 03 50.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν στις 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και στη σύνταξη εννοείται, όχι μόνο στην εκφώνηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο που γράφει ότι ο Νίκος Παπάς είναι από τους καλύτερους φίλους του Τσίπρα. Νομίζω πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα χωθεί στο κόμμα Ελλάς. Δεν είναι εύκολο. Δεν φαίνεται ότι αυτήν την τριάδα τη θέλει να την αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αναφέρομαι στον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι τους θέλει. Κοίταξε. Το να πάρει ξανά όλους τους ίδιους δεν θα έχει και νόημα. Δηλαδή θα του πει ο κόσμος πάλι με τα ίδια πρόσωπα, με τα ίδια ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργείς νέο κόμμα. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Και ήδη ξεκινήσει να το παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας με πρόσωπα τα οποία είναι εκτός κάδρου και εκτός ιστορίας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κυρία Δούρου άσκησε σκληρή κριτική χθες στον κύριο Φάμελο. Του ζήτησε να βάλει οδικό χάρτη. Είπε επί λέξη, μας πετάτε στα σκυλιά. Έχοντας αντιληφθεί ότι δεν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να την αξιοποιήσει, είπε επί λέξη στη φράση «Μας πετάτε στα σκυλιά», του είπε η κυρία Δούρου μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη στην εισήγησή της προς τον Σωκράτη Φάμελο. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου στην δημοσκόπηση Παλμός. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,1%. Εκτίμηση ψήφου. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,3. Η Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού 10,3. Στο 10,3 είναι και το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6. Η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4. Η Φωνή Λογικής με 4. Και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Μέρα 25, 2,4. ΣΥΡΙΖΑ 2. Στο 2 έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σπαρτιάτες 1,6, η Νίκη 1,4, οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη 1,2 και η Νέα Αριστερά 1,2. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σημερινή δημοσκόπηση και αυτή, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι στο 15,7, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 10,9, το ΠΑΣΟΚ στο 10,3, τέταρτο δηλαδή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8. Η Ελληνική Λύση 6,8. Η Πλεύση 5,4. 3,7 η Φωνή Λογικής. Και όλοι οι υπόλοιποι εκτός. Δηλαδή το Μέρα 25 2,9. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Νίκη, 1,5. Οι Σπαρτιάτες 1,2. Η Νέα Αριστερά 0,5. Οι Δημοκράτες 0,5 και άλλο κόμμα 2%. Αυτά καταγράφουν οι δύο τελευταίες σημερινές δημοσκοπήσεις. Σας είπα πριν πάμε για καλοκαίρι, γιατί καλοκαίρι, Ιούλιο, μήνα και Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ μετρήσεις, δεν γίνονται ποτέ έρευνες, δημοσκοπήσεις. Θα βγει μία ακόμα, η σημαντικότερη όλων, η εξαμηνίες τάσης της MRB. Μου είπε ο κύριος Μαύρος στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του ότι οι εξαμηνίες τάσης MRB θα συμπεριλάβουν 2.000 άτομα, μεγάλο πανελλαδικό δείγμα, με την μεθοδολογία της κάλπης. Να πω μια καλημέρα ξεχωριστή στον συνάδελφο Πέτρο Κασιμάτη, που τον ευχαριστώ γιατί μας αποκαλεί την καλύτερη ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Πέτρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Έχουν σημασία τα καλά λόγια από έμπειρους συναδέλφους και σοβαρούς συναδέλφους όπως εσύ. Έχουμε πολλά μηνύματα και για τις δημοσκοπήσεις και για αυτά τα οποία είπαμε. Για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά και όχι μόνο. Δώστε μου μερικά λεπτά, γιατί θέλω να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
5: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα.
4: Να είστε καλά. Με πολύ χαρά σας ακούμε. Γεωπολιτικός αναλυτής, στρατηγικός αναλυτής. Αν μπορείτε, κλείστε παράθυρα για να σας ακούμε καλά, για να συνομιλήσουμε μερικά λεπτά. Καλημέρα και πάλι.
5: Καλημέρα. Τώρα θα κλείνω μισό λεπτό. Ορίστε, τώρα σας ακούω.
4: Τέλειος ήχος, ναι, τζάμι,
5: ναι.
4: Πώς το λένε, τζάμι. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Καλεντερίδη, να ακούσουμε με πολύ προσοχή την ανάλυσή σας. Κάποιοι εμφάνιζαν τον Ερντογάν απόλυτα σίγουρο ότι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα θα περνούσε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τελικά είδαμε ότι από τουρκικά δημοσιεύματα το είδαμε αυτό, μετατίθεται για τον Οκτώβριο και βλέπουμε. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η αλλαγή στάση του Τούρκου Προέδρου?
5: Λοιπόν, ο Ερντογάν αποφάσισε να κάνει δύο κινήσεις διότι θεώρησε ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα, ότι θα του δώσει τη δυνατότητα να περάσει αυτές τις δύο κινήσεις αβρόχης ποσή, δηλαδή χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί, διότι όντως η φιλοξενία της πιο κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως από τις ιδρύσεώς της, γίνεται στην Άγκυρα. Ο ρόλος της Τουρκίας, επειδή έχει παίξει και ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και στον πόλεμο Ισραήλ, είπα Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θεώρησε ότι εκεί λοιπόν θα αναβαθμιστεί και θα μπορέσει να ξεπεράσει τις αντιδράσεις από τις δύο κινήσεις που προανέφερα. Η μία κίνηση έχει να κάνει με τον αποκεφαλισμό του Özgür Özel, του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
4: Ναι.
5: Ήταν ένα δικαστικό πραξικόπημα, το οποίο είναι πρωτοφανές για μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μα εδώ βρήκανε και έβαλαν φυλακή και τον Ιμάμογλου, τον βασικό δηλαδή αντίπαλο.
5: Ο Ιμάμογλου ήταν ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης,
4: και στέλεχος.
5: Ο υποψήφιος να είναι
4: ακριβώς απέναντι στον Ερντογάν.
5: Τώρα όμως έβαλαν τον πρόεδρο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αποκεφάλισαν, και αυτό το έκανε θεωρώντας ότι και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ δεν θα στρέψουν τα βέλη τους εναντίον του, και έτσι έγινε. Οι αντιδράσεις είναι ελάχιστες, επειδή είναι λόγω της προοπτικής της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
4: Μάλιστα.
5: Η δεύτερη κίνηση ήταν αυτό που αναφέρατε, το νομοσχέδιο για την θα έλεγε κανείς, για να δημιουργήσει να μπει ένα πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις διεκδικήσεις που η Τουρκία έχει κάνει μέχρι τώρα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όντως, στις 13 Μαΐου δεν ήταν διαρροές όπως λέγεται. Στις 13 Μαΐου ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Θαλασσίου Δικαίου και ο Γενικός Γραμματέας που ανήκει αυτό το Εθνικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, και αυτό συνέγραψε το νόμο συνεπικουρούμενο από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών και ό,τι άλλο. Αυτοί λοιπόν έκαναν μία παρουσίαση στην ουσία του νομοσχεδίου σε γενικές γραμμές, και μάλιστα μίλησε σε αυτήν την παρουσίαση στην Άγκυρα και ο σύμβουλος του Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Mm-hmm. Τότε λοιπόν Αυτοί είπαν ότι έρχεται, θα εισαχθεί για συζήτηση πρώτα στην αρμόδια επιτροπή αμέσως μετά τη γιορτή των θυσιών, το Κουρμπάν Μπάιραμο που λένε οι Τούρκοι. Αυτό τελείωσε στο τα τέλη Μαΐου και ενώ περιμέναμε να εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, βγήκαν διαρροές, πάλι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το θέμα, οι οποίες λένε ότι επειδή αν είχε εισαχθεί τώρα για συζήτηση δεν θα τελείωνε μέχρι τέλος του μηνός, γιατί 1 Ιουλίου κλείνει η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και ανοίγει στις 1 Οκτωβρίου. Επικαλούνται λοιπόν αυτήν την δικαιολογία και λένε από Οκτώβριο και βλέπουμε. Ναι.
4: Εσείς δεν βλέπετε δηλαδή κάποια διπλωματική παρέμβαση ή παρασκήνιο πίσω από αυτό, κυρίως από τις ΗΠΑ, λόγω του ενδιαφέροντος για τα ενεργειακά της χώρας μας, κάποια παρέμβαση μέσω διπλωματικού συμβούλου του Τραμπ? Καθίστε ήρεμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να οξύνουμε τα πνεύματα στο Αιγαίο. Πρέπει να πάμε σε χαμηλού επίπεδου πολιτική
5: διπλωματική αντιπαράθεση. Είμαι βέβαιος ότι έγιναν παρεμβάσεις. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε κινήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις ΗΠΑ Αμερικής και επισήμανε ότι πέραν όλων των άλλων υπάρχει και σοβαρή εσωτερική πίεση στην Ελλάδα. Ότι αυτό θα είχε επιπτώσεις στην ηρεμία και τη σταθερότητα και ότι δεν ήταν καλό, τουλάχιστον στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, να προκληθεί αυτή η ανησυχία στην περιοχή και μια δυνητική αστάθεια. Και γι' αυτό το πήραν πίσω. Πιστεύω ότι...
4: Άρα απέδωσαν οι πιέσεις. Να το πιστώσουμε λοιπόν αυτό.
5: Βεβαίως. Απλά...
4: Στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό εννοώ, να το πιστώσουμε.
5: Ναι. Πιστικές στην κυβέρνηση γενικώς. Τα καλά-καλά και τα λάθος-λάθος, είπαμε. Τώρα, πιστεύω όμως ότι πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Είναι λάθος να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσουμε. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέσει ξεκάθαρους όρους.
4: Πέστε μας κάτι για να καταλάβουμε. Το ενδιαφέρον, το διπλωματικό και πολιτικό ενδιαφέρον του Τραμπ για την ευρύτερη περιοχή, με δεδομένες εξελίξεις σε ενεργειακό επίπεδο και το ενδιαφέρον των Αμερικανικών κολοσσών για τα κοιτάσματα στην Ελλάδα, ποιο είναι? Θέλει ήρεμα νερά ο Τραμπ στο Αιγαίο ή θέλει εν πάση περιπτώσει για τους δικούς του λόγους, για να πουλήσει όπλα, για να το δώσει στο εσωτερικό για κατανάλωση στους ρεπουμπλικανούς που είναι σκληροί, κάτι διαφορετικό το οποίο εμείς δεν έχουμε κατανοήσει μέχρι στιγμής?
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να ξεκαθαρίσει στην περιοχή γενικότερα τι ανήκει σε ποιον. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που είναι κρίσιμο, διότι αν μας υποχρεώσουν να πάμε σε μία λύση με την Τουρκία, να ξεκαθαρίσει τι ανήκει σε ποιον, ούτως ώστε να μην έχουν προβλήματα η ενεργειακή κολοσσή των ΗΠΑ, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Ελλάδα και θα έλεγα ότι έχει και πολλές παγίδες και πολλά αγκάθια.
4: Μάλιστα.
5: Κατά τα άλλα, αυτό που έχει... η παρουσία των ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα, νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος, είναι μια κρίσιμη συνιστόσα για την πορεία της χώρας στο επόμενο διάστημα. Εάν δηλαδή εκεί βρεθούν κοιτάσματα, πιστεύω ότι θα βελτιωθούν και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό επιπροσθέτως έχει και ένα γεωπολιτικό αντίκτυπο. Ενισχύεται ασφαλώς γεωπολιτικά ο ρόλος της πατρίδας μας στην περιοχή.
4: Μάλιστα.
5: Όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα και σας αφήνω γιατί βλέπω ότι θέλετε να κλείσετε. Υπάρχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα και της Τουρκίας και των ΗΠΑ και στην Τουρκία. Και εκεί πρέπει η ελληνική διπλωματία να σταθμίσει την κατάσταση, να δούμε ποια είναι ακριβώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Τουρκία, γιατί υπάρχει μια συμφωνία που μιλάει για 6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο Διαρμπακύρ που έχουν δοθεί σε μια αμερικανική εταιρεία. Αυτό σημαίνει γύρω στα 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλω να πω ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια στην περιοχή και πρέπει να παρακολουθούμε μέρα νύχτα, ώρα ώρα, λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις που γίνονται σε αυτό το πεδίο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και να έχουμε έτοιμες εναλλακτικές λύσεις για όλα τα προβλήματα που δυνητικά μπορεί να προκύψουν.
4: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη. Σας ευχαριστούμε
5: καλημέρα,
4: πολύ. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Σάββας Καλεντερίδης, στον τρόπο που προσεγγίζει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά γεγονότα, όχι μόνο της περιοχής, γενικότερα του πλανήτη. Πολύ καλός συνομιλητής. Λοιπόν, έχουν έρθει εξαιρετικά ενδιαφέροντα μηνύματα. Σας λέω πραγματικά ενδιαφέροντα. Φαίνεται ότι οι ακροατές είναι πολύ δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. Θα σας τα διαβάσω μετά, γιατί είναι και μηνύματα τα οποία έχουν και πολιτικό περιεχόμενο και κατά τη γνώμη μου έχουν και ουσία. Δώστε μου 2-3 λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να κλείσουμε με τα μηνύματα των ακροατών.
6: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
11: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Στέλλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
3: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
2: Αχαϊκό Εντελβάις.
3: Γεύσης, απόλαυσης.

0: χέρι αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πούμε μερικά πράγματα για το συνέδριο της Δευτέρας και της Τρίτης, 8-9 Ιουνίου. Η Nexis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν, φίλες και φίλοι, για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental, στο γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Αύριο στις 12, αγαπητέ φίλε Τάσο, η εξόδιος ακολουθεί για τον Γιώργο Σουφλιά στο κημητήριο του Παπάγου. Τώρα, σε σχέση με το μήνυμα που μου έστειλε ο κύριος Νίκος Τσιασιώτης, και το οποίο δεν απάντησε, απλώς σχολίασα το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάποιον πολιτικό ο οποίος είναι αλάνθαστος, όλοι κάνουν λάθη. Μου γράφει ο Σταύρος ότι το ότι θα χρέωνε Γιάννη Πολίτης στον Υπουργό Παιδείας τα θέματα φυσικής, εάν ήταν δύσκολα ή όχι και αν πέρασε στις πανελλαδικές, αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν άραγε. Καλημέρα στον φίλο τον αγαπητό Χρήστο που μου γράφει για τον Γιώργο Σουφλιά ότι αξίζει να θυμόμαστε και τις πολιτικές του επιλογές που μας σημάδεψαν. Τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων την περίοδο 6-7 που υπεγράφησαν επί Υπουργείας ως το ΠΕΧΟΔΕ, καθώς και την επιβολή ΦΠΑ 19% στην αγορά νεόδμητης κατοικίας με το νόμο 3427 του 5 που αύξησε άμεσα το κόστος για τον αγοραστή αφού το βάρος μετακυλήθηκε πλήρως. Μα δεν είπε κανείς ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν άγιος άνθρωπος και ότι στην πορεία του δεν έκανε ποτέ λάθη, αν και για την αύξηση του ΦΠΑ έχω μεγάλες ενστάσεις. Διότι τα δημόσια ταμεία, θυμάσαι την περίοδο εκείνη, πώς πήγαινε η ελληνική οικονομία και τι πρόβλημα υπήρχε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είπε κανείς ότι υπάρχει πολιτικός ή στην Ελλάδα ή αλλού που να μην έχει κάνει λάθη. Σημασία έχει η συνολικότερη προσφορά του να είναι πιο σημαντική από τα λίγα ή περισσότερα λάθη τα οποία έκανε. Να παριθμίσω τα έργα που αφορούν τον Γιώργο τον Σουφλιά, χωρίς να έχω καμία διάθεση να τον θεοποιήσω, ήταν ένας από τους μεγάλους μεταρρυθμιστές. Η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και των συμπληρωματικών της συνδέσεων. Η παράδοση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου σε πλήρη λειτουργία. Η επανεκκίνηση και προώθηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης όπως η Ολυμπία Οδός, η Ιόνια Οδός, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ο Ε65. Να θυμηθούμε την ολοκλήρωση του μεγάλου μέρους της Εγνατίας Οδού, την κατασκευή και παράδοση σημαντικών τμήματων του προαστιακού εδώ στην Αθήνα, την προώθηση της επέκτασης του μετρό της Αθήνας προς το Εγάλεο, την εκκίνηση των διαδικασιών για το μετρό που εγκαινίασε πρόπερση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα, στην Αττική, την περιφέρεια, την προώθηση του προγράμματος αποκατάστασης των πληγέντων τότε στις μεγάλες φωτιές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία ανέδειξε ο Γιώργος Σουφλιάς και κατά τη γνώμη μου ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του ελληνικού πολιτικού συστήματος μεταπολιτευτικά και αδικημένος από αυτό.
1: Όρθιος στον κόσμο είσαι εσύ.
0: Αλλά ό,τι και να πει κάποιος για τον Γιώργο Σουφλιά, η ιστορία των δικαιώνει, ξέρετε γιατί? Διότι στην οικουμενική κυβέρνηση εν μέσω άγριας τοξικότητας, πόλωσης και συσπήρωσης των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, των λεγόμενων δηλαδή γαλάζιων και πράσινων καφενείων, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Χαρίλαος Φλωράκης, ειδικά οι δύο πρώτοι, που ήταν ορκισμένοι πολιτικοί εχθροί μεταξύ τους, συμφώνησαν σε ένα πρόσωπο για να λάβει τσάρους της οικονομίας. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφόντα Ζολώτα. Δεν ήταν ούτε ο Γιώργος Γεννηματάς, ούτε κάποιος άλλος από το Πασόκ. Ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς από τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Γιώργου Σουφλιά και βέβαια της οικογένειάς του που θα τον κηδεύσει αύριο Δευτέρα στο νεκροταφείο του Παπάγου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τα Κάτω Πατήσια. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Γιώργο τον Μωύσογλου. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο, στον DJ Μάνο. Είπα την καλημέρα μου. Την είπα πριν. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στο αγαπητό Χρήστο που μπορεί να διαφωνούμε, μου γράφει πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά τα τραγούδια και ο τρόπος που εκφράζεις τις απόψεις σου μας φέρουν πιο κοντά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο, στην αγαπητή φίλη την Κατερίνα. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Θοδωρή Αξελό ακριβώς στις 10 και αμέσως μετά έρχεται το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Εμείς φίλες και φίλοι ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο 7. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα.

0: Λίτρα για Άθηνα, μετά κάνουμε κάτω Άρτα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για Κόρινθο, Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω Κόρινθο, Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets. Υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Στροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λαϊλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει σκάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν στις 12 το μεσημέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής, που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξης στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι είχε σχέσεις και επαφές με δύο μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν οι 34 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο νότια της Γάβδου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομία στο Οχάιο των ΗΠΑ για τον εντοπισμό των δραστών που άνοιξαν πυρ κοντά σε φεστιβάλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άτομα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ μετά από 18 χρόνια μένει η Real Madrid που έχασε στην έδρα της με 107-95 από την Τενερίφη. Στους 4 προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα που νίκησε με 176 την Μούρθια και θα αντιμετωπίσει ημιτελικά την Τενερίφη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και θα παραμείνουμε έως τις 12.
0: Καλά, εντάξει, σιγά.
1: Το λέω συλλαβιστά να μην το.
0: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Γιατί είναι φοβιστικό
1: κάτσε,
0: αυτό.
1: Ακόμα...
0: Μην το λες. Δεν θέλω να προετοιμάσει τον κόσμο.
1: Από τώρα το τηλεφώνημα, ακόμη δεν μπήκαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Ξυπνάει ο άλλος, λέει αχ, πού είναι η Μπιζόγλη με το Ροκάκο. Πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπηκα. Στον ήχο εδώ μαζί μας, στις μουσικάρες ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Νίκο.
1: Η Francis Ford Coppola παράσχει.
0: Στο 211-200-8200 μπορείτε να στείλετε πάντα mail στο studio@realfm.gr και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού. Όσοι δεν πηγαίνετε προς θάλασσα, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα έχει ακόμα περισσότερη κίνηση, όπως είχε και την προηγούμενη Κυριακή. Είχε 45 λεπτά αναμονή εντός Αττικής Οδού.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, Νίκο, πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πιερία που είναι πρωί-πρωί τώρα το δείχνες, μου δείχνες ένα πλάνο.
0: Ναι, ήταν ένα εντυπωσιακό πλάνο από την παραλία της Πιερίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Όχι να πλώσει πετσέτα, να πλώσει πόδι, να περπατήσει.
1: Να κάνουν τον μπάνιο τους οι άνθρωποι.
0: Ναι.

Γεια σου ρε Λάσκαρη με τα ωραία σου. Πάμε. Δώστε. Θα κάνω τα ηχητικά εγώ.

0: πρέπει να πάμε.
1: Από τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί θα το χορέψω τώρα σε λίγο και εγώ ακόμα που δεν είναι, που σέρνομαι.
0: Κανονικά πρέπει να πάμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από τα κανονικά να ξεκινήσεις, Νίκο. Από τα κανονικά να ξεκινήσουμε, παιδί μου.
0: Είναι και ο κόσμος στα αυτοκίνητα τώρα. Πάει έξω, πάει για μπάνιο. Κοίτα.
1: Μην αρχίσεις.
0: Παιδιά, να είστε προσεκτικοί. Μας ακούτε με ένταση στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χαμηλώστε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εκεί όλοι θέλανε να πάνε και κανείς δεν το έλεγε. Αυτό είναι το σχολείο
1: με εμένα. Έλειξε το θέμα. Συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι λέει πολύ
1: σκόρμο. 60-40 είναι η πρόταση. Πέρασε.
0: Ωριακά.
1: Και παραπάνω από 60. Πολύ παραπάνω.
0: Ο κόσμος τώρα ξύπνησε το πρωί και λέει: Παναγία μου, θα πάνε, δεν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, αυτός ο κόσμος που ξύπνησε το πρωί και ξύπνησε με αυτή την αγωνία.
0: Ναι,
1: θα πάνε.
0: Θα πάνε. Δόξα τω Θεώ,
1: ναι,
0: Παναγία μου.
1: Παναγία, να πάνε. Θα συμπόρευση.
0: Ποιος θα πάει, θα πάει ο Φάμελος και κάποιοι άλλοι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει.
0: Ναι.
1: Η πρόταση είναι για ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο,
1: ποιοι θα μείνουν
0: ο παπάς,
1: πίσω.
0: Ο Παπάς, ο Πολάκης Κιδούρου.
1: Είχαν άλλη πρόταση.
0: Αυτόνομη πορεία.
1: Είπαν ότι θέλουν.
0: Να πάμε μόνοι μας.
1: Να πάμε μόνοι μας, να κατεβάσουμε δικό μας ψηφοδέλτιο. Mm. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς. Τι θα είμαστε να. Εντάξει, όσοι. Ως διατύπωση θέσης. Δεν είπανε κάτι κακό.
0: Ναι.
1: Είπανε κάτι. Σου λέει δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εμείς τι θα κάνουμε εδώ.
0: Καλά λένε. Μα δεν τους θέλει ο άλλος.
1: Να μας καλέσει κάποιος.
0: Μα δεν τους θέλει ο Αλέξης.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα...
0: Άρα δηλαδή τώρα αυτό σημαίνει θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η απόφαση.
1: Ναι, ναι, αυτή ήταν.
0: Πώς, ως κόμμα.
1: Συμπαράταξη.
0: Ως κόμμα.
1: Θα γίνουν οι ζυμώσεις, θα γίνουν οι συζητήσεις
0: με...
1: και θα ειδούμε.
0: Α, έχει ο Θεός δηλαδή.
1: Έχει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Ο άρα κλείνει το κόμμα ουσιαστικά.
1: Δεν
0: πάει,
1: κλείνει το
0: πάει
1: κόμμα,
0: στη συμπαράταξη.
1: Δεν υπάρχει ως κόμμα κανονικά. Απλά θα είναι, θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω.
0: Και άμα τους πει ο Αλέξης, κλείστε το για να έρθετε σαν τους βουλευτές.
1: Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Αλέξης.
0: Μα
1: δεν
0: είπε για τους βουλευτές.
1: Έχει πει: εγώ δεν παίρνω θέση και ούτε ζητάω άλλο τους βουλευτές.
0: Οι βουλευτές δεν είμαι να παραιτηθούν.
1: Να παραιτηθούν για να έρθουν. Ως στελέχη θα έρθουν.
0: Και θα δούμε αν θα τους πάρω. Θα παραιτηθούν, να παραιτηθούν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε εγώ τώρα ποιους θα πάρω.
1: Ας έρθουν ως στελέχη και θα δούμε τι θα
0: κάνουμε.
1: Και μην περιμένουν μπροστά θέσεις. Θυμάσαι που το λέγαμε, μην περιμένουν.
0: Πίσω θα είναι. Στα θεωρία.
1: Δεν είπε και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω, μήπως πήγε για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είπε.
0: Κλείστε το και
1: δεν
0: θα δούμε.
1: Δεν έχετε τέτοιες προτάσεις. Όποιος θέλει να στηρίξει το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: και τις θέσεις της,
0: ναι,
1: Ελλάς.
0: Ναι, μην κλείσει, μην κλείσει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Δεν θα κλείσει μόνο στο. Όχι, όχι. Παίξτε τη αγωνία.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει,
0: εντάξει,
1: πρόβλημα δημοσκοπικά. Εντάξει. Γιατί πώς θα συνεχίσει.
0: Τέλος πάντων, τώρα πέραν της πλάκας, το χειρίστηκαν πολύ λάθος εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι. Άργησαν πρώτα απ' όλα. Έπρεπε να έχουν γίνει πριν οι ζυμώσεις. Θέλανε, καταλάβαιναν ότι ο Φάμελος και τα λοιπά ήθελαν να πάει προς τα εκεί. Ξεκινήστε, παιδιά, πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Άργησαν.
1: Εντάξει, άργησαν. Ποτέ δεν είναι αργά, σου λέω εγώ.
0: Καλά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει τώρα. Και τώρα ακόμα θα δούμε.
0: Ξυπακούεται.
1: Εντάξει.
0: Και να σου πω, κάτι μοβ μέδουσες είδα στον Εβοϊκό και τον Παγκαστιδικό, γύρισαν.
1: Έχει πολλές.
0: Γύρισαν.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρεις, παιδί μου, τώρα. Όταν τις βλέπεις, δεν θες να κάνεις και μπάνιο. Μήπως έχει πρόβλημα.
1: Μην πεις εσύ, Νίκο, μην πεις, όταν θα έρθει.
0: Όχι εγώ. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε.
1: Έχουν τώρα... βάλει κάτι, στείλουν, ας το πούμε, θαλάσσια φράγματα για να τις αποτρέπουν.
0: Ναι.
1: Οι Δήμοι, οι περιοχές εκεί. Ό,τι μπορούν δηλαδή, ναι, να αποτρέψουν για να αποτρέψουν. Μην πεις εσύ από τον Ιούνιο, περίμενα να ζεστάνει.
0: Δεν μπαίνω εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό.
0: Εδώ δεν μπαίνουμε χωρίς. Χωρίς μέδουσες. Με μέδουσες θα πούμε μέσα.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό, να σφίξουν οι ζέστες και μπαίνεις.
0: Τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενα να τους τσιμπήσουν όμως. Βγαίνεις έξω, ξεπλένεις λίγο με θαλασσινό νερό και βάζεις πάγο αν σε τσιμπήσει.
1: Εγώ έχω τόσα αυτά τα ειδικά που έχουμε.
0: Α.
1: Τα σπρέι, τα αυτά, τόσα, ναι, πράγματα έχει το φαρμακείο. Δεν χρειάζεται το να βάλω.
0: Όχι χημικά, φυσικά να το βγάλεις.
1: Δεν θέλω. Εγώ μένα μου αρέσουν τα χημικά, Νίκο.
0: Βάλει χημικά.
1: Χημικά. Θέλω ό,τι χημικό υπάρχει να το βάλω πάνω στο πόδι μου. Τα ενδιαφέροντα είναι αυτή και η σύλληψη του 37χρονου στην,
0: ναι,
1: Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, του Παλαιστίνιου.
0: Ναι.
1: Κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι βρήκαν κάποια χημικά στο σπίτι του, στα πατήσια, ότι ετοίμαζε μια επίθεση. Όλα ξεκίνησαν από τους 4 που είχαν συλλάβει πριν από 2 εβδομάδες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι,
0: ναι,
1: για τρομοκρατία,
0: ναι,
1: στην Κύπρο.
0: Mm-hmm,
1: από
0: mm-hmm.
1: εκεί ξεκλείδωσε η υπόθεση. Αυτός φέρεται λοιπόν να σχεδίαζε μια επίθεση. Βρήκαν χημικά, βρήκαν αντιδραστήρα, δεν βρήκαν τέτοια ποσότητα χημικών ικανή να δημιουργήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι. Το συνδυάζουν με την άφιξη ενός κουραζιερόπλου Ισραηλινών συμφερόνων με Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είχε πιάσει δουλειά,
0: ναι,
1: σε ένα ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, ναι, το διάβασα αυτό.
1: Και φέρεται αυτά, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Όλα,
0: ναι,
1: όλα φέρονται, να θυμάστε ότι είναι,
0: ναι,
1: ακόμα. Φέρεται ακόμα,
0: ναι,
1: ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι σχεδίαζε. Όλα αυτά θα τα
0: είχε
1: δούμε.
0: Είχε κάτι συνομιλίες, λέει, και τα λοιπά.
1: Ναι, είναι
0: και
1: λίγο θολή η υπόθεση ακόμα.
0: Του δώσαν άσυλο όμως, παιδί. Πώς του δίνεις.
1: Ένα χρόνο
0: δεν
1: ήταν
0: τον
1: εδώ.
0: Είδαν.
1: Δεν τον είδανε καλά, ξέρω εγώ. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Αν τον είδαν, δεν θα είχαν στοιχεία, φαίνεται τι γίνεται.
1: Έχουν πάρει υπολογιστές, έχουν πάρει τηλέφωνα.
0: Φαίνεται.
1: Φαίνεται. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Λέμε ότι η σύλληψη είναι ότι μέλος της Χαμάς.
0: Ο Μωραΐτς ξαναχτύπησε, σφάζει με το βαμβάκι άπαντες, διαβάζω. Σφάζει πολλάκιδες, σφάζει, πώς το λένε, φάμελους, νεαριστερά, διαβάζω, κασελάκι.
1: Εντάξει, τι εννοείς?
0: Θέλω να πω, κάνει κριτική έντονη, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Μωραΐτης.
1: Εντάξει, η δικαίωμά του είναι, όπως λες και εσύ, να διατυπώνει τις απόψεις του.
0: Θυμήθηκε, λέει, μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Την παρομοίωση μιας ταβέρνας για να περιγράψει την απώλεια πελατείας με τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν. Αναφέρθηκε, λέει, σε τρία ξαδέρφια που άνοιξαν δικό τους εστιατόριο και απέτυχαν, ζητώντας να γίνουν σερβιτόροι. Οι ίδιοι. Και καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
1: Το παρακατεβάζει το
0: πράγμα. Περιέγραψε, λέει, και έναν ενοικιαστή που απέτυχε να μετατρέψει την ταβέρνα σε σούσι μπαρ και άνοιξε δικό του κατάστημα με μπέργκερς. Μωραίτη είναι πολύ υφής άνθρωπος. Άλλο δηλαδή, συμφωνεί ή διαφωνεί.
1: Θε να μου πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταβέρνα.
0: Ναι, στο παρελθόν στήριξε Τσίπρα και Κασελάκη, εξέφρασε απογοήτευση για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Έφυγε
0: δηλαδή ο Μωραίτη. Ναι, αυτό λέω.
1: Καλά. Εντάξει,
0: για να δούμε. Όταν είσαι απ' έξω, ξέρει, δεν είναι εύκολο. Κάνει εύκολη κριτική σαν εμά.
1: Ναι, εμείς
0: εδώ καθόμαστε.
1: Πρώτη.
0: Ο Ματιέ Πιγκάσο, εκδότης, λέει, θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας. Άντε, ξυπνάμε τώρα εδώ και ο καθένας θέλει να γίνει πρόεδρος ενός κράτους.
1: Εσύ δεν το λες ότι έχει δικαίωμα να αναλάβει κάποιος να κατεβάσει και το σχεδιασμό του και να διεκδικήσει την ψήφο του γαλλικού λαού που νοιάζεσαι για την ψήφο του γαλλικού λαού? Αυτό με φέρνει στα
0: Βεβαίως, γιατί
1: με
0: είναι
1: φέρνει
0: φίλοι.
1: Πάνω στα σκηνιά, χτυπιέμαι.
0: Είναι φίλοι μας οι Γάλλοι.
1: Στο Τιτανικό χτυπιέμαι.
0: Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Το πιο φιλικό κράτος στην Ελλάδα είναι η Γάλλη. Να μην νοιάζομαι τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Να μην νοιάζεσαι, να νοιάζεσαι, Βρενίκο. Είσαι διεθνής.
0: Εδώ πέφτουν σφαλιάρες, πέφτουν αυτά.
1: Δηλαδή τα τη χώρα. Σου και μπορεί, άκου,
0: εγώ νοιάζομαι και για τα εσωτερικά των προέδρων, αυτά όλα.
1: Εσωτερικά εκεί, βέβαια, στο Παρίσι.
0: Στη Σφαλιάρα που. Εκεί, λέει, το χάιδεψε, λέει. Δεν είχαν μια διαφωνία.
1: Ναι, μια διαφωνία.
0: Αφού έστειλε μήνυμα στην άλλη την κυρία. Το έπιασε. Δεν είναι χαζή η τέτοια.
1: Η Μπριζίτη.
0: Η Μπριζίτη, η κυρία Προέδρου.
1: Λες για το περιστατικό που είχαν
0: στο αεροπλάνο. Ναι,
1: δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Ένα πρόξιμο ήταν με χάρη.
0: Ναι. Αυτό καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αφού λέγαμε πόσο τον αγαπάει. Ξέρεις, το είδαμε. Το θυμάσαι το. Ναι. Αφού είδαμε πόπο, έτσι τον αγαπάει πολύ η Μπριζίτ. Άσε μας χριστιανοί.
1: Ναι, παιδί μου, τα ζευγάρια έχουν και έντονες στιγμές.
0: Ναι, αλλά όχι στην κάμερα.
1: Χαριτολογώντας ήταν ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά πρόεδρος της
1: Γαλλίας. Η κάμερα δεν ήταν. Πρόσεξε. Η πόρτα άνοιξε πριν το πάρουν χαμπάρι. Δεν πήγαν και στηθήκανε και λένε πάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φωτοσούτι.
0: Όχι, οι συνάδελφοι δεν φτάνουν. Εκεί ήταν οι κάμερες. Αυτοί δεν έκλεισαν την κουρτίνα πριν.
1: Πολύ γρήγορα, δεν προλάβανε, κατάλαβε το ζευγάρι να έτσι.
0: Ναι, αλλά την αμηχανία του την είδε, γύρισε κάμερα. Χαπ, χαιρετά. Χαστα, μη χαιρετά, φύγε.
1: Τι να κάνει, Βρενίκο. Σου έχει χαραχτεί βαθιά αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, σου έχει μείνει στην καρδιά.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Έχει περάσει τόσο καιρό και θυμάσαι για το καλό παιδί το Μακρόν.
0: Όχι, οπότε βλέπω Γάλλο, το θυμάμαι. Είδε πω μένει όμω. Μία εικόνα.
1: Ναι, καλά, ήταν πολύ δυνατή η εικόνα η συγκεκριμένη γιατί ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας.
0: Η Ντούα Λίπα έκανε χθες, θυμάσαι, είπαμε στο Παλέρμο το πάρτι της.
1: Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, λίγο, τα ξέρω αυτά.
0: Πλήρωσε 6.000 λίρες πρόστιμο για φασαρία. Οι γείτονες πήραν τηλέφωνο, τους ενοχλούσε η μουσική. 6.000 λίρες πρόστιμο.
1: Νομίζω ότι ήταν σε συνεννόηση με το Δήμο.
0: Τις 6.000
1: πλήρωσε. Με το Δήμαρχο στο Παλέρμο.
0: Τις έδωσε τις λίρητσες όμως.
1: Καλά, 6.000 είναι και πολλά.
0: Για την Ντούα Λίπα όχι. Για εμάς που μας λείπουν τα 5.900.

0: Την Γκάλ Γκαντό την είδες? Πώς να δεις την πισίνα της ξαπλωμένη, λέει, με μπικίνι κοπέλα.
1: Βρε Νίκο, δεν έχεις αφήσει καμία κοπέλα που φοράει μπικίνι.
0: Μα είναι ηθοποιός, Wonder Woman. Είναι από την Wonder Woman ταινία.
1: Την ξέρω, είναι μια καλονή, την ξέρω. Έχει καταγωγή από την Τουρκία, την ξέρω, Χρυσούλη μου. Την ξέρω.
0: Τι έχει δίπλα, κάκτους έχει την πισίνα.
1: Έχει δημιουργήσει ένα έτσι τοπίο λίγο πιο, ξέρεις, εξωτικό.
0: Α,
1: ναι.
0: Μια χαρά το βλέπω το τοπίο.
1: Σ' αρέσει το τοπίο.
0: Ωραία.
1: Σ' αρέσουν οι κάκτοι.
0: Ωραία,
1: Νίκο,
0: η πισίνα.
1: Ε? Ωραία η πισίνα.
0: Ποια τροφή συνδέεται με την κατάθλιψη? Και το λέω εδώ γιατί είμαστε όλοι λιγάκι. Γι' αυτό το λέω την είδηση τώρα.
1: Τι θέλεις, Νίκο?
0: Οι τροφές, λέει, που συνδέονται με ζάχαρη, με έλλειψη κίνησης, είναι θέματα κατάθλιψης αυτά. Όλα, όλα, όλα.
1: Ξεκίνησες με γλυκό
0: όλα,
1: το πρωί.
0: Το κρουασάν αυτό.
1: Έφαγες κρουασάν με
0: αμυγδάλο.
1: 4 κιλά από πάνω ζάχαρη άσπρη, αυτή πώς λέγεται, που είναι του κουραπιέ, ξέρεις πώς τη λέμε. Αχ, ναι, ναι. Αυτή.
0: Εγώ να δεις κατάθλιψη.
1: Και καθώς σου στην καρέκλα δεν κοσάβει.
0: Εγώ να δεις.
1: Εσύ δεν έχεις.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και το έφαγες όλο το κρουασάν, ενώ μου έδωσες.
0: Μα το έφαγα γιατί έχω μεγάλη κατάθλιψη, γι' αυτό το τρώω. Να μην μείνω έξω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ένας Γάλλος δισεκατομμυριούχος, θα την βρω την είδηση,
1: ναι,
0: θέλει, λέει, να αλλάξει ο νόμος στη Γαλλία και να μην αφήσει, λέει, τίποτα στα παιδιά του. Γιατί, λέει, να μην αφήσει τίποτα στα παιδιά του? Λέει, όπως ξεκίνησα εγώ από το μηδέν, να ξεκινήσουν και τα παιδιά μου.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν πεθαίνουν,
0: ναι,
1: μετά τα παιδιά προσφεύγουν εναντίον, ναι, της διαθήκης της όποιας, λέγοντας ότι δεν ήταν στα καλά του,
0: ναι,
1: και διεκδικούν την περιουσία.
0: Ε, ναι, αλλά αυτός λέει τίποτα, λέει, να μην τίποτα.
1: Να σφραγιστεί, σου λέει, να μην αφήσω τίποτα.
0: Κάτσε, αδερφέ μου κι εσύ. Άστα εσύ και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν θέλατε να αφήσει τα παιδιά σου?
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Λέω, μήπως ακούει.
1: Ναι, δεν ακούει, δεν ακούει, δεν ακούει. Μη σε νοιάζει, εσένα δεν ακούει.
0: Γιατί ιντερνετικά μπορεί να του αρέσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω αν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αν κάπου θες να τα αφήσεις και δεν θες τα παιδιά σου, εμείς, δεν έχουμε έχεις πρόβλημα εσύ?
1: Εγώ ποτέ.
0: Έτσι,
1: εγώ στο θέμα αυτό πέθανε ο θείος. Πέθανε ο θείος, δεν είναι κανένα.
0: Αν του κάνω εγώ όλα θα είναι. Μα είναι και αυτό τώρα, μην αφήσει τίποτα τα παιδιά του. Εντάξει και εσύ, κύριε.
1: Μα μην
0: εμπλέκεσαι
1: παιδιά... στα οικογενειακά των άλλων, Νίκο.
0: Μην εμπλέκεσαι. Με αφορμή αυτό το είπε.
1: Ναι, να το κάνω, είπε. Αυτό το είπε γιατί, για του Γάλλου.
0: Καπνό βλέπω εκεί απέναντι. Τι είναι?
1: Μην αρχίζουμε με καπνούς, Νίκο. Είναι νωρίς για καπνούς. Ε.
0: Κάτι.
1: Κάτι έχει. Ναι, να μην αρχίζουμε με καπνούς.
0: Όχι, όλα καλά.
1: Εκεί είναι και τα σενάρια για τον ανασχημαζισμό. Μην τα ξεχνάμε. Την Πέμπτη μας το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί.
0: Τι θα γίνει?
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης φεύγει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Ήταν καλός ο Μαρινάκης σε αυτή τη θέση. Πολύ καλός.
1: Ναι, και
0: δεν
1: πάει,
0: ξέρω,
1: τώρα στη θέση του κυρίου Κυριανάκη.
0: Πάει Σδούκου. Ή ο Θοδωρικάκος.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα.
0: Ο Θοδωρικάκος είναι.
1: Είναι δύσκολη εξίσωση.
0: Καλός.
1: Η αντικατάσταση Μαρινάκη είναι δύσκολη εξίσωση, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που είπες. Είναι δύσκολη
0: καλός
1: θέση.
0: Καλός είναι, αλλά όχι αντικατάστατος.
1: Όχι, δύσκολη καλός θέση. Άλλο λέμε πριν.
0: Α, δύσκολη η θέση ως θέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο Θοδωρικάκος μπορεί να έκανε αυτό. Είναι πολύ καλός ο Τάκης ο Θοδωρικάκος. Και η Σδούκου είναι πολύ καλή. Μήπως να πούμε εμείς, πως μας ακούει ο πρόεδρος, να πούμε και εμείς δύο προτάσεις.
1: Α, τώρα που γυρίζει.
0: Mm.
1: Ναι, καλά. Πάντως το σενάριο για τον κύριο Θεοδωρικάκο είναι ότι θα μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σε θέση Υπουργού Επικρατείας με κύρια αρμοδιότητα, ναι, τον επικοινωνιακό συντονισμό.
0: Ναι, είδε επικοινωνιολόγος,
1: ναι,
0: επιτυχημένος
1: με αυτή
0: και
1: τη θέση. Αλλά στο Μαξίμου είναι άλλο πράγμα.
0: Ο Χατζηβασιλείου τελικά στο εξωτερικό, ναι.
1: Ναι, για την Προεδρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δικό κομμάτι της Προεδρίας που θα αναλάβει η Ελλάδα. Καλά, χρειάζεται έτσι κι αλλιώς να είναι,
0: ναι,
1: κάποιος,
0: ναι,
1: σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια. Είναι δύσκολη η οργάνωση. Πολύ,
1: πάρα πολύ
0: της Προεδρίας.
1: Η Προεδρία δεν είναι εύκολο πράγμα καθόλου.
0: Βέβαια. Άρα ποιοι άλλοι, δεν έχουμε άλλους, να προτείνουμε και εμείς άμα δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με την κυρία Σδούκου, όπως είπες και εσύ.
0: Και η Σδούκου είναι καλή για κυβερνητική.
1: Κυκλοφορεί πάρα πολύ το όνομα της κυρίας Αγαπηδάκη.
0: Και Αγαπηδάκη επίσης είναι πάρα πολύ καλή υπουργός.
1: Μα δεν έχεις πει για όλους, Νίκο μου, έχεις πει από πάρα πολύ καλή
0: έως
1: καλή.
0: Και ο
1: Ρουσόπουλος
0: το έχει κάνει αυτό.
1: Και ο κύριος Ρουσόπουλος
0: το έχει κάνει και επιτυχημένα.
1: Ναι. Και το δικό του όνομα ακούγεται. Δηλαδή είναι πολλά ονόματα. Δεν ξέρω τι ξέρεις, πόσο μεγάλος είναι ο ανασχηματισμός.
0: Ξέρεις τι, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι σε αυτά τις καραμπόλες, το έχω ξαναπεί.
1: Ναι,
0: ενώ
1: ναι,
0: ξεκινάς με μία-δύο αλλαγές, είναι τέτοιες οι καραμπόλες που,
1: ναι,
0: σου φεύγει ένας από εδώ, φεύγει άλλος από εκεί και πρέπει μετά να αλλάξεις.
1: Γιατί αν φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος από το Υπουργείο, είναι τρίτο Υπουργείο. Όχι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα τον θέλει όμως επικοινωνιακά, πρέπει να τον πάρει.
1: Αν πάει στο Μαξίμου, σημαίνει ότι αδειάζει και άλλη θέση υπουργού.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου καραμπόλες. Ναι, ότι είναι, δηλαδή στο τέλος μπορεί να αλλάξει 10 υπουργεία.
1: Έτσι που το
0: από τις καραμπόλες που έρχονται.
1: Και είναι και η θέση του Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Του έμεινου του Ταγαρά.
0: Ναι, βέβαια. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός. Άντε να δούμε τα νέα πρόσωπα.
1: Να δούμε και μήπως αυτός ο ανασχηματισμός φέρει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπα. Αν με ρωτάς, σου λέω όχι. Άλλοι λένε Οκτώβρη.
1: Ναι, μήπως τον φέρνει τώρα, λέω, πιο κοντά. Καταλαβαίνεις. Μετά τον ανασχηματισμό, δηλαδή, μήπως μετά τη ΔΕΘ.
0: Δεν έχει λόγο
1: και
0: να πάει.
1: Ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν έχει λόγο. Δηλαδή θα...
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, αν δώσεις κάτι στη ΔΕΘ που θα δώσεις, πάντα δίνουν, έτσι. Πρέπει να το νιώσει λιγάκι.
1: Μα μου έχεις τάξει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Σου έχω όντως.
1: Τον ήλιο και τον ουρανό, τα άστρα και τον αέρα μου έχεις τάξει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου έχεις δώσει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Για να δούμε.
1: Εκεί μου τα
0: παίρνει. Άμα μπορεί η οικονομία, άμα αντέχει.
1: Και το 13ο εκεί δεν μου τον έχεις δώσει.
0: Όχι, ναι, είπα.
1: Εκεί δεν μου τον έδωσες.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε 13ο, μην φανταστείς ακριβώς 13ο. Κάποια ενίσχυση.
1: Α, το αλλάζει τώρα.
0: Τύπου 13ου, ρε παιδί.
1: Δεν σου είπα για το 13ο που λέγαμε πριν 6 μήνες και μου είπες θα το πάρει τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είπα εγώ θα πάρει. Ποτέ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Κοντά,
0: οπωσδήποτε.
1: Κοντά. Όχι οπωσδήποτε.
0: Λέω ότι υπήρχε ένα σενάριο να δώσει κάτι σαν 13ο. Κάτι. Όχι όλο. Δεν μπορεί τώρα ένα δημόσιο υπάλληλο που παίρνει 1500 ευρώ, διότι δώσει 1500 τα Χριστούγεννα. Δύσκολα, δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή, πού να το δώσει.
0: Δεν ξέρω αν πάμε πια σε αυτό το σενάριο.
1: Αφεύγει το
0: γιατί
1: σενάριο.
0: Γιατί θέλει να δώσει αλλού, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε ποιες κατηγορίες, δηλαδή ποιες είναι
0: σε
1: αυτές.
0: Σε μικρομεσαίες, σε εργαζόμενους ξανά, σε ευάλωτους.
1: Άρα πάει ο 13ος.
0: Δεν ξέρω.
1: Η σύνταξη, η 13η.
0: Αυτό λέμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η Αθηνά οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο, η πατριώτησά μου η Αθηνά.
1: Φράβο, γιατί το είχα και αγωνία, ναι.
0: Αν ερχόταν, λέει, λίγο νωρίτερα στη ζωή μου, θα τον έστενα στο Δαφνί. Γιατί καλέ τον άνθρωπο. Θα τον τρέλετε, το ή.
1: Εννοείται, παιδί μου, ότι είναι πολύ έντονη ως προσωπικότητα. Είναι μια γυναίκα έντονη ως προσωπικότητα.
0: Έτσι. Επίσης, να πω για τις γυναίκες, να ξεχάσετε το γαλλικό μανικιούρ. Έρχεται το πολύχρωμο, για να το ξέρεις.
1: Όχι,
0: το έχουν πει εκεί τα κορίτσια
1: δεν
0: που πας.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, εκτός από σένα. Η πληροφόρηση έρχεται αποκλειστικά από
0: σένα. Το γαλλικό κάποτε θεωρούνταν πολύ sick. Είναι ένα sick μανικιούρ. Τα βλέπεις πώς τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Τώρα λοιπόν έρχεται το πολύχρωμο. Πώς θα κάνω τα νύχια και έχει πολλά χρώματα μέσα. Σαν ουράνιο τόξο κάπως.
1: Α, το ίδιο το νύχι, το ένα, όχι κάθε νύχι διαφορετικό χρώμα.
0: Όχι, όχι, ναι. Πώς θα κάνω τα νύχια και έχει πολλά χρώματα μέσα. Σαν ουράνιο τόξο κάπως.
1: Α, το ίδιο το νύχι, το ένα, όχι κάθε νύχι διαφορετικό.

0: ποτέ.
1: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Αντένα 105,3.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη και έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Αναλυτικά στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξης στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
2: Μιντέα. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Αντένα 105,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά για τις πολιτικές εξελίξεις, για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Γιατί πολλές φορές είσαστε κριτικοί και για αυτά που δεν λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξυπνάει τώρα ο κόσμος που πάει για μπάνιο. Δεν θέλει, θέλει λιγάκι πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο
1: νερό. Είσαστε λίγο πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο νερό, κατάπιε.
1: Μπορεί να έχουν πάρει κριτσινάκια για το, και τα παιδιά. Το μυστικό για πιο πολλά λαμπερά μαλλιά κρύβεται σε ένα προϊόν, λέει, που έχετε στο ντουλάπι σας. Θα το πω μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σας κρατήσω σε αγωνία.
0: Κράτησέ μας, λάδι.
1: Να μην είναι ξηρά δηλαδή.
0: Λάδι, λάδι, έλα. Λάδι, ελαιόλαδο.
1: Το λάδι είναι.
0: Ναι, έλα, μπράβο. Λοιπόν. Ο Μιγάλης λέει, λατρεία Νικόλα, εκτός από τα ηχητικά τα χορεύεις κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Μας στέλνει τα φιλιά του. Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Επιστρέφουν τα καπέλα. Ως αξεσουάρ στις γυναίκες.
0: Δεν είχαν φύγει ποτέ, Νίκο μου.
1: Καλά, δεν έβγαινες έξω και έλεγες.
0: Το καλοκαίρι δεν βγαίνω με καπέλο.
1: Ποια δεν φοράει καπέλο. Όχι, ρε, στον ντύσιμο εννοώ. Ας το καλοκαίρι στη θάλασσα.
0: Όχι, και στο δρόμο εγώ φοράω καπέλα. Και εδώ έχω τζόγκι, δεν έχω αυτά τα καπελάκια.
1: Ρίτσα, λέμε καπέλα, καπέλα. Καπέλα, καλά.
0: Με βέλο και τα λοιπά. Όχι, δεν το ξέρω.
1: Με βέλο, όχι, αλλά. Με βέλο, όχι. Πάει σε κηδεία θα πάει. Με το βέλο.
0: Χτυπάω κι εγώ, με έχει τελάνει.
1: Καπέλα, ωραία καπελάκια. Να κοίτα. Κοίτα, ας σου πάρω και σένα ένα.
0: Α, βλέπω, τίποτα, βλέπω τα ονόματα που παίζουν για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τα είπαμε εμείς. Εδώ, κοίτα. Τι ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα το γαλλικό μπερέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χειμώνα. Το καλοκαίρι τώρα να βάλω μπερέ. Δεν θέλω να βάλω και μπερέ. Θα κολλήσω το κεφάλι μου, θα κολλήσω τα μαλλιά.
1: Φορά το. Τεξανικό. Φορά αυτό το καπέλο των καουμπόιδων.
0: Αυτό μου πάει πάρα πολύ.
1: Με μπότα το καλοκαίρι και μαγιό.
0: Η μπότα είναι πολύ μόδα το καλοκαίρι.
1: Και μαγιό, θα σε φωτογραφίσω, αυτό λέω. Φόρα μαγιουδάκι παραλία.
0: Ναι, Νίκο, μου έχεις κάνει και εικόνα.
1: Παρεό, μπότα και καπελάκι.
0: Με λιγουρεύεσαι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άμα σε δω έτσι δεν ξέρω, μπορεί. Κάτσε να σε δω πρώτα.
0: Ναι, ναι, θα φωτογραφηθώ. Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλή Κυριακή και σε εκείνον.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Ο Νίκος, καλημέρα λέει. Αυτοί θα πάνε, λέει, ο άχασος Αλέξανδρος Δεχτίνα. Τα βλέπεις
0: αυτό
1: αυτά.
0: Που είπες εσύ. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Η Κατερίνα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Καλή Κυριακή στην αρχόντισσα του Real και του Αντένα και στον άρχοντα του οικονομικού Ροκάκο. Πού σε είδε χθες, φαίνεται στο δελτίο.
0: Τρεις ήταν. Φαίνεται πολύ. Μία ήταν η Κατερίνα. Λοιπόν, στο Χρήστο, τα φιλιά μου, Χρήστο στη γάτα, τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου.
1: Μιάου, μιάου.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, την καλημέρα μας.
1: Ναι. Και στο Χρήστο. Είναι πολλά τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Έχει πρίκα, λέει, και το κτίριο, γι' αυτό μαλώνω. Αν είναι και το κτίριο, είναι ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κτίριο είναι ιδιοκτησία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Mm. Αυτό το ξέρω από χρόνια. Και στον Τιμ την καλημέρα, πήρα καφέ.
1: Μπαρμπανίκο, καλημέρα, λέει.
0: Μου δώσες καφέ. Πήρα καφέ.
1: Την κέρασε καφέ, λέει.
0: Πήρα.
1: Ο Μανώλης, υπάρχει μια εφαρμογή, λέει, που απομονώνει τη φωνή από το τραγούδι και αφήνει μόνο τη μουσική. Ο προγραμματιστής που θα δημιουργήσει τη εφαρμογή που απομονώνει τα αστεία, λέει, του κ. Γκάκου, θα τη αυρίσει.
0: Καλημέρα Μανώλη, από το Γάλλο, καλημέρα Μανώλη.
1: Βεβαίως και εκτιμούμε το χιούμορ σου, Εμμανουήλ. Λέω Μιχάλης, Νικόλα, πριν για το ποιος βάζει για πρόεδρο στη Γαλλία, πιστεύεις ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος, κανονική δουλειά, πτυχία που θα ασχολούνται με την πολιτική, κάτι άεργη λέει. Πάνε, εντάξει.
0: Εννοεί ότι
1: δεν είναι απόλυτο,
0: οι περισσότεροι δεν ασχολούνται.
1: Καταλαβαίνω, ναι, τι λέει ο Μιχάλης, ναι, και έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι πραγματικά θέλουν.
0: Πρέπει να το θέλεις και πολύ να ασχοληθείς. Να θέλεις πολύ. Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, μου φτιάχνει κριτσίνια και μιλόπιτα για τα γενιά.
1: Είναι Βουγιουπλιώτη.
0: Όχι, Κοτσάνη.
1: Καλημέρα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πολιτικά ρίχτε στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά. Η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της, λέει Real News. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή του ψηφοφόρου των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στην τρίτη θέση το Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εντείνεται η φημολογία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα.
0: ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντρικακινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Μιλούν στη Real ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Ψαλτοπούλου. Πραγματικά μεγάλο, μια σπουδαία είδηση.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Πραγματικά, αυτό. Πραγματικά. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Βερνέτσι. Μιλούν στη Real Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Επίσης, αποκλειστικό το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολούθηση υπέρ του Ιράν, η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.
1: Και δύο σπουδαία οικονομικά θέματα. Σύνταξη στα 62.120.000 υγειονομικούς και στο ραντάρ της εφορίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδύρωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές τραπεζικές καταθέσεις, αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις,
0: Ναι, η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Και το μεγάλο θέμα, τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Την χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real News η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Με χτες, μετά από 6 ώρες απολογία, προφυλακίστηκε τελικά. Επιμένει να λέει ο 41χρονος ότι το επιδέθηκε πρώτη εκείνη με μαχαίρι, ότι είχαν πολύ συχνούς καυγάδες και γι' αυτό το λόγο δεν ξύπνησαν τα παιδιά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι αστυνομικοί έβγαλαν τα παιδιά από το σπίτι μετά από ένα τέτοιο μακελιό, τα οποία όμως ήταν πραγματικά σε βαθύ ύπνο, δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Αφού δεν υπάρχει κοπέλα τώρα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ξέρεις, βρίσκονται στο νοσοκομείο με τη βοήθεια ψυχολόγων. Δεν ξέρουν ότι ο πατέρας τους έχει σκοτώσει τη μητέρα τους, δεν ξέρουν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή. Φαίνεται ότι γίνονται διαδικασίες για να το πάρει η αδελφή της.
1: Όχι οι γονείς.
0: Οι γονείς του δολοφόνου, όχι.
1: Όχι.
0: Του καθομολογία δολοφόνου, γιατί είπε. Αλλά δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ακόμα. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν το είχε προσχεδιασμένο. Όσο για τα ηχητικά, γιατί υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα ότι την mm-hmm. παρακολουθούσε, είπε ότι τα είχε όντως τα ηχητικά, γιατί θα πηγαίνουν στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Να τα παρουσιάσει δηλαδή ότι αυτή δεν ήταν καλή μητέρα, να τα ηχητικά. Δεν ξέρω αν περνάνε τα ηχητικά στα δικαστήρια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, σωστά δεν το λέω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει, γιατί είναι προϊόν παράνομη παρακολούθηση. Τι πάει να πει ότι εγώ έχω ηχητικό που δείχνει ότι αυτή γινούσε μέχρι τις 2, αυτό που ακούστηκαν, κάτι πράγματα τρελά.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι πράγματα τρελά.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι τρομερό αυτό. Των Αγίων Πάντων διαβάζω στο ορτολόγιο σήμερα. Γιορτάζουν επίσης ο Αγισίλαος, η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης, Ασημίνα, Βενέτιος, Βενετία, Λαοκράτης, Όθων, Οθωνία, Τιμολέων.
0: Χρόνια τόσο πολλά, Νίκο.
1: Χρόνια πολλά στους ανθρώπους.
0: Και ωραία ονόματα είναι όλα.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσουν
1: βέβαια.
0: Όλα τα ονόματα.
1: Πολύ ιδιαίτερα. Αυτά είναι ωραία, ωραία. Ανεβαστικά τα τραγουδάκια σήμερα. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μήνυμά του. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και παρουσιάζει μια ανασκόπηση όσων έχουν γίνει από αυτό που είδαμε, τη νέα πύλη που μένει το έγγραφό σου. Μπορείς να το βρεις που πηγαίνει κτλ.
1: Ό,τι πέρασε στη βδομάδα.
0: Ό,τι
1: τώρα.
0: Πέρασε. Ανασκόπηση.
1: Αν έπρεπε να βρω μια φράση που συνδέει πολλά από τα θέματα της σημερινής ανασκόπησης, αυτή είναι Ελλάδα 2030. Ξέρεις, πάντα όταν πάμε στις εκλογές, το πρόγραμμα δεν πάει μέχρι το 27, πάει και την άλλη τετραετία.
0: Εντάξει.
1: Πριν λήξει όμως. Για να πας μετά ξανά μέχρι το 33.
0: Ναι, 34. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν το δικαιολογώ, αλλά το καταλαβαίνω.
1: Βρε, λες να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Τώρα μου είπες ότι δεν το βλέπεις και ότι δεν μπορείς.
1: Μάρτι θεωρώ εγώ. Αλλά τώρα βλέπω εδώ.
0: Γι' αυτό το λέω. Επειδή αλλάζουν και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλάζουν τα μαξί μου, αλλάζουν μέσα. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Μήπως ξέρω εγώ.
1: Δεν το νομίζω. Εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν παίρνει την άδεια λίγο νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές δεν ξέρω.
0: Δεν παίρνει την άδεια. Να πάρω τον Ιούλιο να τη χαρεί.
1: Όχι, ρε. Γιατί άμα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί.
0: Σε θέλουμε πίσω στις επάλξεις.
1: Όχι. Φιλά,
0: Να φυλάς θερμοπύλες.
1: Ωραία, άμα γίνουν θα έρθω εγώ. Α, τη δημοσκόπηση δεν είπαμε.
0: Παιδί μου, σε λίγο πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα γκάλωπ της Μάρκ.
0: Ναι, σε λίγο, σε λίγο.
1: Βλέπω, εδώ δεν βλέπω να χάνει πολύ.
0: Σε λίγο, σε λίγο.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Σήμερα με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Βάσου Αρτινοπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας. Γεια σας, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση της Καλαμάτας, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. 4-5 μέρες τη συζητάμε τώρα και ακόμα σε συμπέρασμα δεν έχουμε καταλήξει. Έχετε μια εικόνα εσείς, έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά ποιοτικά στοιχεία σε αυτές τις περιπτώσεις γυναικοκτονιών που πραγματικά μας προβληματίζουν και μας συγκλονίζουν με το τραγικό τέλος που έχουν. Πρόκειται πραγματικά για μακρόχρονη ενδοοικογενειακή βία σε πολύ σοβαρές μορφές. Δηλαδή το υπόβαθρο είναι συγκλονιστικό με την έννοια ότι υπάρχουν κλιμακωτά και επανειλημμένα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, οπότε εκεί θα πρέπει να προβληματιστούμε για το ζήτημα ακόμα που υπάρχει της υποαναφοράς, το underreporting αυτών των περιστατικών. Και το δεύτερο είναι βεβαίως η συγκλονιστική τραγική κατάληξη που έχουν, που λίγος πολύ όλα τα περιστατικά ανεξάρτητα από τον τρόπο διάπραξης του εγκλήματος, το modus operandi, καταλήγουν εκεί. Δηλαδή είναι η πιο ακραία μορφή ενδοοικογενειακής βίας, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ξέρετε, κύριε Αρτινοπούλου, μας έχει κάνει πολύ εντύπωση, το λέγαμε και με τον Νίκο, ότι έχουν βρεθεί τώρα θείοι, μακρινά ξαδέρφια, κάτι γείτονες, οι οποίοι όλοι περιγράφουν περιστατικά τέτοια σκληρής βίας, με κακοποίηση, με ζώνη και με κλωτσιές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και τα περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια, όχι ένας, 10-15 άτομα. Και τα περιγράφουν όλοι κατόπιν εορτής. Εμένα πάντα αυτό θα με συγκλονίζει, και τον Νίκο το ίδιο. Ότι όλοι φαίνεται να ήξεραν μια κατάσταση, η οποία μπορεί να μην έχει φτάσει στην αστυνομία, να μην υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, αλλά όλοι μιλάμε μετά Χριστών προφήτες.
2: Αυτό πραγματικά το βλέπουμε και σε άλλες μορφές κλιματικότητας. Δηλαδή, και εκεί πρέπει να δούμε λίγο και τους λόγους υποαναφοράς αυτών των εγκλημάτων, αλλά και κυρίως το ρόλο του ευρύτερου οικογενειακού κοινωνικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτό αντανακλά ότι ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση των καταγγελιών, παρά τα τόσα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία, υπάρχει η στερεοτυπική αντίληψη ότι αυτό είναι κάτι ιδιωτικό που αφορά την οικία, το σπίτι, την οικογένεια, δεν αφορά την κοινωνία ολόκληρη. Αυτό νομίζω ότι, επειδή είναι πολύ παροχημένος, ξέρετε, παροχημένη αναπαράσταση, τα ενίκο μη εν δήμο, και ότι ό,τι συμβαίνει μέσα στους τέσσερις τοίχους πρέπει να μένει εκεί, αυτό φαίνεται σε αυτή την υπόθεση τώρα που όλοι γνώριζαν, κανείς δεν μιλούσε. Μα αυτό, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα, αφορά όλους μας. Δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, μια ιδιωτική διαφωνία. Επομένως πρέπει σε καθαρά πολιτισμικό, συμβολικό επίπεδο η απαξία αυτού του εγκλήματος να αγκαλιάσει όλους. Και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση.
1: Πάντως έχω την αίσθηση, και αυτά που βλέπουμε, πρέπει να πούμε, κυρία Αρτινοπούλου, ότι βλέπουμε και να εξουσιάζει ο ισχυρός τον αδύναμο. Δηλαδή βλέπουμε σαν να θέλει να είναι ιδιοκτησία του άλλος άνθρωπος.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό
2: ακριβώς
1: είναι τρομερό.
2: Ακριβώς.
1: Τον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς. Λέμε ότι ακόμα στηρίζεται και εδράζεται σε πατριαρχικές δομές και πατριαρχικές αντιλήψεις. Η γυναίκα μπορεί ενίοτε να είναι είτε τρόπαιο, είτε κτήμα, οπότε είτε αντικείμενο. Οπότε με αυτή την έννοια πράγματι αντανακλώνται πατριαρχικές αντιλήψεις και είναι και τα βαθύτερα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δούμε την αύξηση των καταγγελιών στην αστυνομία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία χρόνια, η αύξηση είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή αγγίζει διαχρονικά και το 80% και 90%. Αυτός ο δείκτης, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο δείχνει μια ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγέλουν και μια ενδεχόμενη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά δείχνει την αγωνία των θυμάτων κατά κύριο λόγο να γλιτώσουν τη ζωή τους. Να μην καταγγέλουν για να μην πέσουν θύματα ανθρωποκτονίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Κύριε Αρτινοπούλη, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι τι συνέβαινε στο σπίτι, αυτό που είπατε κι εσείς, τα περιστατικά, σκληρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κατόπιν εορτής, μετά την άγρια δολοφονία, έχουν υπάρξει και φωνές για το ποια ήταν η βασιλική στην Καλαμάτα. Τι θέλω να πω. Αρχίζουν και υπάρχουν αρνητικά σχόλια, τα οποία έχουν να κάνουν και με τους γονείς του δράστη, του καθομολογία δράστη, οι οποίοι λένε δεν νοιαζόταν για τα παιδιά της, αλλά και κάποιες άλλες φωνές για το ποια ήταν, τι έκανε, αν νοιαζόταν για τα παιδιά της. Συμβαίνει δηλαδή ότι συνέβη και με τη Μυρτό στην Κεφαλονιά. Αντί να συμπαρασταθούμε, κρίνουμε το θύμα.
2: Αυτή η μορφή δευτερογενούς θυματοποίησης ή ενοχοποίησης του θύματος. Ξέρετε, και σε πολλές σεξουαλικά εγκλήματα όπως ο βιασμός, υπάρχουν αυτές οι τάσεις να ενοχοποιούμε το θύμα. Εδώ, ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι. Δεν θα κρίνουμε τη ζωή του θύματος πριν. Μπορούμε να δούμε τις περιστάσεις και τη συγκυρία περάσματος στην εγκληματική πράξη. Μπορούμε να δούμε τις συγκρούσεις, τις ενδοοικογενειακές. Αλλά το να βάζουμε ετικέτες που ενοχοποιούν το θύμα δεν βοηθούν καθόλου. Πιστέψτε με, και ειδικά μετά από
0: αυτό. Το βλέπουμε όμως, είναι αλήθεια. Το βλέπουμε και σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Καλά, πρώτον ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά και οι ίδιοι οι οποίοι το κάνουν αυτό,
0: ναι,
1: θα μπορούσαν να έχουν μιλήσει από πριν.
0: Σοκαριστικό είναι.
1: Γιατί ακριβώς λοιπόν δεν το λες από πριν, για να προλάβεις πράγματα.
0: Είναι
1: αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό, Ρίτσα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ότι
0: είναι
1: πάνε
0: αυτό
1: και θυματοποιούν, πώς το λένε, και κατηγορούν το θύμα, γιατί δεν το έλεγες πριν λοιπόν.
0: Ναι.
1: Για να προλάβεις αυτά.
2: Πρέπει να δούμε το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες και όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές.
0: Μα είμαστε ενεργοί πολίτες, κυρία Αρτινοπούλου, δεν νομίζω ότι είμαστε.
2: Αυτό, ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς στα νέα παιδιά, στους μαθητές, στο σχολείο, όταν μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό, αναφερόμαστε στους παρατηρητές, τους bystanders, και λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, είτε στο να καταγγείλουν, να δώσουν δηλαδή μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που εκτελήσεται μπροστά τους, ένας καυγάς, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μένουν ουδέτεροι, θα πρέπει να το διαχειριστούν. Όταν λοιπόν ζητάμε από τους μαθητές, από παιδιά μικρής ηλικίας, να μην έχουν το ρόλο του παρατηρητή, αλλά να είναι δρόντα υποκείμενα, για κάντε μία μεγένθηση και μία προβολή στην κοινωνία όταν συμβαίνουν τόσο σοβαρά περιστατικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να βρούμε τρόπο και να ξεφύγουμε από τις ρετσινιές του παρελθόντος, συγγνώμη για την έκφραση, ότι αν το καταγγείλω θα είμαι ρουφιάνος ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά, όταν διαπράττονται τόσο σοβαρά εγκλήματα όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, δεν ισχύουν. Άρα είναι υποχρέωσή μας.
1: Εμένα ξέρετε τι με φοβίζουν. Με φοβίζουν τα νούμερα που έβλεπα για τις γυναικοκτονίες από τον ΟΗΕ, ότι κάθε 10 λεπτά δολοφονείται μια γυναίκα.
0: Ναι, στον κόσμο, τα γενικά στοιχεία.
1: Κάθε 10 λεπτά. Κάθε 10 λεπτά.
2: Υπάρχουν χώρες όπως.
0: Υπάρχουν χώρες, ακριβώς. Ναι.
1: Από σύντροφο ή συγγενή τους, ε.
2: Ναι. Μα όλο το κίνημα και για τον ορισμό της ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες ενδοοικογενειακής βίας, για τις γυναικοκτονίες, όλο αυτό ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική, γιατί είχαν ασύλληπτα νούμερα εξαφανισμένων και δολοφονημένων γυναικών. Και θυμάμαι πολύ καλά, τουλάχιστον κάποια χρόνια, 6-7 χρόνια πριν, η πρώτη εκδήλωση που είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαν έρθει οι γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και καθιέρωσαν και ήθελαν την καθιέρωση του όρου femicide, γυναικοκτονία. Επομένως, στα διάφορα πλάτη και μήκη του κόσμου υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Ευρώπη, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, επειδή είμαι εμπειρογνώμων του ΟΗΕ και μετέχω σε τρίτη πόλη, η Ευρώπη είναι ένα ρίζιο, μια γεωγραφική περιοχή και μάλιστα θα έλεγε κανείς και συρρυκνωμένη συγκριτικά, γεωγραφικά, αν συγκρίνουμε με την Αφρική, με Λάτιν Αμέρικα και με Άσια Πασίφικ και με άλλες χώρες, με άλλες περιοχές. Επομένως, να μην δημιουργούμε πανικό. Υπάρχουν πολύ καλές δομές. Η Ευρώπη έχει δείξει και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος έχει και νομοθεσία και δομές και υποστήριξη των θυμάτων. Έχει πολύ καλά εργαλεία και πολύ καλή νομοθεσία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610 640 657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξ Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καρεστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη και έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφεται το μέρισμα στην κοινωνία. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξης στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. σύμφωνα πληροφορίες φέρεται να ετοιμάζει επίθεση σε κουραζιερόπλοιο με Ισραηλινούς. Σε ισχύει έως 12 το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εγχειρία στη Μέση Ανατολή. Δύο ειρηνικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι εχθροπραξίες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ στον Λιβανό. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν οι 34 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο νότια της Γαβδού.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα έχει έρθει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει η θετική απάντηση του 28χρονου αμυντικού για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Με όλες τις ειδήσεις. Πιτσικάτες, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές.
1: Και όλες. Και λίγο αθλητικές.
0: Αθλητικές.
1: Δεν έχουμε αθλητικές. Λείπει και Σταυρακάκης.
0: Παναθηναϊκός τώρα. Αφα, πανάθα τώρα έχουμε.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, Νίκο μου, εντάξει.
0: Ολυμπιακός, καλός είναι.
1: Ναι, μωρέ, Νίκο, εντάξει. Καλημέρα και στον Παράσκο που μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην παρέα.
0: Αδρεφός.
1: Όντας φύση και θέση αριστερός, η στάση και η κατάρτια του όλου ΣΥΡΙΖΑ μόνο απέχθεια μου προκαλεί. Λέει για το κομμάτι πώς είναι δυνατόν να γίνεται έτσι αυτή η κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Τι πώς γίνεται, την πάτησαν τώρα και εκεί.
1: Άσε, την πάτησαν, θα δούμε.
0: Η Εύη λέει: Φτιάχνω κριτσίνια, λέει. Σας ακούω. Μιλόπιτα για τα εγγόνια μου. Μια χαρά.
1: Καλοχαιρετά.
0: Πάλι το έχεις διαβάσει αυτό.
1: Από κάτω προς τα πάντα.
0: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα, αδερφός.
1: Τώρα δεν είπα τον Παράσχο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα αρχίσω να.
0: Πας από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, έτσι μου έχεις πει. Και δεν βαίνω.
0: Μαυροπούλη, η Φανή, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Κύριε Ρογκάκο, μπορώ να ρωτήσω, εγώ έχω μόνη περιουσία την πρώτη κατοικία μου. Μπορώ να βάζω εξοδικαστικό? Βεβαίως μπορείτε, άμα έχετε το εισοδηματικό. Λέει ο Μιχάλης, και πότε θα προλάβουν να μάθουν τη νέα θέση και να παράξουν έργο, αν αλλάξουν θέση κάθε ένα,
1: εννοεί,
0: ένα μισή χρόνο.
1: Αν πάμε σε, ναι, και σε εκλογές, πότε προλαβαίνει κανείς να μάθει τη θέση του.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να πληρωθούν όμως οι θέσεις, ρε παιδί. Εντάξει, δεν είναι και άμαθη τώρα, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Ναι, παιδί μου. Αλλά σου λέω ότι σε κάθε υπουργείο έχει
0: διαφορετική
1: ατζέντα, Βρενικό. Άλλο χαρτοφυλάκιο,
0: αλήθεια,
1: άλλα πράγματα.
0: Αλήθεια. Λέει θα δώσει αύξηση στους χαμηλόμισθους Μητροπολίτες. Καλημέρα από Βόρο, λέει ο Στέφανος. Πήραν το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα.
1: Ναι.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Πιο
1: το είδα.
0: Λίγο, ρε παιδί μου.
1: Το είδα.
0: Εντάξει.
1: Το είδα, το είδα.
0: Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας όλα.
1: Το είδα, το είδα.
0: Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για 6 τυχερούς. 5 ημέρες στο Σέματρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Maneses Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σέματρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες. Αυτό σημαίνει 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets φτάνεις γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμη πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.

Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.

Εκτός από το Real Planet, αυτή την Κυριακή με τη Real News, υπάρχει Κρυμμένη Επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φωνή με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Ellerid Adams. Μαζί, Real Taste and Style, με άβρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνσο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News. Μην τη χάσετε, πολύ δυνατή. Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, και στην έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που είναι κοντά μας τον φοροτεχνικό μας, τον κύριο Μιχάλη Αντωνόπουλο. Καλημέρα σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλά είστε.
2: Καλά.
1: Ωραία, μια χαρούλα.
2: Εσείς. Για μπάνιο στο σπίτι, τι κάνετε?
1: Σπίτι.
0: Θα ζητήσει ατζέντα, Νίκο.
2: Ρε παιδί μου, έχει 35 βαθμούς, που πες και εσύ.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον ακατάσχετο που είναι πολύ σημαντικό.
2: Εξυμπακούεται. Τι γίνεται τώρα, είναι σημαντικό αυτό λιγάκι, έτσι?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια καινούργια τροποποίηση πάνω στον ακατάσχετο λογαριασμό. Βλέπουμε ότι αλλάζει το ποσό από 1250 που ήταν, πάει αυτόματα στα 1600 ευρώ. Πολύ σημαντική αλλαγή. Και να μην κατάσχονται αυτά τα ποσά έως 1600 ευρώ. Να τονίσουμε όμως ότι θα πρέπει κάποιος να έχει κάνει αίτηση για ένα IBAN, έναν τραπεζικό λογαριασμό, να είναι ακατάσχετος. Γιατί ακόμη και σήμερα, παρόλο που το λέμε τόσα χρόνια για τον ακατάσχετο λογαριασμό, πολλοί δεν έχουν κάνει ακατάσχετο και βρίσκονται προεκπλήξεων κάποια στιγμή με κάποια κατάσχεση. Οπότε, για να έχουμε αυτό το κέρδος των 1600 ευρώ σε περίπτωση που έχουμε κάποιες οφειλές, θα πρέπει να προνοήσουμε και να έχουμε κάνει ακατάσχετο τον λογαριασμό μας.
0: Μα υπάρχει κόσμος που δεν τον έχει κάνει, αλήθεια? Αμή, παρά το γεγονός ότι το ξέρει, υπάρχει αυτή η ενημέρωση, δηλαδή το λέμε συνέχεια, γι' αυτό το λέω.
1: Βεβαίως υπάρχει, γιατί κάποιοι πριν λίγα χρόνια δεν είχαν κάποιο πρόβλημα στο να χρωστάνε και αυτά, οπότε αμέλησαν και δεν το κάνανε και ξαφνικά βρίσκονται προεκπλήξεων. Να πούμε ότι και αυτή η αλλαγή από τα 1250 στα 1600 είναι μια σημαντική αλλαγή. 350 ευρώ επιπλέον. Να μην κατάσχονται.
2: Πάντως πρέπει να πούμε ότι αν έχεις το λογαριασμό σου 1600, δεν θα κατάσχει. Εάν όμως την επόμενη μέρα μπουν άλλα 1000, θα πάρει τα 1000.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι, ξέρεις πως μπερδευόμαστε. Και σου λέει άστα μωρέ να τα έχω
0: στην τράπεζα. Ότι ακατάσχετο σημαίνει ότι δεν θα μου
2: ναι,
0: τα πάρουν.
2: Σου λέει άστα 1600 αφού τα έχω. Ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Αντωνόπουλε? Ό,τι παραπάνω μπει.
1: Ό,τι παραπάνω μπει, κατάσχεται. Είναι αυτά, το αφήνουν αυτό το ποσό απλά για να μπορεί κάποιος να επιβιώσει, να ζήσει, να πληρώσει τις πρώτες του ανάγκες. Γι' αυτό ανέβηκε και το όριο και έχει πάει στα 1600. Από εκεί και πάνω θεωρείται ότι θα πρέπει να κατασχεθεί λόγω των οφειλών των οποίων έχει δημιουργήσει προς το δημόσιο.
2: Κύριε Αντωνόπουλε, τώρα για να πάμε λίγο στα φορολογικά, σε ό,τι αφορά τις δόσεις, τις εκπτώσεις κτλ. Εγώ θέλω να ρωτήσω εάν θα έπρεπε να μειωθούν και άλλες φορολογικές κλίμακες. Δηλαδή, περιμένουμε στη ΔΕΘ τον Πρωθυπουργό να κάνει ανακοινώσεις. Είχαμε 2 μονάδες μείωση της κλίμακας για φέτος, μια χαρά κτλ. Θα πρέπει να μειωθεί ξανά η φορολογία και για τις επιχειρήσεις, βέβαια?
1: Θεωρώ ότι θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία και για τις επιχειρήσεις και για τις εταιρείες, αλλά και πόσο μάλλον για τις ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται να πληρώνουν ένα φόρο μέχρι και 44%, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους φορολογούμενους. Είναι σαν να έρχεται το κράτος και να παίρνει το 50% του κέρδους τους, παρόλο που δουλεύουν, με αποτέλεσμα να τους αναγκάζουν να κάνουν κάποιοι εταιρείες, ενώ πραγματικά δεν θα κάναν αν ήταν οι συντελεστές. Το ίδιο με τις εταιρείες.
2: Οι προκαταβολές έλεγα... είναι μεγάλο θέμα πάντως. Και η προκαταβολή, η φόρου.
0: Αυτό. Αυτό είναι τεράστιο.
1: Εδώ ακούγεται ότι κάτι μπορεί να γίνει με τις προκαταβολές. Είτε μείωση είτε κατάργηση. Κατάργηση το θεωρώ δύσκολο, αλλά μια μείωση θα έπρεπε να γίνει στις προκαταβολές. Πόσο μάλλον οι εταιρείες που δίνουν το 80% του φόρου σε προκαταβολή. Πράγμα που είναι τεράστιο. Και δυστυχώς εκεί τελειώνει μια επιχείρηση με τη ρευστότητά της και δεν μπορεί να επενδύσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν δίνει το 80%, είναι τεράστια η προκαταβολή. Και στις ατομικές επιχειρήσεις πάλι έχουμε το 50% της προκαταβολής του φόρου, που και αυτό είναι δυσβάστακτο για αυτούς τους επιχειρηματίες.
0: Μα πριν λειτουργήσεις, να δίνεις το έτσι κι αλλιώς να πληρώνεις, δεν γίνεται. Να δούμε λίγο και το κομμάτι αυτό που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες με τον Νίκο. Το κομμάτι του συμψηφισμού των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και αντίθετα. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται αυτός ο συμψηφισμός?
1: Βέβαια, και εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τους συμψηφισμούς. Βλέπουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις ιδιαίτερα, αλλά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποιες οφειλές, όμως έρχεται και μία επιστροφή η οποία είναι να λάβουν και καθυστερεί αρκετά στο να γίνει συμψηφισμός. Με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά να είναι απαιτητά και να δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Θα έπρεπε αυτό να γίνεται άμεσα. Προσπαθεί το Υπουργείο να το κάνει όσο πιο άμεσα γίνεται. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ακόμη που προσπαθεί να τις ξεπεράσει Θα πρέπει όμως.
0: Είναι δύσκολη η διαδικασία ηλεκτρονικά, θέλω να πω, για να υπάρχει αυτός ο συμψηφισμός. Γιατί είναι, θα έδινε ανάσα σε πολύ κόσμο.
2: Πρέπει να μείνει στην προσπάθεια. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα έπρεπε με κάποιες δικλείδες αυτόματα να γίνεται ο συμψηφισμός. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπαίνει ένας άνθρωπος χειροκίνητα να κάνει αυτή τη δουλειά. Βλέπει, σου χρωστάει, βλέπει, του χρωστάς. Κάνει κατευθείαν το συμψηφισμό.
0: Γι' αυτό το λέω. Αν είναι δύσκολη διαδικασία ηλεκτρονικά,
1: θα πρέπει να βάλουν έναν αλγόριθμο.
2: Τι αλγόριθμο τώρα, να μην τρελαθούμε κιόλας. Σου χρωστάω 50, μου χρωστάς 60, συμψηφισέ τα, δώσε μου τα 10. Ή το αντίστροφο.
1: Το σύστημα, ναι, για να αυτοματοποιηθεί και να γίνεται.
2: Εδώ έχουν βρει άλλα κι άλλα.
0: Και καθυστερεί το κράτος. Δηλαδή το κράτος παίρνει γρήγορα, αλλά καθυστερεί στο να επιστρέψει. Υπάρχει αυτό.
2: 3,1 δις θα λήξει πρόθεσμα του κράτους.
1: Όχι μόνο αυτό, όταν καθυστερεί να πληρώσει. Πληρώνεις προς αυξήσεις, όταν καθυστερεί το κράτος, δυστυχώς δεν σου δίνει προς αυξήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα του κράτους. 3,1 δις χρωστάει στους ιδιώτες το κράτος. Από 2,5 δις το Δεκέμβρη.
0: Δηλαδή 600
2: εκατομμύρια βέβαια. Δεν παταχτίζει δηλαδή το κράτος στον πολίτη.
0: Όχι, επειδή λέμε για τους πολίτες και κρίνουμε τους πολίτες.
2: Αλλά ο συμψηφισμός ξέρει πόσο κόσμο. Χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Βέβαια θα ήταν.
2: Χιλιάδες. Γιατί τους στερεί ρευστότητα. Δεν μπορούν να κινηθούν.
0: Χωρίς να χάνεις έτσι επί της ουσίας, δεν χάνει το κράτος.
2: Το κράτος δεν χάνει, τα κρατάει για να τα εκμεταλλεύεται και το κράτος. Γι' αυτό τα κάνει. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι με την ΑΔΕ. Έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Πάρα πολλούς ελέγχους. Μεγάλη φοροδιαφυγή έχει πιάσει, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά και σε αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα.
0: Μα γι' αυτό είπα, είναι δύσκολη διαδικασία. Και μου είπε ο κ. Σαντωνόπουλος ότι είναι ένας αλγόριθμος. Θα τον βάλουμε, θα υπάρχει μια ταύτιση. Αυτός χρωστάει τόσα πρέπει να του δώσω. Τα περισσότερα, ξέρω εγώ, μένει ένα ποσό τόσο.
1: Αυτό. Εδώ κατάφεραν πιο δύσκολα πράγματα. Αυτό θεωρούμε είναι.
0: Προφανώς δεν θέλουν. Προφανώς για να μένει η ρευστότητα. Αυτό που λέει ο Νίκος. Προφανώς δεν θέλουν για να έχουν ρευστότητα στα χέρια του κράτους, να έχει ρευστότητα.
2: Πρέπει να τελειώνει αυτό όμως, γιατί πολλές επιχειρήσεις ασφιχτιούν. Τώρα, έτσι, μην
1: βέβαια, συμφιχτούν είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, δεν έχουν ρευστότητα. Με αποτέλεσμα δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν έχει να πληρώσει το προσωπικό, δεν έχει να πληρώσει τον προμηθευτή. Δηλαδή,
2: το ρεύμα,
1: όλα είναι μια αλυσίδα.
2: Βέβαια.
0: Τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις τώρα?
2: Καλά πάμε.
1: Προχωράνε οι φορολογικές δηλώσεις μια χαρά. Καλά πάνε.
0: Μην τον ακούτε, πείτε μας εσείς, κυρία
2: Τονόβλε. Καλά πάμε, βρε, γιατί είναι προσπληρωμένες πολλές.
1: Πάνε πολύ καλά. Οι φορολογικές δηλώσεις, το σύστημα δεν κολλάει. Πολύ σημαντικό και αυτό που αντιμετωπίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Λειτουργούν όλα μια χαρά κατευθείαν. Προσπαθούμε και εμείς να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και με τις εταιρείες εκεί τις φορολογικές δηλώσεις και με τα φυσικά πρόσωπα.
0: Τα λάθη είναι πολλά, είναι λιγότερα σε σχέση με πέρσι. Πώς είναι αυτό? Τα λάθη στις προσυμπληρωμένες εννοώ.
1: Στις προσυμπληρωμένες, εντάξει. Δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερα λάθη. Τα μόνα που διαπιστώνουμε είναι όταν υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Τους πολίτες που αλλάξαν σπίτι.
2: Που δεν δηλώνονται.
0: Α, ιδιοκτησίας, ναι.
2: Δεν δηλώνονται αυτόματα.
1: Όλα αυτά, ναι, δεν δηλώνονται αυτόματα.
0: Κληρονομιές ή κάτι τέτοιο, ναι.
1: Σωστά, να μπει μέσα να τα δηλώσει από την αρχή για να...
2: Εγώ είπα, κύριε Αντωνόπουλε, εδώ στη Ρίτσα είχαμε μια είδηση. Ένας Γάλλος εκατομμυρίουχος δεν θέλει να αφήσει τα παιδιά την περιουσία και λέω, εμείς είμαστε, να είστε έτοιμος δηλαδή, αν μας αφήσει τίποτα, να κάνουμε τη δήλωση.
0: Ναι, σε εμάς θα τα αφήσει.
2: Τι να πάρω να πεταχτούμε
0: τώρα μέχρι, έχει γίνει και εύκολο.
2: Μέχρι το Παρίσι.
0: Τώρα πεταχτούμε. Πια έχει γίνει πολύ εύκολο το θέμα.
2: Θα πάρω εγώ τον κύριο Αντωνόπουλο, πάμε μέχρι το Παρίσι, θα τα κάνουμε όλα.
1: Ναι.
0: Με πτήση. One way ticket να πάρεις.
2: Όχι, αλλά είναι tour. Θα ξαναγυρίσω.
0: Ναι, να ξανά.
1: Με τις βαλίτσες.
2: Κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντωνόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο οικονομολόγος φοροτεχνικός μας.

0: Μάρκ. Γκάλοπ της Μάρκ.
1: Ναι, Νίκο.
0: 30,8 η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 15,7 Ελλάς. 10,9 Ελπίδα. Μάρκ. Γκάλοπ της Μάρκ.
1: Ναι, Νίκο.
0: 30,8 η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 15,7 Ελλάς. 10,9

0: Αρμέ.
1: Έλα και πάμε.
0: Πάμε.
2: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η εποχή μας ζητά καινοτομία. Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
8: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Κονιτσιουά.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
13: Οπτικά ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
15: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις

κάλπες. Όσο η ελληνική οικονομία γίνεται ισχυρότερη, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να επιστρέφουμε το μέρισμα αυτής της πρόοδου στην κοινωνία, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, αναλυτικά στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σε ισχύ είναι έως τις 12 το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο με μουσικάρες. Καλημέρα σε όλους σας, καλό μπάνιο ή καλό καφέ όπου πηγαίνετε.

0: Δημοκράτες, λέει, το IDF που έρχονται στην Ελλάδα θα κάνει συλλήψη ape, λέει ο Άγγελος. Κάντε να δούμε ρε εσύ, Άγγελε.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει, αναφέρει για την, ο κύριος Κωνσταντίνος Καλλιγέρης, αναφέρει για την πολιτική κατάσταση, για το θέμα του, για του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για το κόμμα του, για το Πασόκ. Δηλαδή, περιγράφει τι έχει γίνει, ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα για Κωνσταντίνε, καλημέρα.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα RMB. Ξεχάσατε να αναφέρετε και την Αγία Ρίτσα, να τα βλέπεις.
1: Καλημέρα RMB.
0: Αγιάσει αυτό το κορίτσι.

0: Ο Αβραάμιδης είμαστε.
1: Αυτό το τραγούδι μου το αφιερώνει πάντα ο Παπαδάκης. Reach out.
0: Ναι.
1: That's free. Ναι.
0: Ο Αβραάμ, δες, 10 και 45 τι μας έχει στείλει. Νίκος Ρογκάκος, δες Αμπιζόγλου, πρωινή παρέα στο Real και μας έχει κάνει καρτούν. Καλημέρα, Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Και με έχει κάνει και ωραία αυτό το καπελάκι, έτσι. Πολύ μου πάει.
0: Μα και
1: ευχαριστώ.
0: Εμένα, και εμένα, κοιτά. Κοιτά, τι ωραίος.
1: Πολύ ωραίος.
0: Ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Ρε Αβραάμ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Αβραάμ.
0: Κοκτέιλ στην παραλία, σε έχει με μαγιό.
1: Βέβαια, για να. Οι περιγραφές και το καπελάκι που ζήτησες, κατάλαβες.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Παρέω όμως, το βλέπεις.
0: Βέβαια.

0: έβαλε και τι καουμπόικε τι μπότε. Έχω συλλογή να ξέρει.
1: Ναι, και λέει δύο φίλοι, λέει δύο φίλοι. Μια συχνότητα, χίλια θέματα και ακροατέ στο κέντρο.
0: Να σε καλά, βρε παιδί μου.
1: Γεια σου,
0: να βράδυ. Σε καλά και για τον κόπο που έκανε.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κική, τη Γεωργία, τον Πάνο. Λέει Ρογκάκο, λέει ο Πάνος, γουστάρω επιστροφή Σαμαρά με νέο κόμμα. Εσύ, να, ρωτάει.
0: Θα δούμε.
1: Πάνο.
0: Από ό,τι φαίνεται δρομολογείται.
1: Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας.

0: Ο Ιωάννης Μαρούλης λέει 2,1 ευρώ μικτά αναγραπτό στους βαθμολογητές. Δηλαδή κάθε γραπτό παίρνουν 2 ευρώ για τη βαθμολόγηση.
1: Μικτά.
0: Μικτά, πολύ λίγα παίρνουν, ορδεράκι μου.
1: 1,8 καθαρά θα είναι ακόμα μικτά. Τίποτα.
0: Τίποτα δεν παίρνουν δηλαδή οι άνθρωποι. Τίποτα. Πάρα πολύ χαμηλά. Γεια σου, Ιωάννη.
1: Διορθώσεις 200 ευρώ να πάρεις τι, 400 ευρώ. Λέει η Κατερίνα, πόσο θα θέλατε να κατέβει σε εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ για να κόψει από τον Τσίπρα. Τον ντρέμετε! Τον Τσίπρα. Μόνο εμείς δεν ντρέπουμε κανένα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς μια χαρά.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μέσα σε όλα.

0: Και η Κική λέει για το θέμα της καταγγελίας σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, ότι πολλές φορές όταν φτάνουν στο δικαστήριο, όταν φτάνει σε μια δίκη, καταρρύπτονται όλες τις καταγγελίες. Το βλέπω τώρα εδώ που έχει στείλει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Κική.
1: Για το Ράμα το είπαμε, για το θέατρο του Γαμπούρ του Τραμπ στην Αλβανία.
0: Ναι, μεγάλο θέμα.
1: Και λέει και ο Ράμα, επεισόδια. Αν δεν ήταν, λέει ο Τζάρεντ, θα του νοιάζει τι σημαίνει εδώ. Κάτσε, κύριε Ράμα μου.
0: Ναι.
1: Μην τα λέτε αυτά. Γίνεστε ρεζίλοι των σκυλαίων, κύριε Ράμα.
0: Ναι, ο κύριο Ράμα.
1: Εδώ πρώτα απ' όλα ήταν η γη των ανθρώπων, παιδί μου. Και δεν του αναγνωρίζει τα συμβόλαια, δεν του αναγνωρίζει του στήλου ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει τι κάνει. Επειδή οι άνθρωποι που ήδη είχαν δώσει τη γη, οι Αλβανοί εννοώ στου Έλληνε, ήταν η γη του εκεί. Και τώρα η ελληνική κυβέρνηση δεν του αναγνωρίζει του τίτλου ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Και του λέει δεν έχετε τίτλου. Για να τα δώσουν να κάνουν την Αλβανική Ριβιέρα. Ναι. Δεν τρεπούστε, λέω εγώ. Που έχει τα μούτρα ο Ράμα να λέει και για του ανθρώπου.
0: Η Γεωργία έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει λοιπόν ότι ζει στην Γερμανία, σε ένα συγκεκριμένο πράστιο, όπου όσες φορές επιχείρησε να καταγγείλει έναν άνθρωπο γιατί κακοποιούσε τη γυναίκα του, έφτασε στην αστυνομία. Αυτό ξύπναγε το πρωί, μεταλλάστηκε το αυτοκίνητο του σκισμένα. Τον πήραν κάποια στιγμή μετά από χρόνια, τον μαζέψανε. Όταν τον αφήσαν πάλι ελεύθερο, πάλι στην ίδια κατάσταση, αναγκάστηκε να μετακομίσει. Κατάλαβες να σου πω ότι δεν είναι και εύκολη η καταγγελία του γείτονα του εκτός οικογένειας του ανθρώπου που βλέπει κάτι. Δεν είναι πάντα καταλήγει σε καλό. Αυτό λέει. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Λοιπόν, έχει πολύ ωραία μέρα έξω σήμερα. Να πάτε για θάλασσα, να πάτε για καφεδάκι. Κάνετε, δεν κάνετε μπάνιο. Τέλος πάντων, βγείτε μια βόλτα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα το πρωτοσέλιδο της Real. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στον χώρο τη δεξιά της, λέει Real News.
0: Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Μιλούν στη Real News ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Ψαλτοπούλου. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου. Επίσης, το προφίλ του Έλληνα κατά σκόπο αποκλειστικό. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν.
1: Σύνταξη τα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
0: για αυτό το θέμα. Ναι, ακριβώς.
1: Στο ραντάρ της εφορίας, αρρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Και δύο συνεντεύξεις, Μιλένα Αποστολάκη, Νίκος Παπαθανάσης στη Real News. Πολύ δυνατή την Κυριακή. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα
0: και επιστρέφουμε.

0: σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε με την κυρία Ευθυμία Παύλου. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Γεια σας, κυρία Παύλου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να πούμε ποιες ειδικότητες εντάσσονται στο δικό σας χώρο, στη δική σας ένωση, ποιες ειδικότητες είναι.
1: Η δική μας ειδικότητα είναι βιοτρική εργαστηριακή επιστήμονες με κατεύθυνση ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγια ιατρικών εργαστηρίων και η βοηθεία ιατρικών εργαστηρίων.
0: Ό,τι έχει να κάνει με το εργαστήριο.
2: Με τι ασχολείστε δηλαδή, με τι ασχολείστε εσείς για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο ρόλος μας στο νοσοκομείο είναι όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις. Mm-hmm. Όταν κάνει κάποιος μία βιοψία, το δείγμα έρχεται σε εμάς, το επεξεργαζόμαστε, όπου βγαίνει πλέον το τελικό αποτέλεσμα και η διάγνωση. Οι αιματολογικές εξετάσεις, οι βιοχημικές εξετάσεις.
0: Mm-hmm. Άρα είσαστε το κλειδί των εξετάσεων.
2: Είστε οι χειριστές δηλαδή αυτών των μηχανημάτων και τα λοιπά, αν καταλαβαίνουμε.
1: Ακούστε με, το εργαστηριακός έλεγχος δεν αφορά χειρίζομαι ένα μηχάνημα.
2: Ναι.
1: Δεν είμαστε χειριστές.
2: Mm-hmm.
1: Αναλύουμε το βιολογικό δείγμα, ξεκινάει από τη λήψη, την αιμολυψία με απλά λόγια, τις λήψεις που γινόντουσαν την περίοδο ας πούμε του COVID,
2: σωστό,
1: γινόντουσαν από συναδέλφους μας.
0: Άρα σε εσάς στηρίζεται και μια εγχείρηση, μια επέμβαση που λέμε. Πρέπει να πάρει πρώτα τα στοιχεία τα δικά σας, για να το πούμε απλά.
1: Μάλιστα. Η συμβατότητα που γίνεται στην αιμοδοσία, δηλαδή όταν παίρνουμε το αίμα του ασθενούς και το ταιριάζουμε με το αίμα ενός ασκού που θα μεταγγιστεί.
0: Βεβαίως,
1: από
0: ναι.
1: Εμάς.
0: Ναι.
2: Για πόσο κόσμο μιλάμε στα ελληνικά νοσοκομεία, κύριε Ευθυμίου?
1: Περίπου 3.000 άτομα είμαστε.
0: Α, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός.
2: Μάλιστα. Και τώρα εδώ ποιο είναι το θέμα μας, ναι. Ποιο είναι το θέμα, ότι...
1: Κοιτάξτε να σας πω, εμείς και με την λίστα του κυρίου Μπεχράκη που είχε γίνει, είμαστε ένα από τα πιο βεβαρημένα και επικίνδυνα επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν, όπως και στον ιδιωτικό τομέα που είμαστε από το 1978 στα βαρέα, να βάλει και τους συναδέλφους που είναι στο δημόσιο τομέα. Γιατί δεν έχουμε μόνο στα νοσοκομεία, έχουμε και στα τοξικολογικά εργαστήρια, έχουμε και στα κτηνιατρικά εργαστήρια.
0: Mm-hmm. Και παντού, ναι.
1: Και παντού υπάρχουν αντίστοιχοι συνάδελφοι που ασχολούνται με την ανάλυση των βιολογικών δείγματων και την τελική διάγνωση.
0: Εκεί στον ιδιωτικό τομέα είναι βαρέα και ανθυγινά, στο δημόσιο τομέα δεν είναι βαρέα και ανθυγινά. Μα πώς γίνεται αυτό τώρα?
1: Και μας αφήνουν εμάς έξω. Μαζί με κάποιες άλλες ειδικότητες.
2: Αυτό τι όπως σημαίνει επί... πρακτικά για εσάς, εάν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγινά, για να καταλάβει και ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε, με την ένταξη στα βαρέα και στα ανθυγινά υπάρχουν κάποιες διατάξεις όπου θα βοηθήσει τους συναδέλφους, κυρίως τους νεότερους, έτσι ώστε να μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Και ό,τι ευεργετικές διατάξεις έχουν τα βαρέα και για τους υπόλοιπους. Στην ουσία δηλαδή θα πρέπει, εφόσον βάζεις τους νοσηλευτές, θα πρέπει να βάλεις και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας που ανήκουν στη λίστα Μπεχράκη και είναι το επάγγελμά τους επικίνδυνο. Γιατί πρέπει να σκεφτούν όλοι ότι όταν μας έρχεται ένα βιολογικό υλικό, δεν έχει διαγνωστεί ακόμα αν είναι επικίνδυνο ή όχι.
0: Όχι, βέβαια. Σωστά.
1: Εφόσον αναλυθεί,
0: βέβαια,
1: τότε θα γνωρίζουμε αν είναι μεταδοτικό ή δεν είναι μεταδοτικό ή πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και τα κυταροστατικά φάρμακα. Η διάλυση που γίνεται στα φάρμακα που παίρνει ο κόσμος στη χημειοθεραπεία γίνεται από εμάς.
0: Ναι.
1: Πολλά βέβαια από τα υλικά μας είναι καρκινογόνα που χρησιμοποιούμε.
0: Ζητήσατε από το Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν ξέρω αν είναι το εργασίας πάει αυτό ή στο υγείας πάει?
1: Κοιτάξτε, εμείς απευθυνόμαστε πρώτα στο υγείας.
0: Ναι.
1: Και επειδή ζητάμε και την αλφα κατηγορία στα ανθυγινά, πέρυσι το Μάιο που είχαμε πάει στον Υπουργό Υγείας, μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας εντάξει. Φέτος που πήγαμε με τη στάση εργασίας και μας είδε ο κύριος Θεμιστοκλέους, όπως και ο κύριος Άδωνης στην Αλεξανδρούπολη που τον είδαν οι συνάδελφοι, όχι δεν μπορείτε να μπείτε. Δεν μας είπε ότι μπορούμε να μπούμε, μας είπε να απευθυνθούμε στο εργασίας και ότι η κυβέρνηση έκανε ένα πάρα πολύ καλό νόμο για τους νοσηλευτές. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για τους νοσηλευτές, για κανέναν υγειονομικό που το δικαιούται. Όμως δεν μπορεί να είναι κατά το δοκούν ποιον βάζουμε και ποιον δεν βάζουμε.
2: Πήγατε στο εργασίας, κυρία Παύλου?
1: Πήγαμε στο εργασίας, όπου η κυρία Κεραμέως δεν μας δέχτηκε. Και ξανά έχουμε την τετάρτη στάση mm-hmm. που 12 η ώρα θα ξαναπάμε στο Υπουργείο Εργασίας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους των υπολείπων ειδικοτήτων που μένουν εκτός των βαρέων.
2: Mm-hmm. Mm. Γιατί δεν σας δέχτηκε ο Υπουργός?
1: Πιθανόν να είχε δουλειά, δεν μας αιτιολόγησε τους λόγους που δεν μας δέχτηκε.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι δεν θέλει να σας δει κάποιος υπουργός, απλά.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τη διάθεση.
0: Θα επιμείνετε πάντως, κυρία Παύλου, εσείς.
2: Θα επιμείνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς θα επιμείνουμε.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Γιατί είναι πολύ δίκαιο αυτό που ζητάμε για τον κλάδο μας. Και δεν μπορεί να διαχωρίζεται το προσωπικό, το υγειονομικό με αυτόν τον τρόπο, γιατί δημιουργούνται και εσωτερικά προβλήματα. Γιατί όταν δουλεύεις δίπλα-δίπλα με τον άλλον, ναι, ο ένας παίρνει βαρέα και 200 ευρώ ανθυγινού και εσύ παίρνεις 150 και δεν έχεις βαρέα, θα έρχονται συγκρούσεις.
2: Βέβαια, να πούμε, κυρία Παύλο, ότι δεν φταίνει οι εργαζόμενοι γι' αυτό.
1: Όχι βέβαια.
2: Ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις.
1: Ναι, έτσι. Αλλά το τιμικό του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να το ελέγξεις
2: βέβαια. Απλά το λέμε, εμείς πρέπει να το λέμε.
1: Εμείς είμαστε, γιατί είμαστε πάντοτε ενωμένοι και αγαπημένοι, να ξέρεις, στα νοσοκομεία.
2: Απλά δεν φταίνε οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να το ελέγξεις του κάθε ανθρώπου.
2: Ναι, το θέμα
1: γιατί
2: είναι.
1: Γιατί απογοητεύεται και σου λέει, ωραία, δεν το κάνω εγώ, κάνω το εσύ.
2: Καλά, δεν είναι έτσι, άμα δεν είναι η ειδικότητά του. Ναι,
0: απλά το θυμικό είναι παράξενο.
2: Εμείς πρέπει να λέμε.
1: Το θυμικό είναι παράξενο, δεν μπορεί να το ελέγξει.
2: Εμείς δημόσια πρέπει να λέμε ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι μεταξύ τους.
1: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και το αξίζουν. Και εμείς, να ξέρετε, στα νοσοκομεία είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι μεταξύ τους.
2: Καλά, τώρα αυτό θέλει συζήτηση.
0: Ναι,
2: μεγάλη,
0: και δεν έχει και σημασία. Δεν
2: αλλά
0: έχει
2: δεν
0: σημασία
2: έχει
0: τώρα.
2: Να κάνει, όχι, όμως,
1: δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα αν συμπαθώ ή όχι.
2: Ναι.
1: Αλλά σαν συνάδελφοι,
0: ομάδες,
1: ο ένας τον άλλον.
2: Ναι. Και έτσι πρέπει.
1: Ναι. Είναι συναισθηματικό του κάθε ανθρώπου αυτό.
0: Μα γι' αυτό και εμείς ρωτήσαμε από την αρχή και ο Νίκος ποιες είναι οι ειδικότητες σας, τι κάνετε ακριβώς, γιατί και ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Ένωση της Πανελλήνιας.
2: Αν μας ρωτήσετε εμάς, πρέπει να μπει στα βαρέα. Το θέμα είναι να το καταλάβουν και οι άλλοι, στα βαρέα και ανθυγινά, έτσι.
1: Όπως επίσης θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Στο σχέδιο νόμου αναφέρει νοσηλευτές στα αιματολογικά και στα βιοχημικά εργαστήρια. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές στα εργαστήρια.
0: Mm-hmm. Α, ναι, δεν υπάρχει, είναι. Ναι, δεν είναι η θέση τους, εννοείται. Δεν μπορεί να είναι ένα
1: σύνολο. Δεν εργάζονται οι άνθρωποι, είναι άλλο το αντικείμενο.
0: Είναι άλλο αντικείμενο. Σωστό. Λογικό είναι αυτό.
2: Και γιατί το βάλανε?
1: Πραγματικά δεν το κατανοήσαμε αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί. Είναι μια πολύ μεγάλη απορία.
2: Τώρα, αν ακούει ο κύριος Γεωργιάδης, που ακούνε κατά καιρούς και τα λοιπά, ας κάνουν κάτι, ας ακούσουν και ο κύριος Θεμιστοκλέους.
0: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί. 3.000 άνθρωποι είναι, δεν είναι 100.
0: Και είναι και το Υπουργείο Εργασίας. Θα δούμε τι θα πει και το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, δεν είναι ένα Υπουργείο, είναι αρμοδιότητα, όπως λες και εσύ.
2: Ναι.
1: Είναι Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών, βέβαια.
0: Είναι τρία Υπουργεία.
2: Γιατί δίνει τα λεφτά με αυτή την
0: έννοια. Άρα...
2: Κυρία Παύλου, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Παύλου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
2: Να είσαστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σα. Τα πολλά κάπου εδώ, 54. Κάπου εδώ, κάπου εδώ. Έχει δύο λεπτά ακόμα.
1: Δεν μου λέει καρδούλα μου, τι είναι αυτό. Δεν
0: έχουμε μηνύματα, δρομερά και φοβερά. Τα διαβάσουμε, βέβαια. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα διαβάσουμε.
1: Κάτσε να διαβάσει.
0: Θα διαβάσουμε εμεί όμω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Για τι διαφωνίε και τι συμφωνίε σα.
0: Και η κυρία Βραχά.
1: Με φόρα έρχονται και αυτοί.
0: Να ενημερώσουν όλα.
1: Με φόρα, Νίκο.
0: Αλλά όλα
1: εμείς πότε δίνουμε ραντεβού, Νίκο?
0: Αύριο εσύ, μεθαύριο εγώ.
1: Όχι, και μεθαύριο θα είμαι και εγώ μαζί.
0: Ναι, και εγώ. Εγώ ναι. Και εσύ.
1: Εγώ και εσύ. Αύριο εσύ και εγώ.
0: Αύριο έχουμε
1: το
0: μεγάλο συνέδριο.
1: Βέβαια, το συνέδριο. Για το
0: παρουσιάσουμε εδώ. Ο Νικολάου θα έχει πιερακάκι συνέντευξη. Πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό.
1: Τις εργασίες θα ανοίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου θα ακούσουμε και την τοποθέτησή του. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε, Νίκο.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα όλη, μια ωραία Κυριακή. Γεια σας.
1: Τελείες.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Πριν μπω στο στούντιο διάβαζα για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Μουντιάλ 2026. Να μου πεις τώρα δεν ενδιαφέρει και τις περισσότερες γυναίκες, σίγουρα, ούτε και όλους τους άντρες. Εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί διαβάζω εδώ ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί μπάλα όπου μέσα θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπάλα θα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη με αισθητήρες που θα συλλέγουν δεδομένα. Και επίσης για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 48 ομάδες. Αυτά διαβάζω εδώ. Κατά τα άλλα καλωσορίσατε και σήμερα για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μπορεί να βρισκόμαστε στην χώρα που όλοι κάνουν διακοπές, όμως οι Έλληνες, τουλάχιστον τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι πολύ δύσκολα με τις διακοπές. Οι μισοί λέει φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Βέβαια έχουμε μια επιτυχία τεράστια από τα γραφόμενα, δεν το λέω εγώ, τα δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ από επίσημα μεγάλα site, ότι πέρυσι 52% δεν πήγανε διακοπές οι Έλληνες. Φέτος το 50% των Έλληνων δεν θα πάει διακοπές. Άρα έχουμε μια επιτυχία εδώ, έτσι λένε. Τι να σου πω εγώ. Το άλλο 50% τώρα που θα πάει διακοπές, από το άλλο 50% μάλλον, πιο σωστά, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές. 14% θα κάνει τις ίδιες με πέρυσι και 2% μόνο θα κάνουν περισσότερο από πέρυσι, από αυτά που διαβάζω εδώ πάντοτε. Το 35% στα εξοχικά τα δικά τους ή άλλων φίλων τους. Το 35% επίσης σε δωμάτια, άλλο ένα 35% εκεί. Το 29% σε ξενοδοχεία.

Λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ με μουσικές από το παρελθόν αλλά και φρεσκότατα κομμάτια, φρεσκότατα τραγούδια. Που με κάποιο από αυτά σίγουρα θα πάμε όλο το καλοκαίρι, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσέ το αυτό.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

υπάρχει ένα αστείο το οποίο το ακούμε δεκαετίες τώρα, αυτό που λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εννοούν ότι οικονομικό έρχεται έτσι στην τσέπη μας, στη χώρα, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το εννοούν, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που μπορεί να κάνει το κράτος, έτσι, να δώσει το κράτος, την ασφάλεια που χρειάζεται, ας πούμε οι γιατροί, να υπάρχουν γιατροί από όλες τις ειδικότητες να εξυπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά σε κανονικά νησιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε αν πάθει κάτι ένας τουρίστας να μην γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Τα σκουπίδια επίσης σε κάποια σημεία τουριστικά. Και το άλλο, το οποίο άλλος 7 η ώρα το πρωί μπορεί να βάλει μπροστά το κομπρεσέρ, το φορτηγό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξεκινήσει να κάνει δουλειές, ενώ ο άλλος έχει έρθει για διακοπές και κοιμάται. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό να το κόψουν 3 μήνες τουλάχιστον, θα σου λέγα εγώ. Όμως αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι που διαβάζω ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πήρανε αύξηση, σημειώστε το αυτό, 2%. Τόσα λεφτά που να τα βάλουνε, απορώ. Όπως επίσης ότι οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι ήταν να είναι στη θέση τους 1η Ιουνίου, δεν θα είναι όλοι. Και για να καλυφθεί το 90% των θέσεων αυτών, θα πάει Ιούλιος. Μου θυμίζει αυτό που ξεκινάει η σχολική χρονιά και λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και τα παιδιά κάνουν 3 και 4 ώρες μάθημα σε κάποια σχολεία.

Αυτό με τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε Αθήνα κυρίως. Δεν ξέρω πού αλλού. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει έξυπνες κάμερες. Μάλλον στην Αθήνα πρώτα. Δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής 5.500 κλήσεις. Έστειλαν. Δηλαδή τις είδανε τώρα τις κλήσεις αυτές και σου λέει στείλτες. Καλά τα λέει. Μόνο οι 400 ήταν πιθανές παραβάσεις. Όλες οι άλλες ήταν από λάθος. Αυτές είναι οι έξυπνες κάμερες. Γιατί δεν βάζετε τον αστυνομικό όπως ήταν παλιά, να ρυθμίζει την κίνηση, να σου κόβει κλήση και όλα τα υπόλοιπα, να δουλεύουν και οι άνθρωποι. Τι στο καλό. Τι επιμονή είναι αυτό με τους αυτοματισμούς, πραγματικά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι η επιμονή αυτή, αλλά αναρωτιέμαι έτσι, για να υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου το θυμίσω, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Με βρίσκεις εκεί στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Έρχεται ολοκένουργιος Good Job Nicky στα αυτιά μας με το Questions, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες. Διαφημίσεις που έρχονται και σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσει κανείς. Άκου τώρα τι ωραίο κομμάτι του Good Job Nicky στην αρχή του καλοκαιριού, όλο το καλοκαίρι.

0: Αναγύρω, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, στηρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610 640 657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
10: Και το Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

από τα αγαπημένα μου αυτό το χρονικό διάστημα που μου κάνει πάρα πολύ καλοκαιρινό, χαρούμενο και κεφάτο και αισιόδοξο, γιατί όχι. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα εδώ παρέα. Κοιτάω εδώ με τι σανό θα μας ταΐσουν τα αθηναϊκά κανάλια από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

Λοιπόν, τα ιδιωτικά κανάλια που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιωτικά, μιας και παίρνουν αρκετά χρήματα από το κράτος, από τις τσέπες μας δηλαδή, είτε μέσω διαφημίσεων, είτε μέσω επιχορηγήσεων για να δίνουν χρήματα για κάποιες σειρές που βλέπετε εκεί. Κάποιες από αυτές τις σειρές πληρώνει το κράτος, δηλαδή εμείς. Στα ιδιωτικά κανάλια, πώς έρχεται σε σένα στην δική σου ιδιωτική επιχείρηση και σου δίνει, πάρε να έχεις, ας πούμε, να φτιάξεις, ξέρω εγώ, ψωμί, λέμε τώρα, για ένα φούρνο. Λοιπόν, τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια ετοιμάζουν σαν ό για το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό λέγεται Dancing with the Stars στον Αντένα. Αυτό θα δούμε. Επίσης το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Sky θα βγάλει το Voice και το Big Brother. Έτσι, στη βραδινή ζώνη είναι όλα αυτά. Και το Star ετοιμάζει το γνωστό GNTM. Μιλάμε τώρα για ύψος. Προάγει στο πνεύμα. Ευτυχώς που έχουν γίνει κάποιες πλατφόρμες, ευτυχώς που υπάρχει το YouTube και έχουμε εναλλακτικές που δεν είχαμε παλιότερα.

όλο το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλω τους βέβαια, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, να δούμε πώς θα πάμε στη συνέχεια. Παρέα όλο το καλοκαίρι, πάντως αυτός είναι ο στόχος. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αρχή καλοκαιριού και κουνιόμαστε με αυτά. Επιστρέφω.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το καλοκαίρι τα δροσερά ιταλικά ταιριάζουν λίγο περισσότερο, πιστεύω, στην εποχή. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μπορείς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να έβρεξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να χιόνισε και να έχουμε νερό. Έχει βρέξει αρκετά σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχουν όμως και περιοχές που δεν έχουν νερό και εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα λειψιδρίας, όπως είναι η Κάρπαθος, ας πούμε.

Το πρώτο σίγγλι της Ariana Grande από μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσει ο δίσκος της, 8ος δίσκος της Ariana Grande. Hate that I made you love me. Μόλις ακούσαμε

Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα μαζεύω από το στούντιο και φεύγω για να δώσω ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλύτερο από άλλες χρονιές τουλάχιστον. Πιο ήρεμο και πιο χαλαρό. Δεν ξέρω.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Πεπανθόλ κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Real Weekend στους 97,8. Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δύο ισχυροί σεισμοί 4,8 και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη Ευβοίας. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Οι δονείς έγιναν ιδιαίτερες τεστ και στην Αττική. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στον Real FM ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξ Τσίπρας λαϊλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κέντρο αριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Όσο η ελληνική οικονομία γίνεται ισχυρότερη, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να επιστρέφουμε το μέρισμα αυτής της πρόοδου στην κοινωνία, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37

0: 20χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Οι αρχές εξετάζουν αν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 56χρονο Γερμανό, ο οποίος φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ακροτήρι των Χανίων. Κατηγορείται για κατασκοπία και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Ένας νεκρός και τουλάχιστον 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός τρομοκρατικής επίθεσης με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες εξουδετερώθηκαν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση απόψε στις 10 στο Παγκρίδιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Κύριε Δέσποινα, καλό χέρι είναι και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος, στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο diopapakirialfm.gr. Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις πριν από μία ώρα περίπου, 4,8 και 5,2 στο Προκόπη, στην Εύβοια. Έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές σε σπίτια και σε καταστήματα και κατολιστήσεις. Το παρακολουθούμε, θα υπάρχει σαφώς ενημέρωση. Εγώ να πω, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Όποιος κύριος, όποια κυρία θέλει να αναφέρει το οτιδήποτε, είτε είναι από την περιοχή είτε από άλλες περιοχές που έγινε αισθητός ο σεισμός και ο ένας και ο άλλος, ειδικά ο δεύτερος, ασφαλώς το βήμα του Real FM είναι στην διάθεσή του. Για όνομα του Θεού, αυτό ισχύει χρόνια. Καλείτε λοιπόν στο 211-200-8200. Εγώ εκείνη την ώρα στο δεύτερο σεισμό άκουγα ραδιόφωνο, ακούω για τον πρώτο. Στο δεύτερο σεισμό ήμουνα σε φανάρι στην Ηλιουπόλεως και τον κατάλαβα. Και λέω ότι θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος και τελικά είναι 5,2 και έχουν αναφερθεί και αρκετοί μικροσεισμοί. Παρακολουθούν οι επιστήμονες, είναι καδικαστικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας μπορεί να θέλει να πει οτιδήποτε, να αναφέρει κάτι, κάποιο πρόβλημα, κάποια ζημιά. 2-11-200-8-200.

Η αθλητική μας επικαιρότητα έχει να κάνει με τον αγώνα της Εθνικής απόψε στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, Ελλάδα-Ιταλία, στις 10 η ώρα. Ζωντανή μετάδοση από τον Α, δύο ομάδες που δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Είναι παιχνίδια προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν το Nations League. Εμείς έχουμε δύσκολο όμιλο με Γερμανούς, με Ολλανδούς, με Σέρβους. Ένα Μουντιάλ το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη και θα βρω την ευκαιρία μέσα στην εκπομπή να

σας ενημερώσω, να σας πω δύο λόγια για αυτή τη διοργάνωση, τη μεγάλη διοργάνωση που φέτος θα διεξαχθεί με 48 ομάδες. Από εκεί και πέρα, χθες με το που τελείωσε η εκπομπή, είχαμε τις ανακοινώσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός που ζητάει τιμωρία του Γιαννακόπουλου για 2 χρόνια πρόστιμα κλπ. Απάντησε ο Παναθηναϊκός με ανακοινώσεις, με βίντεο. Το κλίμα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ άσχημο ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Σήμερα στην προπόνηση πήγαν οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, τα αδέρφια Αγγελόπουλοι, παρακολούθησαν την προπόνηση, μίλησαν με τους παίκτες. Εμψυχωτική ομιλία, ο καθένας μπορεί να καταλάβει, γιατί το αυριανό μάτς ενδεχομένως να παίζεται και ο τίτλος. Ποιος θα πάρει το πάνω χέρι, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κάνει το 1-2, καταλαβαίνετε, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό λέει λογική, γιατί όπως είπα και χθες, εγώ δεν περιμένω τιμωρία τώρα, περιμένω τιμωρία τη νέα σεζόν. Θα έχει τον πρώτο λόγο. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που οι διοκτήτες του Ολυμπιακού πήγανε στο γήπεδο σήμερα και θέλαν έτσι να τον πάρουν ψυχολογικά. Ενδεχομένως να βλέπουν και μια κοιλιά σε εισαγωγικά που έχει κάνει η ομάδα, γιατί και στα δύο μας δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Το είπε και ο Μπαρτζόκας. Ο Ντόρση έκανε ατομικό, που σημαίνει ότι μάλλον δεν παίζει ούτε αύριο. Ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Λούκας.

Έχουμε και μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι λένε και οι Ισπανοί και επιβεβαιώνεται και από την ΠΑΕ, κλείνει τον Μαφέο, δεξιμπάκ της Μαγιόρκα. Απομακρύνεται ο Ουνάι Λόπεθ. Στην ΑΕΚ περιμένουν σήμερα τον Νίκολιτς να υπογράψει ένα νέο συμβολίο. Το ίδιο θα γίνει και με τον Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχουμε το Βιερίνια, ο οποίος αναβαθμίστηκε τεχνικός διευθυντής. Έχει ανακοινωθεί από χθες το βράδυ. Και μαζί του θα είναι ο Λέο Μάτος, αυτός ο παιχταράς, το παλιό δεξιμπάκ, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, που σημαίνει έχουμε το δίδυμο Βιερίνια Λέο Μάτος, τελειώνει ο Χρήστος ο Καρυπίδης. Είχαν ακουστεί και σενάρια για τον Βρίσα, ο οποίος συμφώνησε να είναι ο αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ. Δεν έχουμε κινητικότητα στον Παναθηναϊκό όσον αφορά μεταγραφές. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Και έχω υποσχεθεί από χθες ότι θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια σήμερα, γιατί χθες με τα χίλια ζόρια ακούσαμε μόλις δύο. Ήταν έτσι λίγο το κλίμα περίεργο. Έχω διαλέξει παλιά λαϊκά κομμάτια και θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη και την Κρέη, που θα μας πει ένα τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα, και σε στίχους και μουσική. Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια.

Ο Γιώργος από, από την Πτολεμαϊδα βλέπει εδώ το πρώτο μήνυμα ότι άκουσε σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη ότι ο Άρης μιλάει με τον Τζέιμς και αν αυτό ισχύει τρελανέ μας. Γεια σου Γιώργο, δεν θέλω να σε προσγειώσω ανώμαλα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω, αλλά τη λογική βάζω μπροστά. Ο Τζέιμς θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Τελειώνει, δεν είναι σε ηλικία τώρα να... Ο Άρης θα παίξει το EuroCup. Έχει μια καλή σχέση με τον Σπανούλη. Διπνήσανε τώρα χθες προχθές στη Βουλιαγμένη, υπήρχαν και φωτογραφίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν θα φάσουμε κάποιον ότι θα συνεργαστεί κιόλας ξανά. Άλλο Μονακό, άλλο τώρα ο Άρης. Μπορεί σε ένα-δύο χρόνια ο Άρης να είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας και να θέλουν να παίξουν όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να δω τον Τζέιμς, ο οποίος εάν θα έρθει στον Άρη όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα θέλει 2,5 εκατομμύρια το λιγότερο. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει ένα μπάτζε 10 εκατομμύρια και να δώσει στα 2-2,5 ένα παίκτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να το δω. Δεν θέλω να σου χαλάσω την Κυριακή σου. Δεν ξέρω τι λένε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν το βλέπω. Ο Άρης πάει για τον Μπέρτς που είπαμε και χθες. Παλιό παίκτη του Ολυμπιακού της Φενέρ, τον Δημητρίεβιτς από την Μπάγκερ που ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια. Πήρε και ένα παιδί από τους Νέτς. Χθες στα 25 του κάνει στοχευμένες κινήσεις και για να ανακοινωθεί ο Σπανούλης και να υπάρχει το δίδυμο με τον κουμπάρο του το Ζήση, σημαίνει ότι θα πάρουν πολύ μεγάλα ονόματα και θέλουν να κάνουν ένα ισχυρό Άρη, ο οποίος να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, ο στόχος είναι το EuroCup, να το πάρουν για να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι φέτος η ομάδα η οποία πήρε το EuroCup ήταν η Μπουργ, η οποία όμως για οικονομικούς λόγους δήλωσε αδυναμία να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης λοιπόν, εάν καταφέρει και κατακτήσει το EuroCup, αυτόματα ανεβαίνει στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.

τώρα στην εθνική μας ομάδα, να πούμε δύο λόγια γιατί και χθες δεν προλάβαμε. Είχαμε το μάτς με τους Σουηδούς που φέραμε 2-2 με 3-4-3. Εδώ θέλω να ξαναπώ δύο πράγματα για αυτό το σύστημα, το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε συνυφασμένο με την άμυνα και είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό είναι ένα φουλ επιθετικό σύστημα. Για να το παίξεις χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα στόπερ σου πρέπει να ξέρουν μπάλα, να έχουν χημεία μεταξύ τους. Οι δύο ακραίοι, δηλαδή στην περίπτωσή μας, ας πούμε ότι είναι ο Ρώτα και ο Τσιμίκας, τρομερή φυσική κατάσταση, πάνω κάτω η μπάλα. Το ίδιο με τους δύο εσωτερικούς χαφ και η τριάδα μπροστά να βοηθάει και στην άμυνα. Πήγαμε καλά μέχρι το 50 περίπου, γιατί ήταν πολύ κοντά οι γραμμές. Μας εξυπηρετούσε όπως έπαιζαν η Σουηδία. Φεύγαμε στην κόντρα με τον Τσόλι που είναι σε φοβερή φόρμα. Προηγηθήκαμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα δεύτερο γκολ. Είχαμε δύο δοκάρια με τον Παυλίδη και τον Κουρμπέλη. Και γενικά η εθνική στο πρώτο κομμάτι του αγώνα άρεσε. Μετά τα χάλασε, έγιναν και πολλές αλλαγές βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα το οποίο εγώ απευθύνω και μπορείτε να πάρετε και θέση, εγώ θα απαντήσω ταυτόχρονα, είναι ότι η εθνική ομάδα, όπως λέει η λογική πάντα, με Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Τζόλι και Παυλίδη, στη θέση του Παυλίδη βάλτε Τετέι, Δουβίκα, Ιωαννίδη, ό,τι θέλετε, μπορεί να παίξει το 3-4-3. Η απάντησή μου είναι κάθετα όχι. Και δεν μπορεί να το παίξει, διότι το 3-4-3, το οποίο η τριάδα μπορεί να γίνει πεντάδα και εξάδα, όταν αμήνεται, όπως και είδαμε με τη Σουηδία, απαιτεί πολύ καλές επιστροφές. Απαιτεί βοήθεια από τα παιδιά της επίθεσης στην άμυνα. Δεν μπορούν να τα αποκριθούν σε αυτό, ειδικά ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια. Και ο Τζόλης προχθές με τη Σουηδία δεν έπαιζε στα άκρα, έπαιζε πίσω από τον Παυλίδη. Δηλαδή είχαμε τον Τετέι δεξιά ως εξτρέμ, τον Παυλίδη φουνταριστό και πίσω του τον Τζόλι, ο οποίος μετακινεί του. Μία πίσω τον Παυλίδη, μία από τα άκρα, είχε έναν ελεύθερο ρόλο. Αυτός ο ρόλος που είδαμε τον Τζόλι, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτή τη στιγμή κοστολογείται 35 με 40 εκατομμύρια, κινείται πολύ ζωηρά η Φενέρ για να τον εντάξει το δυναμικό της. Αυτός ο ρόλος για μένα ταιριάζει γάντι και στον ΤΤΕΙ. Η άποψή μου πάντα η ταπεινή, δεν είναι το παιδί κλασικό φόρο. Όπως και ο Ιωαννίδης, είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να παίζει ελεύθερα στον χώρο της επίθεσης, να ντουμπλάρει το βασικό σέντερ φόρο. Βέβαια αυτό απαιτεί άλλα πράγματα. Θα πρέπει να έχεις ποδοσφαιριστές με τα ανάλογα χαρακτηριστικά. Ο κάθε προπονητής, επειδή διαβάζω το πώς παίζει ο Νίστρουπ, το πώς έπαιζε στην Δανία με την Κοπεχάγη, διαβάσαμε για πολλά συστήματα και διάβασα και μια συνέντευξη του Χατζηδιάκου, ο οποίος τον ξέρει, και είπε ότι έχουν συνεργαστεί, ότι ο Νίστρουπ προσαρμόζεται ανάλογα τις ανάγκες της ομάδας, ανάλογα τα χαρακτηριστικά των παικτών που διαθέτει και ανάλογα τον αντίπαλο, και αυτό είναι η λογική. Δεν μπορείς λοιπόν όταν έχεις παίχτες σαν τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα να πας ένα 3-4-3. Είναι καταστροφικό. Και όταν απέναντί σου θα έχεις Γερμανούς και Ολλανδούς, που θα έχεις δεύτερο ρόλο στην ομάδα. Θα προσπαθείς να αμυνθείς καλά και να χτυπήσεις την κόντρα. Εκεί πας ένα 4-2-3-1. Αυτό λέει η λογική. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνει ο Γιωβάνοβιτς και πειραματίζεται, γιατί πρέπει να έχει και δεύτερο και τρίτο εναλλακτικό σχέδιο. Αλλά και ανάλογα με τους παίδες που έχεις στη διάθεσή σου, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν έχει ούτε τον Κωνσταντέλια ούτε τον Καρέτσα τώρα. Και ούτε τον Μπακασέτα που είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και για τον Γιωβάνοβιτς είναι βασική μονάδα. Όμως επαναλαμβάνω ότι όταν αρχίσει το Nations League θα έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια και εκεί θα πρέπει ο προπονητής να δει τι θα κάνει, γιατί θέλουμε μια καλή εικόνα, θέλουμε αποτελέσματα. Και θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, να πετύχουμε κάτι καλό ως εθνική ομάδα για να είμαστε στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, είτε αυτές είναι Euro είτε είναι Mundial. Βλέπετε τώρα στο Mundial πόσο άσχημα νιώθουμε όλοι μας να είναι 48 ομάδες, να βλέπουμε, ξέρω εγώ, το Κουρασάο με 190.000 κατοίκους και η Ελλάδα να είναι πάλι εκτός. Θα μου πεις, με άλλους αντιπάλους έπαιζε το Κουρασάο και με άλλους η Ελλάδα. Σωστό. Πολύ σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, θα καθίσουμε να την απολαύσουμε. Παρά το γεγονός ότι δεν βολεύουν οι ώρες,
και η εθνική μας ομάδα που έχει τέτοιο ταλέντο, που διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, θα είναι απούσα. Αυτό είναι άσχημο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε λοιπόν και το σημερινό παιχνίδι, 10 η ώρα, Παγκρίτιο, με τους Ιταλούς, και αυτοί είναι πάνω από το κακό στο χειρότερο, έχουν έρθει με πιτσιρικάδες κυρίως. Υπάρχει απογοήτευση στην Ιταλία, η οποία και αυτή θέλει πλήρη αναδιοργάνωση όσον αφορά το ποδόσφαιρό της, από την αρχή, από τους πιτσιρικάδες, πρωταθλήματα, διοργανώσεις, εθνική ομάδα, ομοσπονδία, λίγκες, διαιτησία. Είναι γενικά θέλει γκρέμισμα και χτίσουμε από την αρχή, διότι πάει από το κακό στο χειρότερο. Μιλάμε για μια παγκόσμια δύναμη διαχρονικά και υπάρχει απογοήτευση, όπως και να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε το βράδυ αυτόν τον αγώνα. Μετά οι παίκτες θα φύγουν για διακοπές και σαφώς θα έχουν και λίγο περισσότερο άδεια για να ενσωματωθούν μετά με τις ομάδες τους και να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε και στον πρώτο σήμερα Κροατή, ο Τωτός. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλά είσαι παιδί μου.
0: Καλά είμαι, εδώ εσύ.
1: Από συνήθεια λέμε καλά στις
0: φίλες. Ναι, έτσι λέμε, έτσι λέμε.
1: Έχουμε και τον Κατέμι, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει. Τι γίνεται, πώς πάμε.
1: Όλα το πρόγραμμα. Ο Λάβρος μου έχει κάνει παράπονα που πολέμησε στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Παίρνει λέει τηλέφωνο και δεν τον συνηλέουνε. Του έχουν κλειστό το τηλέφωνο.
0: Πώς, γιατί να τον πάρουμε τηλέφωνο τον άνθρωπο, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν έχουμε αποκλείσει εμείς κανέναν. Ναι. Απλά μήπως του λένε μισό λεπτό. Όχι. Μήπως του. Ακούστε, κύριε Δημήτρη μου, μήπως του λένε ότι η εκπομπή είναι μόνο αθλητικά και θέλει να μιλήσει για κάτι άλλο, γιατί η εκπομπή μόνο αθλητικά μιλάμε.
1: Μήπως λέει για τον πόλεμο και λέει.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, θα πω εγώ στην κοπέλα.
1: Εντάξει, Κύπρο που πολέμησες.
0: Εντάξει, αυτά τα είπαμε 10 φορές, δεν χρειάζεται, το είπαμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, θα τον πάρουμε. Τι γίνεται, για πέστε μου.
1: Καλά, με δόξα την Παναγία, δόξα τον Θεό. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγουδάκι της Κέντι Γκρέι, γιατί όλα ταιριάζουν στον Τωτό.
0: Ναι.
1: Το γιακί τακός με ένα κορμί που μπήκε μέσα στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Αμάν πασά μου θα τρελαθώ, ως και τα ρούχα μου πουλώ.
0: Κύριε Δημήτρη, μήπως θυμάσαι τον τίτλο τραγουδιού.
1: Δεν θυμάμαι τον τίτλο, αλλά λέει...
0: Για ξαναπες μου τους πρώτους στίχους, για κοίτα.
1: Για κοίτα κόσμο ένα κορμί που μπήκε μέσα στο μαγαζί, αμάν πασά μου θα τρελαθώ.
0: Να δω αν το βρω, εντάξει.
1: Να σε στήξω, να σε νιώσω και ό,τι έχω να σου
0: πω. Έχω προγραμματίσει να βάλω Ευσταθίου σήμερα, Δημήτρη Ευσταθίου, Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Έχω τον Ευσταθίου στο Χαροκόπου και απέναν.
0: Ναι, θα βάλω στο Χαροκόπου, εντάξει, θα βάλω στο Χαροκόπου, ναι. Έτσι, αυτό θα βάλω.
1: Είμαι και ψηλός, είμαι και μελαχρινός.
0: Ωραία.
1: Θα μου βάλεις δυο τραγούδια.
0: Ωραία.
1: Και την Κρέγια, και τα κόσμο ένα κόσμο και τον Ευσταθίου.
0: Εντάξει.
1: Και μετά βάλε και Σπύρος Αγοραίο. Με λένε Μπερμπάτη και Μπεκρή, ξενύχτη, Κομενιάρη, Χαρτόμουτρο και Μπελαλή. Με λένε Καλανιάρη.
0: Έτσι.
1: Και δεν με νοιάζει τίποτα σε αυτή την κοινωνία. Όσο υπάρχει θάνατος, ζήτω η αλητεία.
0: Ζήτω η αλητεία, ναι.
1: Δείτε πως μου ταιριάζουν, Γιώργο.
0: Εντάξει, έχεις περάσει τόσα στη ζωή σου, κύριε Δημήτρη μου. Σου ταιριάζουν τα τραγούδια όλα.
1: Πήγαινα στην Αθηναία την παλιά.
0: Ναι.
1: Και άκουγα το τραγούδι. Για την Κύπρια που έχω, το παιδί.
0: Ναι.
1: Ότι μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με παρανόμους και στις νύχτες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, δηλαδή.
0: Εντάξει. Οι παλιοί γράφανε, αυτά που γράφανε ήταν μέσα από τη ζωή τους. Όπου βρίσκονταν, σε χαρτοπετσέτες, σε τσιγάρα, γράφανε τους στίχους. Μουσικές, εντάξει.
1: Με τον πρόεδρο μου που έκανα παρέα, τον Τζαουσάκη, εδώ στην Άγια Βαρβάρα, παλιά, ήταν μια ταβέρνα, την είχε ο Αντώνης ο Μπάλας, εδώ Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Αγία Βαρβάρας και Αγίου Δημητρίου που βγαίνει.
0: Μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη. Κύριε Βασίλη, κλείστε, θα σας πάρουμε μετά, γιατί πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Οπότε δεν προλάβουμε, θα σας καλέσουμε εμείς μετά. Λοιπόν, ναι, έλα, κύριε Δημήτρη μου.
1: Ναι, και με έκανα με τον πρόεδρο μου, ήταν και Καλαμπουρτής ο πρόεδρο μου στο Τσαουσάκη.
0: Ναι.
1: Και τραγουδάει με τον Κατινάρη, μέσα στη μανούλα μου σχολείο για να πηγαίνω, και εγώ τραβούσα στο βουνό πουλιά για να τις παίρνω.
0: Έτσι.
1: Εγώ στην Αφάκια στην Κεσάρια, και πιάσα να σπίνω, και μου έδωσε μια τσιμπιά και τον πήγα στη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Και τα λέγει, σου λέει, τι ωραίο, λέω, ο γιος μου το πιάσε, τι λέω. Και τις 10 χρονών, Γιώργο, 10 χρονών που ήμουνα. Πήρα ένα κοριτσάκι που ήταν 8 χρονών, που λέγανε η μεγάλη, την κόμενά μου. Και την πήγα στη μάνα μου, λέω, σου βρά την κόμενά μου και γέλαγε.
0: Εντάξει, καλαμπούρι κάνατε, εντάξει.
1: Ναι, την πήρα τη μικρή και την κράταγασα και την πήγα στο πάνω.
0: Αυτά είναι καλαμπουράκια, είναι καλαμπουράκια. Λοιπόν, να κλείσουμε με χαιρετισμού στις γυναίκες, την Αγγέλα και λοιπά, για να πάμε.
1: Η Χριστίνα από τον Άλυμο, η Κατερίνα από τον Πειραιά,
0: ναι.
1: Η Γιούλια από την Καλυφαία, την Αγγέλα, την Αγάπη
0: τέσσερις,
1: μου.
0: Ναι, τέσσερις.
1: Και μιλάγα χθες με την Αγγέλα και τι έλεγα που το έχω φέρει. Αυτά μένουν, Γιώργο μου.
0: Έτσι, ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία. Να είσαι γερός δυνατός.
1: Καλή συνέχεια και να είσαι πάντα καλά.
0: Να είσαι γερός.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ωραία. Η αγάπη είναι ο πιο μακρύς δρόμος για να φτάσεις κοντά. Μα αξίζει το ταξίδι όσο και αν δεν τελειώνει. Κικίδη Μουλά. μας έστειλε η Σόφη. Χθες, Σόφη μου, έκανα την απόπειρα να αφιερώσω την εκπομπή, αλλά δεν με έπαιρνε. Δεν ήταν τέτοιο το κλίμα που δεν με έπαιρνε. Έβαλα την περιπλάνηση και ακούσαμε στο τέλος της εκπομπής την απαγγελία της στο σπάνιο δώρο. Είχα ετοιμάσει πολλά πράγματα και εκεί δημιουργά, αλλά δυστυχώς να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τους χαιρετισμούς όλα τα παιδιά εδώ στο Real FM. Να είσαι καλά, να είσαι πάντα γερή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και μετά στο Χαροκόπου και στην Καλλιθέα που το ζήτησε ο κύριος Δημήτρης με τον Δημήτρη Ευσταθίου. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Βασίλη Βασιλιάδη.
2: Real FM.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό

0: Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη, Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
7: 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Τρεις ισχυροί σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη Ευβίας. Έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε Αττική και Βιωτία. Έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Εξετάζεται αν σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση.

0: είμαστε. Δεν λένε να ησυχάσουν Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί στο μπάσκετ. Έχουμε τώρα νέα καταγγελία του Ολυμπιακού, της ΚΑΕ. Μετά λοιπόν την καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, προχώρησε σε καταγγελία και ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ζητάει να επιβληθεί η κύρωση μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, να επιβληθεί πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Γιαννακόπουλο και να το απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο για 5 χρόνια. Χθες ήταν 2 χρόνια, σήμερα έγιναν 5 χρόνια. Εντάξει, σε δουλειά να βρισκόμαστε, τώρα σε λίγο θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Εγώ διαφωνώ κάθετα με όλα αυτά που γίνονται. Καταρχάς, υπάρχει φιλοαγώνα. Είναι επιβαρυτικό για τον Γιαννακόπουλο. Δεν χρειάζεται να λέει μία ομάδα στην άλλη πόσο πρέπει να τιμωρηθεί κλπ. Υποτίθεται υπάρχουν αθλητικοί δικαστές. Έχουν δει. Υπήρχε εισαγγελία στο γήπεδο. Οπότε παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν θα τιμωρηθούν. Γενικά συντηρείται ένα πολύ άσχημο κλίμα, πολύ τοξικό κλίμα. Έτσι. Δηλαδή, προχθές που πήγε ο Γιαννακόπουλος, ποιος θα έλεγε κάτι στον διαιτητή αν διέκοπτε τον αγώνα? Κανένας. Μπούκαρε ο ιδιοκτήτης μέσα. Μπορούσε κανείς να πει κάτι στον διαιτητή? Και όπως είναι τώρα τα πράγματα τόσο οξυμένα, ποιος θα εγγυηθεί ότι οι αγώνες αυτοί θα ολοκληρωθούν? Το ποτάμι θα ολοκληρωθεί έτσι όπως πάει? Λυπάμαι που το λέω. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτά τα πράγματα, ούτε για διαιτησίες και λέει, αλλά πέστε μου, το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες? Και εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θα βράσει αύριο το σεφ. Και θα βράσει και την Τετάρτη μετά το Ολυμπιακό Στάδιο. Τι θα γίνει δηλαδή? Πώς θα πάμε μέχρι το άλλο Σάββατο, αν πάει στο πέμπτο μάτς? Αν θα πάει στο πέμπτο μάτς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στον Bill by Syntax. Καλώς τον κύριο Βασίλη.
1: Έλα, κύριε Γιώργο μου,
0: τι γίνεται εδώ, εντάξει. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να πούμε άλλα πράγματα. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί.
1: Άρα έχω στο μυαλό μου. Να βγαίνει τώρα το θέμα. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι, φίλε, μεταξύ μας. Είμαι ένας από τους πιο φανατικούς Παναθηναϊκούς που υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή. Τη γη επάνω, στην Ελλάδα. Λοιπόν, ήμουν λάτρης και ακόμα λατρεύω τη μνήμη του Παύλου και του Θανάση. Και μεγαλώσαμε ειδικά στο μπάσκετ με αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους που δώσανε τόσα και προσφέρανε. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορώ να δεχτώ τη συμπεριφορά του γιού του. Δεν είναι μαγιά αυτή, ρε. Ρε Δημήτρη Γιαννακόπουλε, τι είναι μαγιά είναι αυτή, ρε? Να μπαίνεις μέσα τώρα στο γήπεδο και δείχνετε να λες τους διαιτητές ότι τι. Δηλαδή τι, να σε φοβηθούνε, να σου δώσουν. Τα 50, αυτό να το δέχομαι. Να ζητήσεις, να ζητάς, να σε παίξουν 50-50. Αλλά δεν είναι μαγιά αυτή. Δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό. Αυτή τη συμπεριφορά, πέστε με, χαρακτηρίστε με οι Παναθηναϊκοί όπως θέλετε. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτού του είδους τη μαγιά. Δεν είναι και πάλι. Δηλαδή δεν μπορώ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Κάτσε τιμωρία και δώσε τιμωρία. Κάτσε ρε, ήσυχος και ωραίος και κύριος, όπως πάνω στα δημοσιογραφικά εκεί στις καλές θέσεις. Λοιπόν, στήριξε την ομάδα σου να μην στην κυνηγάνε, να μην στην... Αλλά τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτά τα πινελίκια και αυτό το μόνιμο πράγμα, δηλαδή δεν κάνει καλό στην ομάδα την ίδια. Χαλάμε την ομάδα την ίδια, την άβρα της ομάδας, τη χαλάμε. Τι να πω τώρα, όσο και λεφτά να έχεις ρε Δημητράκη, ό,τι και να είστε, όποιος και να είστε, δεν είναι κυριλίκια αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα δηλαδή. Να στηρί, να, δηλαδή δεν είναι αυτό το, δεν είναι στήριγμα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Γιώργο Κολοκοντρώνη, βγήκε ο καπετάνιος προχτές σε μια συνέντευξη στο Sky, τον Θοδωράκη, τον δημοσιογράφο.
0: Στον Αλφα, ναι.
1: Στον Αλφα. Και έλεγε ο καπετάνιος ότι σε μια ομάδα δεν είναι σωστό να γίνονται πάνω από 3-4 μεταγραφές. Λοιπόν, δεν ο Θοδωράκης όμως, φοβούνται, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτές τι είδους συνεντεύξεις είναι, να του πει Γιώργο Βαρδινογιάννη με το Γιώργη Χάκη. 10 χρόνια κορόιδευες τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έρχεται, τον πήραμε, τον παίρνουμε, έρχεται, φτάνει. Γιατί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αφού δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει ο Χάρτη στον Παναθηναϊκό, γιατί κορόιδευε να του πει τον κόσμο του Παναθηναϊκού? Τι, για να πουλήσει διαρκεία? Μετά από λίγο, καημίτη ξανά τώρα ο Τζίγερ το καθιέρωσε. 15 χρόνια εξαφανισμένο, έχει παραδώσει τι μετοχέ και δεν έχει σχέση η Βαρδινογιάννη. Και τώρα λέει πάνε όλοι μαζί για το Βοτανικό. Γιατί ρε Γιάννη Βαρδινογιάννη, τώρα φάνηκε και πάμε μαζί όλοι, από πού και πού? Από πού και πού, ποιο όλοι μαζί? Την ομάδα τη διώξατε, δηλαδή δεν μπορώ να ανοιχτώ και δεν θα σα συγχωρήσω ποτέ. Θα διώξει την ομάδα τη παράπα μου από την Παιανία. Κάποιο λόγο τι δεν διώξατε την ομάδα? Γιατί φωνάζανε 500 ζάκια, φωνάζανε για τη Μαριάννα. Όχι, δεν το δέχομαι, και εκεί βέβαια. Και εκεί δεν δέχομαι βέβαια. Αλλά ο κόσμος του Παναϊκού είναι πώς είναι 500.000 πρεζάκια, ρε. Δεν διώξει την ομάδα. Και φουλάς και την Παιανία σε κάποια εθνική Ελλάδος, οποιαδήποτε είναι αυτή, εθνική Ελλάδος. Φουλάς και διώχνει την ομάδα. Αφήσατε, ρε, τον Παναθηναϊκό. Αφήσατε μια καμίκλα.
0: Έλα, κύριε Βασίλη, βασικά ηρέμησε. Πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι, ηρέμησε, κύριε Βασίλη. Ηρέμησε, για όνομα του Θεού τώρα. Αυτά είναι παλιά τώρα, τελειώσαν αυτά.
1: Εγώ ξέρω που μιλάω, Γιώργη.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα χαλάσουμε και την υγεία μας τώρα για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον οποιοδήποτε. Για όνομα του Θεού.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ και να μου πει να πάμε όλοι γερά. Να πάμε στο Βοτανικό. Από πού και ως πού, ρε. Να πάμε στο Βοτανικό. Στο φινάλε ο Αλαφούζος έγραψε και το κοροπή. Είναι στο όνομα που εραστέχνη του Παναθηναϊκού, έτσι, που τον ευρίζουμε όλοι και τον εντάξει, δεν δικτυώνεται, δεν είναι μέσα στη στο δίκτυο να πάρει το πρωτάθλημα. Πάρει και αυτό στα ίσια. Δεν μπορείς να το πάρεις στα ίσια. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείς να πάρεις στα ίσια τίποτα. Όλα είναι με λοβιτούρες, με στισίματα, με. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, στο Παναθηναϊκό ανήκει το κοροπή, τώρα κάτω στο Βοτανικό, δεν είναι Ιωάννης Αλαφούζος, κατάλαβες, δεν μπορώ να δεχτώ ορισμένα πράγματα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, έλα κύριε Βασίλη μου, ηρέμησε. Πού είσαι, είσαι εδώ ή είσαι στο χωριό κάτω?
1: Κάτω είμαι εδώ στο Κορυφιακό.
0: Εντάξει, ωραία, άντε να ηρεμήσεις εκεί στο καθαρό αέρα να πεις κανένα κρασάκι και άσε όλα αυτά. Λοιπόν, έγινε κύριε Βασίλη, θα τα πούμε.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα προς Θεού.
1: Τα λέμε, ρε φίλε.
0: Έγινε, για χαρά. Απλά, παιδιά, δεν θέλω εγώ τώρα να βγαίνετε έτσι και να σας βλέπω να είστε σε αυτή τη συναισθηματική φόρτιση τώρα για όνομα του Θεού, για το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ. Μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας τώρα, εντάξει. Ελάτε στη θέση των άλλων για τους οποίους μιλάτε, όλοι αυτοί οι λεφτάδες, οι υποπλιστές κλπ. Θα κάνανε έτσι για εσάς κλπ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι business, άστα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας, ο Αυγολέμωνος, που έχουμε να τον ακούσουμε πολύ καιρό και τον ζητάει ο κόσμος. Γεια σας, κύριε Κώστα μου.
2: Και την καλησπέρα μου στην πάντα ευγενέστατη κυρία Δέσποινα τηλεφωνικού κέντρου, στον τραπεζί των Ήχων κύριο Ναβαρίνο και στο πούλι της δημοσιογραφίας κυρία Κασιανή. Σήμερα, κύριε Κολοκοτρώνη, θα ασχοληθώ με δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι, θα σας πω ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ωραία.
2: Επειδή έχω το χάρημα να μιλάω με τα πνεύματα του βουνού, μου παρουσιάζει και το πνεύμα της πίτσας μου, της Βασίλισσας Ελισάβετ, και μου είπε Αυγολέμωνε, επειδή ξέρω τι πέσει, είμαι ξεπόρτωσε πάνω στην Αγγλία, θα του σηκώσουμε περίπατο. Τι λέω, ευχαριστώ δίτσα μου. Το δεύτερο που θα ήθελα να ασχοληθώ είναι, εγώ στη ζωή μου, κύριε Κολοκοτρώνη, δεν πίστευα ποτέ στα θαύματα. Κι όμως προχθές κατάλαβα ότι θαύματα υπάρχουν. Αυξήθηκε, λέει, ο μισθός των Μητροπολιτών και των Σπουδάδων. Θαύμα, έγινε θαύμα. Και όσο για τους συνταξιούχους, αυτοί είπανε, θα πάρουν αυτή τη Δευτέρα παρουσία. Αντί τα λέω.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα μου, γεια σας, να είστε καλά. Πάμε και στον Μπάμπη Κόρινθο.
3: Ναι, κύριε Γιώργο, με ακούτε?
0: Γεια σας, κύριε Παπή, γεια σας.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από αρχαία Κόρινθο.
0: Ωραία.
3: Θέλω να πω κάτι σήμερα έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο τον κύριο Βασίλη Παναθηναϊκός, εγώ τον καταλαβαίνω, συντοπίτης εδώ από την Κόρινθο κι αυτός. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια ανακοίνωση. Στο χωριό μου σήμερα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει μια εκδήλωση για τους ανθρώπους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. αυτή που είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν από 100 χρόνια περίπου ιδρύθηκε η ομάδα του χωριού μας, ο Άρης Παλαιάς Κορίνθου, έτσι λεγόταν τότε, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Εμείς γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση. Θα τιμήσουμε κάποιους παλιούς ποδοσφαιριστές, κάποια παιδιά που έχουν έρθει από ξενομερίτες που λέγαμε, από ξένα μέρη και έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας, και κάποια παιδιά από το χωριό που κατάφεραν με το μυαλό, με τη δύναμη που τους είχε δώσει ο Θεός, με τη σοφία, να αγωνιστούν από αλφα εθνική ομάδα μέχρι τέταρτη εθνική, δηλαδή εθνικές κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί το 82 έφυγε ο Τάσος ο Κύρκας από εδώ, από την αρχαία Κόρινθο, από τον Άρη, β' τοπικό, και πήγε αλφα εθνική στην Κόρινθο. Έφτασε να γίνει αρχηγός Κορίνθου για πολλά χρόνια. Αυτό δεν το συναντάμε σήμερα. Εάν δεν έχεις φύγει από ακαδημίες, αν δεν έχεις παίξει σε κάποια εθνική Ελλάδος μικρή, δεν μπαίνει σε μεγάλα κλαμπ. Τότε ο Τάσος με το μυαλό, με την αξία του, με όλα, κατάφερε ένα παιδί φτωχό εδώ από το χωριό αγωνιστής, από β' τοπικό Κορινθίας, να καταλήξει αρχηγός στην ομάδα της Κορίνθου.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό ήθελα να πω, είναι μια γιορτή, και όσοι μας ακούνε και θέλουν, φίλοι από οπουδήποτε, ας έρθουν να τιμήσουν τώρα σε τεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Πολύ ωραία, 7 η ώρα.
3: Θα σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
3: Το κονβίλιο συνεδριακό κέντρο Αρχαίας Κορίνθου.
0: Ωραία κύριε Μπάμπη.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Κυρία Ζωή, δευτερόλεπτα, είναι μια μικρή διαφήμιση και ερχόμαστε σε εσάς.
4: Real FM.
5: Σήμερα με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχει κλείσει η κυρία Ζωή, την περιμένουμε, την έχει δώσει. Ωραία, μέχρι την έχουμε. Ωραία, γεια σας κυρία Ζωή από τη Χαλκίδα.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα, εγώ θα είμαι σύντομη.
0: Να μου πείτε
1: ευγενέστατος και συμπαθέστατος.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να μου πείτε πρώτα για το σεισμό, πώς το αισθανθήκατε?
1: Ήταν πολύ έντονος.
0: Και οι δύο,
1: Ναι, ο δεύτερος πιο έντονος.
0: Μάλιστα. Γιατί είστε κοντά εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να.
1: Τι να πούμε.
0: Εντάξει, πάντως το θέμα...
1: Να μην υπάρχουν χειρότερα, να είναι μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Να μην σας κουράζω. Και αν θέλετε ποτέ στη Χαλκίδα, θα είναι χαρά μου με την οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζωή, να είστε καλά. Είναι πολύ ευχάριστο για μένα να πάρει ένας κύριος μια κυρία να πει ένα γεια απλά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Έτσι δεν χρειάζεται να λέτε τι θα πω και τι θα κάνω. Να αισθανθείτε, να εκφραστείτε όπως αισθάνεστε. Θέλετε να πάρετε, παίρνετε. Δεν θέλετε να πάρετε, δεν παίρνετε. Η συντριπτική πλειοψηφία που ακούει δεν παίρνει τηλέφωνο. Είναι δύσκολο, μην νομίζετε. Στους 100 να πάρουν 2-3. Δεν παίρνουν τηλέφωνο. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει. Εντάξει, καλά κάνουν. Λοιπόν, μου έχει στείλει ο Άλκης από το Ηράκλειο μια φωτογραφία. Λέει: σήμερα είναι ένας χρόνος από τον αγώνα Ελλάδα-Σλοβακία στον Παγκρίτιο που θα θυμάσαι ότι τα καθίσματα ήταν βρώμικα από την αφρικανική σκόνη. Σου στέλνω την περσινή εικόνα. Εύχομαι σήμερα να είναι καθαρά. Πάντως για καλό και για κακό θα πάρουμε μαζί μας κανένα πανάκι να καθαρίσουμε. Επίσης για την ώρα είναι λίγο αργά για 10. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν μπορούσα να το κάνω 8-9. Εν πάση περιπτώσει, 10 η ώρα μου έχει στείλει ο άνθρωπος τη φωτογραφία. Έτσι είναι, το θυμάμαι. Το είχαμε σχολιάσει, είχε γίνει μεγάλος ντόρος τότε. Αλλά θέλω να πιστεύω, επειδή παίζει και Όφη στο Παγκρίτιο, τα πράγματα είναι διαφορετικά, το προσέχουν και θα το προσέξουν και εν όψη Ευρώπης και θα γίνει μια αναβάθμιση και θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, Χαρούλα Λαμπράκη, να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ παλιό, του Άκη Πάνου, «Τα χέρια της ντροπής».

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια στη συνέχεια. Να πούμε για τον Ολυμπιακό κάποια μεταγραφικά. Φαίνεται κάτι γίνεται με τον Ουνάι Λόπεθ. Σας είπα χθες υπήρχε μια μικρή διαφορά. Όλα έδειναν ότι είναι κλεισμένος ελεύθερος. Έπαιζε στη Ράγιο Βαγεκάνο. Και στον Ολυμπιακό σήμερα αυτό που βγάζουν προς τα έξω ότι δεν πρόκειται να ξανασχοληθούν. Θα φανεί στην πορεία αν είναι μια κίνηση τακτικής ή πραγματικά πάνε σε κάποια άλλη περίπτωση. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Χταράκη είναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα παίρνουν το Μαφαίο. Ο Μαφαίο είναι ένας δεξιός οπισθοφύλακας στη Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα έπεσε. Γύρω στα 3 εκατομμύρια πάει η μεταγραφή. Δεξιμπακ, δώσανε το Κωστίνια. Εδώ βλέπετε, εγώ ξέρετε καταρχάς την άποψή μου ότι τα χρήματα που γενικά ακούγονται στο ποδόσφαιρο είναι υπερβολικά. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω τη γλώσσα σύμφωνα με την αγορά. Λέμε τώρα για το Μαφαίο, αυτό το παιδί, δεξιμπακ που θα έρθει στον Ολυμπιακό, 3 εκατομμύρια το θεωρούμε φυσιολογικό. Λέμε Ισπανία κλπ. Όταν όμως μιλάμε για τον Τσάπρα, που λίγο πολύ εκεί κυμαίνονται οι απαιτήσεις του Κομπότη, λέμε μα είναι δυνατόν Λεβαδιακός, Έλληνας παίκτης, 3 εκατομμύρια. Αν λοιπόν ο Τσάπρας λεγόταν Τσάπραθ Τσαπρίνοβιτς, δεν θα είχαμε πρόβλημα το να κάνει 3-4-5, επειδή είναι ο Τσάπρας έχουμε το πρόβλημα. Και ο Τσάπρας μπορεί να είναι πολύ καλύτερος από το Μαφαίο. Εγώ δεν το ξέρω το παιδί. Τι να σας πω, έβλεπα τη Μαγιόρκα, εντάξει, κάποια μάτς, ισπανικό ποτάδιμα, αλλά δεν είχα το μυαλό μου εκεί τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτός ο παίκτης θα έρθει στον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει παίκτες 2-3 από το πάνω ράφι που να κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχω να τονίσω. Όσο για το Φορτούνι που πολλοί ρωτάτε και έχω τοποθετηθεί πριν γίνει η μεταγραφή, το ξέραμε εδώ και καιρό για το Φορτούνι. Έτσι. Ο Φορτούνις δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Ολυμπιακού για πίσω από το center for, όπως έπαιζε παλιά. Υπολογίζεται να φεύγει από τα, να παίζει από τα άκρα και να συγκλίνει στον άξονα. Έτσι τον υπολογίζω με τη Λίμπερ. Όχι ότι ο Φορτούνης δεν μπορεί να παίξει. Το ξέρουμε. Παικταράς είναι. Η ένστασή μου, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι κατά πόσο μπορεί να υπηρετήσει το σχέδιο του με τη Λίμπερ, που είναι πρεσάρουμε, τρέχουμε, δεν μπορεί να παίξει από το ποδόσφαιρο ο Φορτούνης. Γι' αυτό και θα πάρει αρκετά χαφ ο Ολυμπιακός. Οπότε να έχει εναλλακτικές. Δεν έχει το Τσικίνιο, βάζει το Φορτούνι. Ας πούμε. Ή θες να παίξει και με Τσικίνιο και Φορτούνι σαν εξτρέμ να συγκλίνει. Έχει τον Έσαι, έχει τον Σιπιόνι, ο Μουζακίτης άμα μείνει, θα πάρει άλλον τώρα, όπως λέμε, τον Ουνάι Λόπεθ ή έναν άλλον Ισπανό, οχτάρι. Θέλει να έχει αρκετά χαφ. Το να σημαίνει ότι φεύγει. Θα πω και στη συνέχεια τον Ολυμπιακό. Πάμε στον κύριο Πέτρο το μεσό για να μην περιμένει. Έλα κύριε Πέτρο.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνουμε, πώς πάμε.
1: Καλά είσαι.
0: Εδώ στον αγώνα.
1: Στον αγώνα, άκουσα τον κύριο Βασίλη προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είχε πάει στην πίεση 800.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα ο Βασίλης πρέπει να τα ξέρει γιατί τα έχει ζήσει τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Όσο για το Φορτούνι που λέγες προηγουμένως, 20 λεπτά θα πει ο Γιώργο.
0: Ναι, εντάξει, αυτή η λογική λέει τώρα ότι δεν μπορεί να έχει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε.
1: Όχι, όχι, αλλά Μπαλμποενά θα είναι.
0: Α, δούμε.
1: Το ίδιο πράγμα. Πώς τον είδε τον κύριο Γιώργο τον Μπαρτζόκα προχθές στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Όσον αφορά χειρονομίες και αυτά.
1: Όχι, ρε,
0: ποιο.
1: Στο ότι βάζουμε το χέρι μπροστά.
0: Καλά, μα δεν είναι πρώτη φορά. Εγώ τα έχω πει.
1: Και ρίχνουμε του κόσμου.
0: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά. Έχω εκφραστεί πολλές φορές για τον Μπαρτζόκα, όχι για τον προπονητή, για τη συμπεριφορά του. Πάρα πολλές φορές.
1: Οι διαιτητές όμως κοθεύουν. Μπορούν να δώσουν τεχνικές ποινές εκεί. Γιατί ο Τούρκος που το λένε για τον Αταμάν διαμαρτύρεται καμιά φορά. Τώρα δικαίως αδίκως, εντάξει, αυτό είναι. Και πάει τεχνική ποινή σύννεφο. Εδώ ο Μπαρτζόκας, ναι, είναι, κοφεύουν τα παιδιά.
0: Μα, κάποια στιγμή φαίνεται από τη μετάδοση, όχι από το βίντεο, που πάει στο διαιτητή και του λέει δε μ' ακούς, σου μιλάω, δε μ' ακούς, έχει πει στο γήπεδο.
1: Μπράβο.
0: Αφού φαίνεται από τα... δεν είχε βάλει μπροστά τα χέρια.
1: Ναι, το ωραίο είναι να δεις πόσο ζημιά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο Λιόλιος. Παιδιά, αυτός θα φανεί στο εγγύς μέλλον. Σε όλους τους τομείς του μπάσκετ, και στην Εθνική Ελλάδα και στο συλλογικό και στο εθνικό επίπεδο. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Και φωνάζουν όλοι για το Βασιλακόπουλο. Το έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Και εγώ το ασπάζομαι. Βασιλακόπουλος γκάλισε. Έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Το μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το έχουν αλλάξει οι Ρώμοι. Και αυτό το άνθρωπο εμείς τον βρίζουμε. Τώρα, με τη διαιτησία τι να πω. Λες, σε ακούγα προχθές. Και έλεγες ότι...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού, που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Τρεις ισχυροί σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη Ευβίας. Έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε Αττική και Βιωτία. Έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Στο διαμέρισμα που μίσθωνε κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν αν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 56χρονο Γερμανό, ο οποίος φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ακροτήρι Χανίων. Κατηγορείται για κατασκοπία και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τουλάχιστον 60 αλλοδαπούς εντόπισαν οι λιμενικές αρχές ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις σήμερα, μεταφέρονται σε Παλαιόχωρα και Αγία Γαλήνη. Το βασικό πρόβλημα της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μεταβαλλόμενες και αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμού στο κεντρικό Ισραήλ.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στο πρώτο τουρνουά του European Golden League η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Μετά την Κροατία την Παρασκευή, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε χθες και την Λιθουανία με 3-0 σετ. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, η ελληνική ομάδα νίκησε με 3-0 σετ το Αζερμπαϊτζάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Εχθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
10: Real FM.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσοι τώρα θα βγείτε από το σπίτι, μπορείτε να πάτε να πάρετε την Real News, τη σημερινή Real News. Η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φωνεί με άρωμα χαρτίου, που κάθε σελίδα φαίνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Λεριντά Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με την Real News που έχει και την ειδική έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης. Ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν με τη Real News που στα αθλητικά μας έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ για τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Ο Όλεκ Προτάσοφ, ο παλιός άσος του Ολυμπιακού, μιλάει για τον Ζούμπχοφ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, τον Ουκρανό, συμπατριώτη του. Το χαρακτηρίζει μπουκαδόρο και λέει ότι είναι ένας παίκτης που παίζει με ψυχή, και έχουμε μία σελίδα για πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα για το Μουντιάλ που ξεκινάει την Πέμπτη. Όλα αυτά σήμερα στη Real News. Γεια σου κύριε Μπρόκο, να είσαι καλά. Και κυρία Χριστίνα από τη Λαμπρινή, μου έχετε στείλει ένα πάρα πολύ τρυφερό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ειλικρινά το λέω, εύχομαι η πλειοψηφία του κόσμου να είναι σήμερα έξω για βολτίτσα, για μπάνιο, να πάει να φάει, να ξεσκάσει. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως εσείς που είστε μόνοι, είστε στο σπίτι, θέλετε τη συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές και τα παλιά τραγούδια. Μου ζητάτε ένα κομμάτι του Ζακυνθινάκη και θα το βάλω σε λίγο, θα το βρω και θα το βάλω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και δεν είναι λίγοι, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε μία βόλτα, να φάνε ή οτιδήποτε άλλο να κάνουν, οπότε κάθονται στο σπίτι. Υγεία να έχουμε. Αυτό έχω να πω, κυρία Χριστίνα μου. Υγεία να έχουμε και όλα θα φτιάξουν, όλα θα φτιάξουν. Λοιπόν, Χριστάκης, στις ταβέρνες τριγυρνάς, του Γιάννη Βασιλόπουλου, στη μουσική του Ευάγγελου Ατραίδη.

0: Ο Γιώργος από την Αθήνα με ρωτάει τι ξέρω για Γιαννούλη και Ολυμπιακό. Εγώ ξέρω για Γιαννούλη και ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης θέλει να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα βρίσκει ο ΠΑΟΚ με την Αουγσμπουργκ. Ζητάνε γύρω στο Τάλιρο. Ο Ολυμπιακός θέλει αριστερό μπακ, γιατί έχει τον Ορτέκα με τον Μπρούνο, τουλάχιστον να φύγει ο ένας, γιατί δεν είναι και κοινοτική. Υπάρχει θέμα εκεί, κακός μεταγραφικός σχεδιασμός. Θέλει αριστερό μπακ. Ο Γιαννούλης είναι μια χαρά παίχτης. Είναι και Έλληνας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Έτσι, έχω μείνει στις συζητήσεις μεταξύ ΠΑΟΚ, Αουγσμπουργκ και Γιαννούλη και μάλιστα στη Real News το έχουμε βάλει το θέμα εδώ και 2-3 μήνες. Δηλαδή το ξέρουμε ότι μιλάνε καιρό, αλλά δεν έχουν βρει άκρη. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Γαλάτση. Έλα, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: κλείσω το ραδιόφωνο. Ναι.
1: Έχω το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση.
0: Okay.
1: Ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Μπίλμπα, εντάξει, είναι ωραίος. Λέει τα πράγματα με το όνομά του.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι γνήσιος, αγαπάει την ομάδα του.
1: Δηλαδή, λέει τα πράγματα χύμα και τσεκουράτα που λέει. Λοιπόν, είναι φανατικός, όπως και εγώ, με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Για πες μου τώρα κύριε Γιώργο, αυτός ο Ουκρανός τι είπε?
0: Είναι μια χαρά παίκτης, πολύ ωραίος. Είναι ένας παίκτης, παίζει δεξιά με αριστερό πόδι, είναι αριστεροπόδαρος, έχει καλό σουτ, δεν μαρκάρεται εύκολα.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατό παιδί, έχει πάρει πολλούς τίτλους, που σημαίνει αυτό ότι διαθέτει και την ανάλογη προσωπικότητα και τον πήραν για βασικό, δηλαδή είναι ένα πέντε από τον Κοϊτά.
1: Δηλαδή είναι καλύτερος αυτό. Από τον Λιβάη Γκαρσία και τον Κοϊτά.
0: Ο Λιβάη είναι άλλο στυλ παίκτη. Όχι, δεν είναι άλλο στυλ παίκτη. Ο Κοϊτά έχει το απρόβλεπτο ότι δεν ξέρει τι θα κάνει. Θα σουτάρει. Ο Ζούμπκοφ έχει τις κινήσεις πώς είχε θυμάσαι το Ρόμπεν της Μπάγερ.
1: Ναι.
0: Τις κινήσεις του Ολίσε. Για κινήσεις λέω, δεν λέω τώρα για αξία, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκινάει από δεξιά. Γιατί ξεκινάει από δεξιά? Επειδή είναι αριστεροπόδαρος, συγκλίνει στον άξονα και θέλει να σουτάρει.
1: Τα άκουσα πριν από λίγο στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ στη Νέα Σπορ που το έκανε ο Γιάννης Αντωνιάς, που είπε ότι αυτός ο παίκτης δεν μαρκάρεται εύκολα.
0: Ναι, εντάξει, είναι δυνατό παιδί. Είναι δυνατό παιδί.
1: Είναι δηλαδή ο Ηλιόπουλος εδώ, έχω σε χρήμα κάργα.
0: Ένα τάλιρο.
1: 5 εκατομμύρια κόστησε αυτός ο παίκτης. Και από ό,τι άκουσα από τον Γιάννης Αντωνιάς, ότι είπε ότι τέτοιοι παίκτες σαν τον Ζούμπκοφ, λέει, θα δούμε κι άλλοι από το πανωράφι.
0: Θα δούμε, εντάξει, 2-3 κινήσεις θα κάνει. Θα πάρει και ένα στόπερ, θα πάρει και ένα χάφ, ένα καλό χάφ, θα δούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται και ένα τερματοφύλακα. Τι λες εσύ, κύριε?
0: Όχι. Μια χαρά είσαι εκεί. Τι να τον κάνεις, μια χαρά είσαι.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Μια χαρά είσαι. Ο Στρακός ήταν πολύ καλός φέτος. Ο Μπρινιόνι συνεχίζει.
1: Ναι, αλλά ο Ιταλός δεν έχει τόσο. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον Ιταλό.
0: Εντάξει, για δεύτερη λύση είναι μια χαρά. Γιατί ο Μπρινιόνι ήρθε για πρώτη λύση.
1: Τέλος πάντων. Τώρα για το Μουντιάλ, τώρα ήθελα και την Ιταλία μέσα, γιατί είμαι Ιταλόφιλος και δυστυχώς δεν μετέχει η Ιταλία. Επίσης στο Μουντιάλ συμμετέχει η Πολωνία και η Ρουμανία, ούτε αυτές οι χώρες μετέχουν.
0: Η Ιταλία τώρα πάντως εδώ και χρόνια σε επίπεδο εθνικής ομάδας δεν λέει πολλά πράγματα. Θα μου πεις πήρε το 21 το Euro. Εντάξει, ήταν τελικά αποδείχθηκε να λαμπεί. Αποδείχθηκε να λαμπεί.
1: Εντάξει, θα δούμε. Τώρα ας το πάρει καν η Βραζιλία.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο έχει την ομάδα τώρα η Βραζιλία να το πάρει.
1: Εντάξει. Είμαι και λίγο.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση, ήθελε στους Ρουμάνους. Γιατί η Ρουμανία δεν λέει τίποτα. Ποια Ρουμανία?
1: Όχι, είπα, δεν συμμετέχει,
0: ούτε η Ρουμανία. Ναι, εντάξει, μα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η Ρουμανία για να συμμετέχει. Εντάξει, η Πολωνία θα μπορούσε, αλλά εντάξει, τελικά δεν είναι.
1: Εγώ είμαι Ιταλόφιλος και είμαι και λίγο Βραζιλιανόφιλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας. Έγινε Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Σε θέση μάχης,
0: έγινε. Για χαρά. Πάμε στην κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
2: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε?
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ εσείς.
2: Καλά. Έχω καιρό να σας ακούσω.
0: Ναι.
2: και είπα να επί τη ευκαιρία με τις χαρές που μας έδωσε ο Ολυμπιακός και με τα πανευρωπαϊκά και αυτά, είπα να τηλεφωνήσω.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε.
2: Και να πω τη χαρά μου, γιατί η ομάδα είναι μία, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ο καθένας χαίρεται για την ομάδα του, έτσι είναι.
2: Ναι, εγώ είμαι χρόνια Ολυμπιακός και εγώ και η οικογένειά μου, όλοι είμαστε Ολυμπιακοί. Και εντάξει, κάνουμε χαρές επιτέλους. Μετά από τόσο καιρό, μετά από 5 χρόνια, πήραμε κι εμείς αυτό το πρωτάθλημα, το πανευρωπαϊκό. Κάτι ήθελα να σας πω ακόμα, κύριε Κολοκοτρώνη. Θέλω να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
0: Δεν θα τα ξαναπούμε, δεν θα ξαναπάρετε.
2: Θα ξαναπάρω.
0: Εντάξει, μέχρι το και τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαι, έχουμε καιρό.
2: Μάλιστα.
0: Όπως κάθε χρόνο τελειώνω τέλος Ιουλίου. Έχουμε καιρό.
2: Ναι, εντάξει. Θέλω να σας συζητήσω 2 τραγούδια. Θα με μαλώσετε τώρα,
0: βέβαια. Γιατί σας μαλώσω ποτέ, αν είναι τραγούδι.
2: Το ένα είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι του Χατζηνάσιου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Είναι με τη Δήμητρα Γαλάνη. Το «Θα υπάρχω, θες, δεν θες».
0: Θα υπάρχω.
2: Θες, δεν θες.
0: Ωραία, με τη Γαλάνη, ωραία. Και το άλλο.
2: Αυτό το γνωστό, το αμάρτημα.
0: Του Καζατζίδη που έγραψε ο Πάριος.
2: Ναι,
0: ναι. Και το έχω υπολογίσει και για σήμερα, ωραία. Θα σας το αφιερώσω.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Θα σας το αφιερώσω, δικό σας, κυρία Κατερίνα, γιατί το αξίζετε, είστε διαμάντη.
2: Είσαστε μεγάλη μου αγάπη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν υπάρχει άλλη.
0: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: να είστε
2: πολύ.
0: Καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Να χαίρεστε όσους αγαπάτε, τη Μανούλα κυρίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Ένας άλλος αγαπημένος, κυρίως, ο κύριος Νάσης, Αντικόλσος.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, χαιρετώ. Λοιπόν, πολύ τοξικό το κλίμα χθες, εκνευρίστηκα.
0: Εντάξει,
3: κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ήθελα χτες να πω κάποια πράγματα.
0: Καλύτερα γιατί σήμερα, άλλο στυλ, άλλη εκπομπή.
3: Δεν είναι, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και να. Δεν ξέρω, δε. Είμαι γενικά απογοητευμένος από την τρόπη που έχουν πάρει.
0: Αν μου επιτρέπετε.
3: Από το ότι δεν υπάρχει.
0: Εσείς και πάτε και στο γήπεδο. Όταν βλέπουμε τα μάτς και στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ και ζουμάρει κάμερα, θα έχετε δει ηλικιωμένους. Και είναι δίπλα παιδιά. Και κάνουν σαν χούλιγκαν ηλικιωμένοι, όχι τα παιδιά.
3: Ηλικιωμένους. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι άμα τους συναντήσεις έξω, φέρονται απολύτως νορμάλ.
0: Ναι, και
3: και από το δικό σας το συνάδελφο. Και μέσα εκεί πέρα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Έτσι.
3: Δείχνουν κανίβαλοι, λες και ήρθαν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ από πού, από τους Νεάντερταλ κατευθείαν.
0: Σωστό.
3: Δηλαδή τέτοια μεταμόρφωση και κάνει, λες, είναι δυνατόν, ρε φίλε, ας πούμε. Μια συμπεριφορά αχαρακτήριστη. Τι να πω, ρε παιδί μου. Και γενικά όμως δεν ξέρω πώς είναι αυτοί ο κόσμος και όλοι και αυτοί που διηγούν, δηλαδή τώρα δεν θέλω να βάλω ακόμα ένα λιθαράκι στην τοξικότητα, αλλά και αυτή η τσαρούχα, ας πούμε, που την έχουν. Δηλαδή, ρε τσαρούχα, άμα είσαι τόσο, έχεις τόσο σθένος, πήγαινε να κάνεις αυτά που κάνεις στο ΣΕΦ, πήγαινε να τα κάνεις στο στο Athens Telecom Center. Αλλά δεν φταίει αυτή. Οι άλλοι τι βάζουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Αυτά δηλαδή που παλιότερα γινόντουσαν από την άλλη πλευρά, γίνονται τώρα από την αντίθετη. Έτσι θα πάει μπροστά το άθλημα γενικά. Και εν πάση περιπτώσει το έχουν υπερτιμήσει. Τι νομίζουν ότι είναι η Ευρωλίγκα και το μπάσκετ και αυτό. Τι είναι. Ποιος ασχολείται στο κάτω-κάτω της. Εγώ δεν είδα να ασχολείται σοβαρά η Ευρώπη, ας πούμε, με την Ευρωλίγκα και το έχουμε θεοποιήσει. Άσε που για το ελληνικό το μπάσκετ δεν λέει και πολλά πράγματα, γιατί εγώ βλέπω μια πολύ μεγάλη πτώση από πλευράς Ελλήνων παιχτών. Δεν βγάζουμε νέα παιδιά, έχουμε μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω κι εγώ πού θα καταλήξει αυτή η καταστροφή. Πάντως, επειδή δεν μου αρέσει και να λιβανίζω, ούτε να με λιβανίζουν, εγώ θα πω κάποια άλλα πράγματα. Πριν το ξεχάσω όμως, συγγνώμη που κάνω χρήση από το ραδιόφωνο σας, το φίλο το συνοπαδό τον νεόφυτο. Επειδή έχω επιχειρήσει να επικοινωνήσω και έχω να του δώσω μια πολύ μεγάλη έγχρωμη αφίσα του κούδα και κάποιες ασπρόμαυρες από τον πρώτο τίτλο που πήρε ο ΠΑΟΚ το 72. Και επειδή δεν μπορώ, βλέπω κάτι υπαλλήλου εκεί πέρα στο πρακτορείο που έχει σχέση, ξέρει εκείνο. Ας προσπαθήσει αυτός να επικοινωνήσει μαζί μου, γιατί εγώ φορές προσπάθησα, δεν μπορώ.
0: Ωραία, ωραία.
3: Λοιπόν,
0: ωραία.
3: Πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, εγώ για την εθνική ομάδα πίστευα, υπολάμβανα, τέλος πάντων σκεφτόμουν ότι ένας προπονητής που έχει στα χέρια του ένα παίκτη, ας πούμε, όπως ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος θέλει βελτίωση, ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να χτίσεις γύρω από αυτό για να φτιάξεις μια ομάδα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν σας κάνει και σας εντύπωση?
0: Ναι, το έχω πει πολλές φορές. Το έχω πει πολλές φορές, ναι.
3: Δεν βλέπω να είναι προσανατολισμένο σε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, βλέπω πειραματισμούς οι οποίοι δεν ξέρω και τι νόημα έχουν. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Να μου πεις, βέβαια, από τη μια μεριά, από την άλλη που ξεκινήσαμε με Χατζηγιοβάνη δεξί εξτρέμ και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε, καλύτερα είναι η κατάσταση. Δεν βλέπω όμως να γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Όσον αφορά και την ομάδα μου, τώρα προσπαθούν να απαξιώσουν έναν άνθρωπο ο οποίος, τέλος πάντων, μιλάω για τον Καρυπίδη, ο οποίος απομακρύθηκε άρον-άρον και στη θέση του καλά κάνουν και πάνε ο Λίο Μάτος και ο Βιερίνη. Σωστές είναι, ο ένας αθλητικός διευθυντής, ο άλλος τεχνικός διευθυντής. Αλλά συγγνώμη, άμα δεν πέσει χρήμα στην υπόθεση τώρα των μεταγραφών και σωστό χρήμα, πώς θα γίνει? Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω. Έχουν γίνει λάθη ετών. Η ομάδα έχει αποδυναμωθεί αντί να ενισχύεται. Οι αγώνες έρχονται, ήδη θα έπρεπε να υπήρχαν κινήσεις. Βλέπουμε τι κάνουν οι αντίστοιχες ομάδες της Αθήνας. Βλέπουμε την ΑΕΚ να ενισχύεται ήδη. Τι κάνουν εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη? Ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν νομίζετε κι εσείς ότι έχει μείνει πίσω πάω και ότι έχει ανάγκη ενίσχυση?
0: Ναι,
3: ειδικά
0: μείνει,
3: στον άξονα. Στην άμυνα θέλει center back, θέλει. Απέτυχε η ιστορία με τον Τέιλορ. Εδώ ο Μπάμπα, ας πούμε, πάνε τον. Πάει πάλι στην εθνική, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να. Δηλαδή, έτσι όπως το πάνε, θα μείνει πάρα πολύ πίσω η ομάδα και δεν θα έχει καμία πιθανότητα να διεκδικήσει.
0: Έχει μείνει πίσω, αλλά εντάξει, μπορεί να γίνουν και μαζί εμένα, δεν ξέρεις τώρα. Θα τα δούμε.
3: Θα γίνουν μαζί εμένα και πότε αυτοί θα ενταχθούν στην ομάδα, ας πούμε, που θα δώσει τα κρίσιμα μάτς στο.
0: Ναι.
3: Αρχές του Ιουλίου, πότε είναι?
0: Ναι, 23 Ιουλίου πέσει.
3: Τι να πω, ρε παιδί.
0: 17 Ιουλίου θα ξέρουμε τον αντίπαλο, τον πρώτο.
3: Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πάρα πολλοί αγώνες. Πάρα πολλοί αγώνες. Δεν ξέρω πόσο ο κόσμος θα αντέξει όλους αυτούς να τους δει τους και σε ώρες που οι οποίες είναι ακατάλληλες. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα είναι πολύ περίεργο.
0: Πριν κλείσετε, έχουμε... γιατί βλέπω εδώ, μου λέει η Δέσποινα, κάλεσε ο νεόφυτος τώρα. Πού να πάρει, είπατε? Ή πού να πάει, ή πού να πάρει.
3: Ας του δώσουν από το κέντρο το τηλέφωνό μου να επικοινωνήσουν.
0: Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Κύριε Νεόφυτε, πάρτε τη Δέσποινα να σας δώσω το τηλέφωνο του.
3: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και να πω και κάτι τελευταίο για το αθλητισμό. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται ο τελικός του Ρολάν Γκαρός στο τένις. Δεν ξέρω ότι δεν ασχολούνται πολύ από την εκπομπή σας εκεί πέρα. Είναι όμως μια σημαντική διοργάνωση και μας δείχνει κάποια πράγματα. Τελικός είναι ο Σβέρεφ, ο οποίος είναι την ίδια.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές.

0: 92.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
4: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
3: Εστιατόριο Διάκου.
4: Εστιατόριο Διάκου.
3: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Ακόμα 8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Τρεις ισχυροί σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο Προκόπιε Βίας. Έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Ευθυότιδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις.
5: Real FM.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

Η Nextage Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλό Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Λοιπόν, είναι το τραγούδι το οποίο μου ζήτησε μια κυρία του Ανδρέα Ζακυνθινάκη, το «Κάποτε ήμουνα», συνεργασία του Λάκη Τσόλι με τον Μίμη Καμπάνη.

0: Γεια σου Ηρακλή μου, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Εντάξει, όλοι έχουμε τα θέματά μας. Παλικάρις αντέχεις. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη, η κατάσταση με τους δύο αιώνιους έχει καταντήσει αηδία πλέον. Αδιανόητη όμως η ενοχή της υποτιθέμενης αθλητικής δικαιοσύνης αλλά και της πολιτείας γενικότερα. Ας τους πετάξουν έξω μια χρονιά να παίξουν play-off οι επιλαχόντες, να δούμε αν θα ξανακουνηθούν. Αλλά εδώ αντί για Θάτσερ υπάρχει Βρούτσης που τους καλεί για καφέ και φοντάν. Καλή συνέχεια, μου λέει ο Δέλτα Μη. Εμένα η άποψή μου, ξέρετε ότι διαχρονικά για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γενικά για ομαδικά αθλήματα σε επαγγελματικό επίπεδο, αυτά θα πρέπει να ανήκουν στο άθλημα. Να αποφασίζονται από τις αρχές, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ. Δεν θέλω εγώ επέμβαση της πολιτείας. Η πολιτεία θα πρέπει να παρέμβει και φαντάζομαι αυτό εννοεί όταν έχουμε παραβατικές συμπεριφορές. Όχι για κανονισμούς, όχι για νόμους, όχι νομοθετικές ρυθμίσεις, όχι ποιοι ανεβαίνουν ή πώς ανεβαίνουν, ποιοι θα προχωρήσουν, ποιοι δεν θα προχωρήσουν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εφόσον λοιπόν έχουμε παραβατικές συμπεριφορές και όχι μόνο αναρτήσεις, δηλώσεις, τότε σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μια αυτεπάγγελτη, δεν το συζητάμε. Έτσι γίνεται σε ένα κράτος σοβαρό, έτσι γίνεται. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Να κάθομαι εγώ και να καταγγείλω ότι αυτός έκανε τα αυτό το βλέπουν. Όταν λοιπόν βλέπεις κάτι το οποίο γίνεται και μάλιστα παρατεταμένα, έγινε και χθες, γίνεται και σήμερα και θα γίνεται και αύριο, αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν οι κρατικοί μηχανισμοί, η δικαιοσύνη και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν χρειάζεται να το επεξηγήσουμε τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, η κυρία Αντωνία Παγκράτη.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σας κυρία Αντωνία, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ήθελα να είστε πάντα καλά.
0: Και εγώ και εσείς κυρία Αντωνία μου, και εσείς να είστε καλά.
1: Και η οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης, κύριε Κροκοτρώνη, ακούμε πάντα, μα πάντα, την εκπομπή σας. Και η κριτική σας για όλα τα θέματα είναι μοναδική.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα τελευταίο. Ο λαός μας υποφέρει από την ακρίβεια και η αδιαφορία των κοινωνιών μας συνεχίζεται. Πού οδηγεί αυτή η κατηφόρα? Αυτά ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Και σας ευχαριστώ που
0: μας... Παρακαλώ, παρακαλώ κυρία μου, παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Γεια σου Γιάννη από τη Βοστόνη. Εύχομαι να είσαι καλά. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία λόγια που δεν τα διάβαζα αυτά στον αέρα. Εντάξει. Και έχουν έρθει και έχουν εμφανιστεί οι φοιτητοπαρέα από το Βουκουρέστι που μου ζητάνε ένα τραγούδι. Θα δω αν θα το βρω, γιατί δεν μου έχετε γράψει τίτλο και μερικές φορές είναι δύσκολο με τους στίχους. Αλλά ρε παιδιά, εκεί τώρα δεν διαβάζετε. Πρέπει να δίνετε εξετάσεις να τελειώσετε. Αφήστε το ραδιόφωνο τώρα. Διαβάστε να γράψετε, να γυρίσετε πίσω στους δικούς σας. Λοιπόν. Ο Νίκος ο Μπαγκαλίτης, καλώς τον νέο, συνάδελφος από Θεσσαλονίκη, Λίμπερο. Τι γίνεται, Νίκο μου?
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους χιλιάδες ακροατές σου. Τι κάνεις?
0: Να σου πω, τώρα έχει βγει ο Νάσης, που είναι γνωστός παουξής, και μου λέει έχουν αργήσει πάνω. Τι γίνεται, δεν κουνιέται, φίλο? Τι βλέπεις, τι γίνεται, ναι.
2: Ναι, τους παίχτες, αλλά στον πάγκο υπάρχει μια αναδιάθρωση στελεχών, η οποία φάνηκε χθες με την ανακοίνωση που έγινε δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ότι αθλητικός διευθυντής, δηλαδή κουμάντου ουσιαστικά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι ο Λέο Μάτος. Μεγάλη δόξα του
0: Πάου. Ναι, καλά, μεγάλος παίκτης.
2: Ναι, και τεχνικός διευθυντής είναι ο κ. Βιερίνια.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Αυτό δείχνει κάτι. Από εβδομάδα περιμένουμε και άλλα δεδομένα, ανακοινώσεις δηλαδή.
0: Εννοείς στο οργανόγραμμα αλλαγής.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και στο Δέλτα Σίγμα, αλλά και αγωνιστικά. Μπορεί να ανακοινωθεί κανένας Κοσέλεφ, ο οποίος ήταν το απόλυτο κουμάντο παρουσιάζει στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Ναι.
2: Γενικότερα ο ΠΑΟΚ αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια τα οποία δεν είχε αυτά που δεν είχε, πάντα κάνει τώρα όλο σε μία χρονιά.
0: Τώρα. Για να δούμε.
2: Αυτό είναι καλό οργανωτικά. Το φυσικά θα περιμένουμε φυσικά και την ενίσχυση ομάδος, το οποίο προέχει το αγωνιστικό. Ναι. Αλλά οργανωτικά δείχνει ότι είναι σε έναν δρόμο. Αυτή που μιλάμε τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Μάτος και ο Βιερίνη είναι σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν συσπήρωση και όχι διχασμό. Είναι λατρεμένοι και οι δύο.
0: Εννοείται.
2: Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ναι. Τώρα θα περιμένουμε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε άλλη κατάσταση. Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές στα ραδιόφωνα, στις εκπομπές μας δηλαδή. Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ποδοσφαιρική λογική, θέλει πώς το λένε, μπαλαδόφατσες σε δεξιά και αριστερά. Γιατί κακά τα ψέματα, τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν τα είχε αυτά, σε Γιώργο. Δεν τα είχε. Δηλαδή είχε έναν Καγκάτσι, ένα Σαββίδη και ένα Λουτσέσκο. Αυτοί τρεις ήταν. Τώρα το πράγμα μοιράζεται. Δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι καλό, γιατί το διακριτή ρόλο σε μια εταιρεία που κάνει 65 και 70 εκατομμύρια έσοδα, πρέπει κάποια πράγματα να είναι και δεδομένα. Δηλαδή να ξέρει πότε ευθύνεται το κολοκοτρόλη, πότε ευθύνεται το ένα, πότε ευθύνεται το άλλο. Κατάλαβε. Δεν μπορεί όμω κάτι να γίνεται κάτι και να μην φταίει ποτέ κανένα. Αυτό υπήρχε στον πάγο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά με διακριτού ρόλου αυτό το πράγμα θα εξαλειφθεί. Και να ξέρει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε τι θα γίνει με τι ανακοινώσει από Δευτέρα ή Τρίτη.
0: Ωραία.
2: Και για άλλε θέσει που μιλάμε τώρα.
0: Δεν μου λε το μπάσκετ, τι γίνεται.
2: Το μπάσκετ κάθε μέρα παραμένει να γυρνούνται ένα παίκτη.
0: Ναι.
2: Νομίζω θα μείνει και ο Ταϊρή.
0: Εκατό είναι πολύ ωραίο παίκτη.
2: Ναι, πολύ καλό παίκτη. Yeah. Νομίζω ότι ο Πάου, νομίζω είναι δεδομένο ότι ο Πάου για μένα θα έχει μια περιφέρεια, κάτσε καλά, στο άσο 2. 4-5 είναι σχεδόν καλυμμένο. Αυτό το οποίο προέχει.
0: Δηλαδή, άσο 2 ποιοι είναι, ο Ταϊρή με τον.
2: Ο Ταϊρή είναι και ο Μπασίνα είναι και ο Φώστερ που πήρανε. Μιλάμε τώρα για.
0: Ναι.
2: Ο Καλάθη. Μιλάμε τώρα για. 5
0: παίρνει και έναν από τη Λεμάν. Νομίζω.
2: Έτσι ακούγεται.
0: Ναι.
2: Έτσι ακούγεται. Το σίγουρο είναι ότι ο μεγάλος στόχος του είναι ένα πολύ καλό τριάρι. Ένα πολύ καλό σουτέρ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος, εκεί θα πέσουν και τα χρήματα.
0: Ναι.
2: Θα δούμε. Το μπάσκετ σίγουρα θα παίρνει καλύτερο από ότι είναι τα πρώτα.
0: Αλλά τώρα πάω και ο Άρης με το Σπανούλι. Εντάξει.
2: Δεν είναι μόνο πάρα πολύ. Σίγουρα θα έχει καλύτερο μπάσκετ του χρόνου από οποιαδήποτε άλλη φορά εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον.
0: Πολλά χρόνια, ναι. Σωστό.
2: Αυτό το μόνο δεδομένο. Το θέμα είναι θα κάνουν διαιτητές, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Που συνήθισαν στο δίπολο Ολυμπιακό.
0: Τώρα θα αρχίσουν τα ζόρια τώρα. Ναι.
2: Τώρα λίγο, τους βλέπω λίγο, αλλά οι δύο γίνουν τέσσερις, είναι καταλαβαίνεις, το μοίρασμα είναι λίγο περίεργο.
0: Βέβαια, άντε να ανεβαίνεις πάνω και να παίζεις, αλλιώς είχαν μάθει, τώρα αλλάζουν τα κόσια.
2: Αλλάζουν, θα δούμε. Νομίζω ότι γενικότερα η επόμενη χρονιά, 26-27, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θα είναι έτσι άκρος ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
2: Και είμαστε ακόμα, μιλάμε αρχές Ιουνίου.
0: Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία.
2: Τα φίλε μου.
0: Έγινε Νίκο μου, να σε καλά. Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να σε καλά. Λοιπόν, Νίκο μου, για να μην σε διακόψω, πάμε μια στιγμή στις διαφημίσεις και ερχόμαστε μετά. Νίκος Χαλκίδα.
3: Real FM.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σήμερα με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» όπου που κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Λοιπόν, γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις?
12: Γεια σου Γιώργο μου, καλά εσύ?
0: Τι γίνεται, από σεισμό τραγουνηθήκαμε λίγο, ε?
12: Ναι, εντάξει, κοίταξε, είχαμε δύο. Η πρώτη ήταν πιο μικρή, η δεύτερη ήταν πιο αισθητή και με μεγαλύτερη διάρκεια η δόνηση που έκανε. Εντάξει, 4,8-5,2 όπως μας είπαν οι ειδικοί. Επέφερε μια αναστάτωση στην περιοχή. Ξέρεις, τώρα εδώ στην πόλη κάποιοι φοβηθήκανε, κατεβήκανε λίγο ναι, προς τα έξω από τα σπίτια τους. Πιστεύω ότι ήταν μια ώρα που σχετικά βατή, δηλαδή δεν, αν ήταν νύχτα μπορεί να υπήρχαν περισσότερες ανησυχίες, περισσότεροι. Η περιοχή τώρα εκεί πάνω που έγινε, γιατί εμείς είμαστε οδικά, να καταλάβεις, περίπου 50 χιλιόμετρα από, από το σημείο που έγινε ο σεισμός. Το επίκεντρο είναι εκεί στο Προκόπη, κοντά δηλαδή στο ιερό προσκύνημα του Ιωάννου του Ρώσου. Εκεί είναι ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Είναι μια αρκετά μεγάλη σε έκταση περιοχή εκεί, με πρωτεύουσα τη Λίμνη. Απλά εκεί έχει κατά το παρελθόν ξανά τέτοια φαινόμενα, τα οποία ευτυχώς τότε, γιατί τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, δεν είχαν δώσει πολύ μεγάλους σεισμούς. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι και αυτό θα έχει ένα αίσιο τέλος, να μην, γιατί είναι μια περιοχή η οποία επλήγει το 23 Αυγούστου με την πυρκαγιά αυτή τη μεγάλη που έγινε. Και καταλαβαίνεις τώρα, να καταλάβεις, δηλαδή είναι μια συνολικά η περιοχή εκεί έχει 12-13 χιλιάδες όλος ο Δήμος πληθυσμό. Ενώ η έκταση είναι, ξέρω εγώ, 500 περίπου τετραγωνικά, 500 στρέμματα, 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όχι στρέμματα, 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μεγάλη δηλαδή η έκταση, μικρός ο πληθυσμός. Και από τη μία πλευρά είναι ο Βόρειος ο Βοϊκός, από την άλλη είναι το Αιγαίο, να καταλάβεις, να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
12: Πιστεύω ότι θα υπάρχει αίσιο τέλος. Από ό,τι διάβαζα, θα υπάρξει ένα συντονιστικό εκεί για να πιθανόν κάποιες παλιές κατοικίες να είναι επικίνδυνες. Το σημαντικότερο για μένα, έτσι όπως το σκέφτομαι, είναι να γίνει ένας έλεγχος στα σχολεία για αύριο, να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να είναι ασφαλέστατα τα παιδιά που θα πάνε στα σχολεία. Και τώρα, αν υπάρχουν κάποια σημεία με κατολιστήσεις που λένε, γιατί υπάρχει ένα σημείο πριν από τον Αγιάννη το Ρώσο που έχει καταπτώσεις. Αυτό το λέμε Δερβαίνει εμείς, μια περιοχή. Μήπως κάτι έχει από εκεί, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει, αλλά λέω μήπως να δούνε. Γιατί εντάξει, χρειάζεται κάποια προσοχή. Εν πέσει κανένα βράχο, καμιά πέτρα και περνάει στο δικό δίκτυο κάποιος από κάτω. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω είμαι αισιόδοξος, να σου πω έτσι. Γιατί έχω ζήσει το σεισμό των Αλκιονίδων στην Αθήνα και εκεί ταρακουνήθηκα πραγματικά. Και το 5,9 ας πούμε που έκανε στην Πάρνηθα, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εχθές είχες μια ταραχώδη έτσι εκπομπή εκεί, μη συνηθισμένη για μας.
0: Να.
12: Και σε πασχετικό επίπεδο και εντάξει. Γιώργο, ξέρεις, σκέφτομαι μερικές φορές, αυτοί οι αγώνες, ουσιαστικά τώρα εδώ και μια δεκαετία, ίσως και παραπάνω, επικρατεί ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, στους τελικούς. Τι προσφέρουν δηλαδή τώρα στο ελληνικό μπάσκετ? Τι προσφέρουν? Πόσες φορές έχει τελειώσει ομαλά αυτή η διεξαγωγή? Είτε βγήκε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, είτε βγήκε πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Και ωραία, τώρα να το πω και έτσι εγώ. Να πω ότι ξέρεις, διακυβεύεται η πρώτη θέση που θα πας στο Champions League, ας πούμε, το αντίστοιχο στο ποδόσφαιρο. Ενώ αν θα βγεις δεύτερος, δεν θα πας. Και οι δύο πάνε στην Ευρωλίγκα, αν ο σκοπός στην Ευρωλίγκα. Γιατί αυτή η τοξικότητα? Και να πω και λίγο έτσι, με αφορμή τη χθεσινή εκπομπή, λίγο σεβασμός ρε παιδί μου. Και οι δύο αυτές ομάδες, χωρίς να έχουν καμιά υποδομή σε κανένα γήπεδο, γιατί εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, να σου πω έτσι, θα έλεγα αφήστε κάτω το ΣΕΦ, αφήστε κάτω κύριε, πάρτε και τα χρήματά σας πίσω το ΟΑΚΑ και πηγαίνετε να παίξετε Ευρωλίγκα στο κλειστό της καρδίτσας, παράδειγμα. Στο κλειστό της καρδίτσας. Θα μου πεις και ποιος θα συντηρήσει, αφού έχεις ένα κράτος ανίκανο να συντηρήσει το ΣΕΦ που τρέχει νερά ή το νοικιάζεις 50 χρόνια, το νοικιάζεις 100 χρόνια, δίνεις και 10 εκατομμυριάκια να κάνεις την Ευρωλίγκα εδώ και ευτυχώς, θυμάσαι που είχα πει, η Αγία Βαλένθια μας έσωσε. Δηλαδή αν έχουμε φιλάβλους και από τις δύο ομάδες όπως θα γινότανε αν πηγαίνανε στο τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, τι θα μετράγαμε θύματα.
0: Ναι.
12: Είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή, βγήκε, δεν θέλω να πω για διαιτησίες, τα ξέρεις εσύ πολύ καλά, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Βγήκε ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου τις προάλλες, έκανε ολόκληρες καταγγελίες για το Λιόλιο, για τον ένα, για το άλλο. Ούτε τα ξέρω, ούτε θέλω να τα μάθω. Αποστροφή μου, ειλικρινά μου προκαλεί αποστροφή ακόμα να δω και τα άλλα τρία παιχνίδια, δύο πώς θα γίνουν τουλάχιστον. Αντί να έχουμε. Όλοι να απολαμβάνουμε όπως γίνεται το NBA η τελική στην Αμερική, να το απολαμβάνεις εδώ με δύο υπερομάδες, γιατί στην ουσία έχουμε δύο υπερομάδες. Να φτάνουμε εκεί τώρα να ζητάμε τα δύο χρόνια να τα κάνουμε τρία, να μας στέει η κυρία Τσαρούχα. Βέβαια, καλά κάποιος είπε η κυρία Τσαρούχα αν πάει κάπου αλλού θα παίξει έτσι όπως έπαιζε εκεί. Έβγαλε την άλλη φορά στον Προμηθέα τους φιλάθους της ΑΕΚ έξω. Εκένωσε το γήπεδο τότε. Εδώ μπορεί να κενώσει κανένα γήπεδο όταν βρίζουν παράδειγμα μια μητέρα.
0: Μάλιστα.
12: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει Νικολάκη.
12: Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία δυστυχώς αντί να τραβήξουν τον κόσμο τον αποθούν και δεν μπορούν να το καταλάβουν τώρα.
0: Ναι, δυστυχώς.
12: Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που διοικούν. Αλλά όταν βλέπεις πανιακούς και βγαίνουν και μιλάνε για τον πρόεδρό τους έτσι θα φανεί στο μέλλον. Γιατί αυτό στη μάζα μέσα περνάει ο ένας με τον άλλον, ένας με τον άλλον, ένας με τον άλλον.
0: Καλώς.
12: Εντάξει.
0: Έγινε Νίκο μου.
12: Θα τα πούμε.
0: Δεν τα πούμε, έγινε, τα πούμε. Να είσαι καλά.
12: Να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά.
0: Βεβαίως.
12: Και εύχομαι να υπάρχει ένα αίσιο τέλος σε αυτό το πρωτάθλημα, να μην έχουμε τίποτε χειρότερα.
0: Να είσαι καλά,
12: πράγματα.
0: Να είσαι καλά. Έγινε Νίκο μου. Πάμε και να ακούσουμε και τον κύριο Θανάση από τη Ροδόπολη. Γεια σας κύριε Θανάση μου.
13: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Εσείς πώς είστε?
13: Καλύτερα, κάθε μέρα καλύτερα.
0: Μπράβο κύριε Θανάση, μπράβο, χαίρομαι.
13: Τι να κάνεις κύριε Γιώργο μου.
0: Εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Εντάξει, υπομονή.
13: Υπομονή κύριε Γιώργο μου, γιατί τώρα έχει έρθει της γυναίκας μου ο αδερφός από Αυστραλία.
0: Ναι.
13: Αυτό, Brisbane.
0: Ναι, Brisbane.
13: Ναι. Και πριν 5-6 μήνες. Χάσαμε από την κολοαρρώστια και τώρα αυτό λέμε.
0: Ναι.
13: Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Πάνω απ' όλα υγεία. Δυστυχώς και η παλιά αρρώστια ακούς μόνο δυσάρεστα. Δυστυχώς. Τέλος πάντων.
13: Να είμαστε καλά και με ευχαριστεί που ακούω τις μεγάλες κυρίες που βγαίνουν στο ράδιο και με τι ωραίο τρόπο μιλάνε, κύριε Γιώργο.
0: Ναι. Και εμένα με ευχαριστεί πολύ, πάρα πολύ. Είναι και τιμητικό.
13: Και τιμητικό βέβαια. Και λέω κάτι άλλο. Εκεί με τις πολλομάδες μιλάνε, ρε παιδιά μιλήστε, ακούγεται ο σταθμός, πολύ κόσμος, μιλάτε πιο ωραία μιλάτε, γιατί σας ακούνε και κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουμε να τους ακούμε. Τώρα προχτές πάλι που βγήκε, δεν θέλω να πω που είναι εναντίον, που είναι υπέρ των Τούρκων κτλ. Κύριε Γιώργο, ξέρεις τι έκανα? Το χαμήλωσα να
0: εντάξει, όχι μόνο το χαμηλώσεις, αλλά το κλείνεις κιόλας και φεύγεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
13: Τον κύριο Βασίλη, τον Big Buy Taxes, πώς τον ακούω και με ευχαριστεί ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
13: Είναι Παναθηναϊκός και τα λέει με το όνομά του. Τι να πεις, κύριο Γιώργο.
0: Τέλος πάντων.
13: Αυτά, αλλά τώρα με τον μπάσκετ, τώρα που μίλησε ο δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη, από του χρόνου οι ομάδες των Αθηνών θα μπουν σε άλλη τάξη. Γιατί θα πάρουν καλούς παίχτες και ο Πάχου και ο Άρης και δεν μπορούν να τους βλάψουν ούτε διαιτητές ούτε τίποτα.
0: Για να δούμε.
13: Όποιος έχει τους καλύτερους παίχτες θα κερδάνε. Ωραία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας.
0: Έτσι.
13: Τι να πεις. Τα Αγίου Πνεύματος είχα πάει στον κύριο Γούλα επειδή συγχαίρεται ο κουνιάδος μου από την Αυστραλία,
0: ναι,
13: και του μίλησα και χαιρετίσματα έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
14: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά Ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
17: Οπτικά Ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
19: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
20: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
22: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
23: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets. Υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
26: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λαϊλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρώων στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση, στην οποία βρίσκεται το Πασόκ, και στη Μαρία Καριστιανού, που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Τρεις ισχυροί σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη Ευβίας. Έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε Αττική και Βιωτία. Έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Στο διαμέρισμα που μίσθωνε κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν εάν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με επίγεια και αέρια μέσα. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Την Ιταλία αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
26: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, περάσαμε στην τρίτη ώρα. Θα μιλήσουμε αρκετά για Μουντιάλ, γιατί πρέπει να σας πω ορισμένα πράγματα να γνωρίζετε εν όψη και της έναρξης την Πέμπτη. Να δούμε πρώτα τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, που έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 2 Ιουνίου και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Φορά 6 τυχερούς. Έχουμε λοιπόν 5 μέρες στο Σύμμετρο Traditional Village, που είναι πραγματικά εκπληκτικό στο διακοφτό. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manasis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σύμμετρο Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, είναι 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Παραλαμβάνω, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manasis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, μα ζήτησε η κυρία Κατερίνα αυτή την τραγουδάρα, το δικό σου αμάρτημα, με τον Στέλιο Κατζαζίδη. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, το έχει γράψει ο Πάριος και η στίχη και η μουσική το έχει απογειώσει ο Κατζαζίδης. Για την κυρία Κατερίνα αλλά και για την κυρία Αντωνία μας από τον Παγκράτη. Να είστε καλά.

Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό, για τον Λεπενιώτη, τον Γενικό Διευθυντή. Αυτά που είπε για ΕΡΤ, απαντάει πάλι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, παιδιά, δεν βρίσκει άκρη με αυτή την ιστορία. Δεν βρίσκει άκρη. Λοιπόν, Μουντιάλ. Να πούμε 5 πράγματα για το Μουντιάλ που μπαίνει τη ζωή μας από την 5η 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου. Έτσι είναι 39 ημέρες συνολικά. Πρεμιέρα έχουμε στο Μεξικό, στο στάδιο Αζτέκα, παίζει το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Και ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, είναι στο New Jersey, το οποίο έχει μετονομαστεί σε New York New Jersey Stadium, στο East Rutherford. Συνολικά 104 αγώνες έναντι 64 που είχε το Κατάρ το 2022, που για μένα ήταν από τα καλύτερα που είδαμε, γιατί ήταν χειμώνας και ήταν στο πικ της απόδοσής τους οι ποδοσφαιριστές. Είδαμε μεγάλα μάτς, ανατροπές, ιστορίες, μ' άρεσε πολύ. Για να δούμε και τι θα δούμε τώρα σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο έχουμε μεγάλη άξιση ομάδων, 48 ομάδες. Λοιπόν, έχουμε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς. 16 πόλεις συνολικά θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε χώρες τρεις που διοργανώνουν ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα Μουντιάλ. Η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική είδε το Μουντιάλ ήταν το 1994, όταν η Βραζιλία πήρε τον τίτλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Μεξικό γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο για τρίτη φορά. Το έχει διοργανώσει το 70, το 86 και το 2026, ενώ για τον Καναδά είναι η πρώτη φορά. Τώρα στη ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 11 πόλεις, θα γίνουν 78 αγώνες. Στο Μεξικό είναι σε 3 πόλεις, 13 αγώνες. Και στον Καναδά σε 2 πόλεις, στο Τορόντο και στο Βανκούβερ, όπου και εκεί έχουν υπολογιστεί 13 αγώνες. Έχουμε λοιπόν, όπως σας είπα, μια αλλαγή format. Έχουμε 48 ομάδες, 48 εθνικές ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων, δηλαδή κάθε ομάδα θα δώσει 3 μάτς. Ποιες θα περάσουν από αυτές τις 48 ομάδες? Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου, έτσι, δηλαδή 2-12 είναι 12 ομίλοι, 2-12-24, και οι 8 καλύτερες τρίτες, 24 και 8, 32, και μετά θα πάμε στη φάση knockout. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις χώρες, να δούμε, είναι ασφαλώς οι χώρες των διοργανωτών, οι ομάδες των διοργανωτών χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδάς. Η Ευρώπη από την UEFA είναι 16 χώρες, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Κροατία, Αυστρία, Νορβηγία, Σκωτία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Τσεχία και Βοσνία. Από την Νότια Αμερική 6 χώρες, Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Κολομβία, η σημερινός Παραγουάη. Από την Αφρική 9 χώρες, Μαρόκο, Σενεγάλη, Αίγυπτος, Αλγερία, Νότια Αφρική, εκτέλεφαντος του Γκάνα, Τινησία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από την Ασία 8 χώρες, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν, Ιράκ και Αυστραλία, είναι στη ζώνη της Ασίας η Αυστραλία, έτσι. Από τη Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική είναι οι τρεις χώρες, εκτός βέβαια τις διοργανώτριες, ο Παναμάς, η Αϊτή και το Κουρασάο των 190.000 κατοίκων με προπονητή τον Νατ Φοκάτ, τον Ολλανδό. Οκεανία, μία χώρα, η Νέα Ζηλανδία, και μέσω των διεπηρετικών play-off η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Ιράκ. Για πρώτη φορά οι χώρες που συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελο είναι το Κουρασάο, το Πράσινο Ακρωτήρι, το Ουζμπεκιστάν και η Ιορδανία. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι η Ελλαδίτσα μας, θα θέλαμε να είναι η Ελλαδίτσα μας. Βλέπεις τώρα ομάδες, η Ιορδανία, ας πούμε, εντάξει, Κουρασάο, Πράσινο Ακρωτήρι, και δεν είναι η Ελλαδίτσα μας. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να δούμε τους 12 ομίλους τώρα. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Κορέα, Νότια Αφρική, Τσεχία. Αμφίβολος. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Ελβετία, Κατάρ, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τρίτος όμιλος που είναι της Βραζιλίας, με Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή. Καλά μάτς εδώ, και με το Μαρόκο και με τη Σκωτία. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού ή Σημερινός. Εδώ φαβορεί Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού λογικά.
Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Τινησία, Σουηδία. Οι Ολλανδοί δεν νομίζω να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Ιράν, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία, το Ιράν κανονικά, πήραν και χθες τις βίζες, ανακοινώθηκε, όλα καλά. Όγδος όμιλος, Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, πράσινο ακροτήρι, εδώ Ισπανοί και Ουρουγουάνοι. Ένατος όμιλος, Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ, λογικά Γάλλοι και Σενεγάλοι προχωράνε. Δέκατος όμιλος, Μέση, Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία. Εδώ τώρα λογικά Αργεντινή, Αυστρία, η Αλγερία θα μάχη θα παιχτεί για τη δεύτερη θέση. Ενδέκατος όμιλος, οι Πορτογάλοι, Κολομβιανοί, Ουσμπεκιστάν και Κογκό, λογικά Πορτογαλία, Κολομβία. Και ο δωδέκατος όμιλος, η ομάδα μου, παραδοσιακά η Αγγλία, με την Κροατία, τον Παναμά και την Γκάνα. Η Αγγλία που γενικά εδώ και χρόνια σαρώνει προγραμματικά, κάνει, δείχνει, πάει σε μεγάλες διοργανώσεις και κλατάρει. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε αν ο αφολέμονος που του είπε η Ελισάβετ, για να δούμε αν θα δικαιωθεί. Τώρα, παιδιά, επειδή με ρωτάτε τι βλέπω, δεν βλέπω. Τι να σας πω τώρα. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο δεν είναι οι ομάδες που λέμε λίγο πολύ, ξέρω εγώ, στο Champions League. Βλέπεις την Πάρη, βλέπεις την Bayer. Εντάξει. Είναι 4-5 ομάδες, βλέπεις την Arsenal. Γιατί το ζεις. Κάθε εβδομάδα βλέπεις τους αγώνες, παρακολουθείς πρωταθλήματα. Τώρα αυτές οι εθνικές ομάδες, όταν δεν τις παρακολουθούμε, όταν δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, δεν ξέρουμε και τους παίκτες είναι, τώρα στο τέλος σεζόν δεν μπορείς να πεις εύκολα. Εντάξει, περιμένω μια Ισπανία, περιμένω μια Γαλλία, θα ήθελα την Αγγλία. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι, να δούμε με τον Αντσελότη. Ο Αντσελότη έχει δώσει κάτι διαφορετικό. Να δούμε. Εντάξει, τι να σας πω. Το θέμα είναι να απολαύσουμε μπάλα. Βέβαια δεν βοηθάνε ιδιαίτερα οι ώρες. Τουλάχιστον έχει 10 το βράδυ. Τα άλλα μάτς είναι 1, 2, 4, 5. Έχει και κάποια 7. 7 ή 8 το απόγευμα είναι πολύ λίγα. Εν πάση περιπτώσει, όσοι είστε ξενύχτηδες, θα σας έρθει κουτί. Είναι από την κρατική τηλεόραση. Όσοι είστε. Αλλά ο περισσότερος κόσμος δουλεύει, οπότε δεν μπορεί να βλέπει πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά.

0: Με ρωτάει ο Γιάννης από τον Άγιο Δημήτριο αν έχουμε κάτι με Νίκολιτς. Δεν έχει ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Είναι τυπικό να υπογράψει ο Νίκολιτς και γίνεται προσπάθεια με τον Γιώβιτς. Το είχαμε αποκαλύψει περίπου πριν από 1,5 μήνα στην Real News. Και επίσης πρόθεση της ΑΕΚ είναι να ανανεώσει και τον Πίλιο. Έτσι. Μόλις έρθει και υπογράψει ο άνθρωπος θα ανακοινωθεί. Είναι κάτι τυπικό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Άγιο Θεόδωρο. Γεια σας κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Πώς πάμε?
1: Τι κάνετε, καλά σας
0: είναι? Καλά, καλά, εσείς πώς είστε, υγεία σας?
1: Εδώ Γιώργο μου. Εντάξει Γιώργο μου, κάνουμε τα τσικά, παρακολουθούμε την κατάσταση. Έχουμε και το πρόβλημα με το μάτι μου που σου έχω πει, ναι. Ας να πάνε. Ας τι να κάνουμε. Πήρα πιο πολύ έτσι να σας ακούσω. Και τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε πράγματα πολλά να πούμε.
0: Δεν έχει, όχι, τώρα έχει εθνική, το Μουντιάλ, ναι.
1: Εκτός θα λέμε, απλό για να λέμε.
0: Ναι, έτσι.
1: Τώρα, θα περιμένουμε σε μεταγραφές, θα περιμένουμε σε εξελίξεις των ομάδων, να δούμε τι θα γίνει με την καινούργια χρονιά. Όσο και τα μπασχετικά αυτά που βλέπω, κανένας δεν ξέρει να το πάρει. Και εγώ όταν με ρωτάνε και κάνει φάρκα στο χωρίο που κατεβαίνω, τι προβλέπεις, είναι δυνατόν να γνωρίζεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, ναι,
1: είναι δυνατόν. Που λένε ορισμένοι ότι πάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο να προβλέψεις και να πετύχεις μέσα. Εκτός αν είναι να λες ό,τι να είναι. Ό,τι σου κατέβει.
0: Ναι.
1: Άμα είσαι σοβαρός, δεν λες πίσω το πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Σουλιακά και οι φίλους που λένε καμιά φορά. Πάντα υπάρχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ότι στο προσκήνιο. Και πάντα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και στην Αγγλία και εδώ και εκεί, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Πάντα υπάρχουν, εκτός στην Αγγλία βέβαια. Κάπως διαφέρει η κατάσταση. Αλλά στην Ισπανία, στη Σκωτία, στη Γερμανία, πάντα υπάρχουν δύο ομάδες ή τρεις στο πολύ πολύ διεκδικό πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Δηλαδή έτσι είναι το πράγμα. Έχεις λεφτά, πας καλά. Δεν έχεις λεφτά, δεν πας καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το πάνω. Να έχεις λεφτά, να έχεις προέδρους με χρήμα να πούμε. Έτσι γίνει το ποδόσφαιρο. Δεν θα το θέλαμε, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Όσο ορισμένους φίλους έχω να πω. Που λένε ότι δεν πρέπει συνέχεια να βλέπουμε αυτές τις ομάδες. Ο καθένας ανήκει σε μια γειτονιά στην Αθήνα. Ανήκει σε ένα χωριό. Αν δεν του αρέσει το πράγμα, να πηγαίνει να βλέπει την ομάδα της γειτονιάς του. Πώς πάω εγώ και βλέπω όλα τα παιχνίδια φέτος στον Αγίου Θεοδόρο και πέρυσι και πρόπερσι και παντού. Και όλοι εδώ οι Κορίνθοι. Ή σε κάθε νομό. Δεν είναι έτσι, Γιώργο?
0: Ναι, ο καθένας κάνει, κάνει αυτό που του αρέσει.
1: Ωραία, παίρνουμε στα ράδια, εμείς μιλάμε. Εντάξει, λέμε αυτά που λέμε. Ναι. Εσύ, αγόρι μου, φίλε μου, κάπου ανήκεις, σε κάποια γειτονιά. Δεν είναι ανάγκη να είσαι τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Πήγαινε να δεις τη γειτονιά, την ομάδα της γειτονιάς. Όποιο χωριό και να είσαι. Έχει Αθήνα πόσες ομάδες, τοπικές, Α κατηγορία, Γ εθνική, Β εθνική. Αυτό θέλω να πω, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Όσο για το. Τι θέλω να έλεγα, το ξέχασα τώρα. Ναι, ο Γιωβάλλοβιτς, αυτά που λέμε για την εθνική. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει η εθνική ποιος θα το πάρει. Είναι αδύνατον να πει ποιος θα το πάρει η Βραζιλία, η Γαλλία ή η Ισπανία. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίκτες. Η Γαλλία δεν έχει πολλούς παίκτες, Γιώργο μου. Δεν έχει όλο τον κόσμο παιχταράδες που παίζουν στα πρωταθλήματα.
0: Βεβαίως.
1: Η Γαλλία. Πιο πολλοί παίκτες που παίζουν, οι Γάλλοι, σε διάφορες ευρωπαϊκές μεγάλες ομάδες δεν παίζουν. Οι Γάλλοι ειδικά. Όλοι παίκτες. Λοιπόν, κανένας δεν ξέρει λοιπόν. Εγώ πίσω το πάλι δεν με νοιάζει. Όποια παίξει καλύτερα με το πάλι. Δεν είναι δυνατόν τώρα εγώ 78 χρονών να ασχοληθώ τώρα εγώ ποια ομάδα υποστηρίζω εκείνη την ομάδα. Να με ενδιαφέρει μένω θα το πάρει αυτό το κράτος. Δεν λέω καλά, δεν έργο. Έτσι είναι. Όποια το πάρει και πήρε. Μπάλα να δούμε.
0: Έτσι είναι, κύριε Θανασίου.
1: Λοιπόν, έτσι είναι. Και με νοιάζει μένα ποια ομάδα. Δεν είμαστε νεαροί που λέγαμε. Α, να το πάρει και είμαι μάτζε, είμαι τώρα μετά. Δεν με ενδιαφέρει. Τέρμα. Σαν ομάδα είμαι Ολυμπιακός. Άλλο είμαι Παναθηναϊκός. Άλλο είναι έτσι. Όσο για τα προβλήματα του μπάσκετ και οι μεγαλομέτρικοι κτλ. Α τα βρουν να σταματήσουν λίγο πλέον τι γκρίνε και όλα αυτά να πούμε. Τι να πω, εντάξει, αυτά συμβαίνουν βέβαια, αλλά ψυχραιμία σε όλου μα. Ψυχραιμία.
0: Έγινε κύριε Θανάση μου, έγινε. Άντε, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Τον ακούμε τον κόκορα. Λοιπόν, έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Είδα τη Ρεάλ τι έπαθε, η οποία έχει και εκλογές σήμερα. Είναι ο Πέρεθ με το Ρικέλμο. Ένας είναι 79, όλος είναι 37. Μετά από 16 χρόνια έμεινε χωρίς τίτλο και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο μπάσκετ χθες αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Τενερίφη, που την είδαμε στο Champions League, έτσι, του μπάσκετ. Και τερμάτισε τον απατό με τέταρτη. Δηλαδή έχασε, δεν συνεχίζει στο ποτάθλημα, στο μπάσκετ. Έχασε στο κύπελο, έχασε στο Super Cup από Βαλέθη, από Μπασκόνιες κλπ. Ποδόσφαιρο τελείωσε προώρα. Ποδόσφαιρο, κύπελο, Super Cup, όλα. Και μετά από 16 χρόνια έμεινε χωρίς τίτλο. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα, καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για τη Βασίλισσα. Επομένως, το θέμα είναι τώρα το πώς θα αντιδράσουν, τι θα κάνουν. Γιατί έχουν και τον Σκαριόλο, ο οποίος έκανε για μένα καλό κοτσάρισμα στον τελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είχε ξαναθητεύσει παλιότερα στη Ρεάλ και δεν τα είχε πάει καλά, δεν νομίζω να το κρατήσουν. Και δεν έχει και αυτό που λέμε ένα κορμό να στηριχθεί, να πρέπει να πάρει έτσι πολλούς καλούς παίκτες, να διαθέσουν αρκετά χρήματα προκειμένου να ξαναφτιάξουν τη μεγάλη ομάδα του παρελθόντος. Αλλά βλέπετε ότι όλες οι μεγάλες
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπονίδι.
7: Στον Φλωράτο να πας!
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά

0: ειδικά χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και της διεργασίας στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Τρεις ισχυροί σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη Ευβίας. Έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Περισσότερα στο real.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκθεση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με πύγια και αέρια μέσα. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική έκθεση στην Αγία Τριάδα Φιότιδας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Λοιπόν, ο Τωτός μου είχε ζητήσει ένα τραγούδι με την Κέντι Γκρέι για κοίτα κόσμο ένα κορμί. Αυτό από ό,τι ψάξαμε το έχει πει η Μπέλο. Είναι τραγούδι και στίχη και μουσική του Βασίλη Τσιτσένη, αλλά το βρήκαμε εδώ. Τα παιδιά το βρήκανε με την Κέντι Γκρέι και θα το ακούσουμε. Λοιπόν, για κοίτα κόσμο ένα κορμί, Κέντι Γκρέι.

0: περιμένουμε να μας δώσει τις επόμενες γραμμές η Δέσποινα. Ο Φίλιππας από τον Περισσό με ρωτάει τη γνώμη μου για το Ζωάο Μάριο. Τώρα δεν ξέρω τι εννοείς. Γιατί έχει να με. Ο Ζωάο Μάριο ανήκει στην Μπεσίκτας. Είχε συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια. Το οποίο το πλήρωναν μισό-μισό η ΑΕΚ και η Μπεσίκτας. Εάν υπονοείς να κρατήσω, αν ήμουν ΑΕΚ, να κρατούσα το Ζωάο Μάριο με ένα συμβόλαιο, αν όχι 2,5-2 εκατομμύρια κλπ. Όχι, δεν θα το κρατούσα. Είναι πολλά τα χρήματα για την αξία του συγκεκριμένου παίκτη, ο οποίος ναι, μεν πέτυχε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Αλλά εδώ πρέπει να κοιτάξουμε τη λογική. Αν μείωνε θεαματικά τις αποδοχές, θα το κρατούσα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάντως, από ό,τι διάβασα, δεν υπολογίζεται από την Μπεσίκτας, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Ικάρη, έλα κύριε Βασίλη μου.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνουμε, πώς πάμε?
0: Εμείς πάμε καλά, εσείς πώς είσαστε?
1: Καλά ρε Γιώργο, τώρα άλλαξε την εκπομπή, ξέρω το απόγευμα τώρα.
0: Ναι, τώρα από βράδυ, γιατί δεν είχε και τίποτα, δεν είχε νόημα τώρα, γιατί η εκπομπή πήγε βράδυ, επειδή είχε τους αγώνες, να βγαίνει ο κόσμος και να μιλάει. Τώρα δεν έχει τίποτα, είναι μόνο το Μουντιάλ, ένα μάτς. 10 η ώρα τελειώνει 12 παρατέταρτο, δεν είχε νόημα. Και την πήγαμε απόγευμα. Εντάξει, άλλους βρήκα, άλλους έχασα, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Ορίστε.
1: Καλύτερα απόγευμα, γιατί ήταν και
0: εντάξει, κάποιοι που έχαναν τον ύπνο του, σου λέει τώρα θα κοιμόμαστε, να βλέπουμε το απόγευμα, εντάξει.
1: Καλά ήταν αυτό.
0: Εντάξει.
1: Πώς θα βλέπεις αύριο στο μπάσκετ?
0: Δεν είναι Ολυμπιακός, τα δύο πρώτα μάτς δεν πήγε καλά. Ναι, μεν και το πρώτο μάτς το κέρδισε, αλλά κάποια στιγμή 17 πόντι στο τέλος πέρασε και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας τον βλέπω ότι είναι θορυβημένος.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Δεν είναι εύκολο, είναι ανοιχτά τα παιχνίδια, ανοιχτά είναι.
1: Τώρα ο Λασό τραυματίστηκε, Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Ο Λασό του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε.
0: Κράμπες έπαθε. Κράμπες, δηλαδή δεν έπαθε κάτι ζημιά το παιδί, ευτυχώς, αλλά εντάξει δεν είναι ο Λεσόρ που ήταν.
1: Καλά, οπωσδήποτε.
0: Ναι. Δεν είναι ο Λεσόρ, δηλαδή δεν αποτελεί θέμα για τον Ολυμπιακό Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός το θέμα είναι ο Ντόρσεϊ, γιατί έκανε και ατομικό σήμερα και μάλλον δεν παίζει ούτε αύριο.
1: Ούτε αύριο παίζει αύριο, ούτε αύριο.
0: Ούτε αύριο, μάλλον είναι απουσία με αισθητή του Ντόρσεϊ.
1: Καλά, ο Ντόρσεϊ είναι πολύ.
0: Εντάξει, το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός, για μένα είναι καλύτερη ομάδα. Ολυμπιακός. Το έχω πει πολλές φορές. Αν ο Ολυμπιακός παίξει τον μπάσκετ που ξέρει εκείνο εαυτός του. Λογικά δεν θα έχει πρόβλημα. Αν όμως είναι Ολυμπιακός των δύο τελευταίων αγώνων, ο Παναθηναϊκός επειδή έχει μεγαλύτερο κίνητρο, μπορεί να του την κάνει τη ζημία.
1: Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Εντάξει, είναι ανοιχτά όλα τα. Καμιά μεταγραφή, τίποτα Ολυμπιακός, Γιώργο, άκουσες τίποτα?
0: Πάει να πάρει ένα μπακ από τη Μαγιόρκα. Τον Μαφαίο. Αυτός μάλλον θεωρείται κλεισμένος. Τώρα κυρίως η ισπανική αγορά θα κινηθεί. Με παίκτες που ξέρει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Πάει να πάρει και ένα στόπερ από τη Λας Πάλμας, ένα αριστεροπόδαρο. Ο Μαραμόλ, καλός παίκτης είναι αυτός, αλλά είναι ελεύθερος, μένει ελεύθερος και έχει προτάσεις κι άλλες. Εντάξει, ακόμα έχει, εντάξει, δεν καίγονται. Δεν καίγονται ο Ολυμπιακός. Δεν είναι όπως ο Πάο και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει το χρόνο του. Ο Πάο και ο Παναθηναϊκός καίγονται και δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα δεν έχουν κάνει.
1: Ξέρω τι κάνουν.
0: Καλά, αυτό είναι δικό του θέμα, εννοείται.
1: Θα κάνει μεταγραφές άμα πάει στο καινούριο γήπεδο.
0: Καλά, εντάξει, έχει ακόμα το καινούριο. Το πρωτάθλημα τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίζουν. Το γήπεδο θα πάει τον Αύγουστο του 27, το άλλο πρωτάθλημα, το επόμενο.
1: Το επόμενο, ναι. Το επόμενο. Και θα κάνει μεταγραφές όπως έκανε και η ΑΕΚ στο γήπεδο
0: του. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Θα πρέπει να πάρει 2-3 έτσι πολύ μεγάλους παίκτες για να είναι και κράχτες για τον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτό... είναι μια χρονιά ακόμα. Θα πρέπει να το παλέψει ο Παναθηναϊκός. Είναι πολλά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: Και τώρα σε 16 χρόνια που έχει πάλι και πρωτάθλημα έχουν απερπιστεί και πάλι.
0: Βέβαια, λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Δεν θυμάστε τα δικά σας τα πέτρινα χρόνια. Ναι, τα δικά σας τα πέτρινα χρόνια. Δεν θυμάστε που ήταν ο κόσμος στα καγκέλα.
1: Βέβαια.
0: Για βάλτε κάτω να είναι και ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια.
1: Πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. 7 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα.
0: Εντάξει. Λογικό είναι λοιπόν. Α δούμε κύριε Βασίλη μου. Λοιπόν, έγινε κύριε Βασίλη, έγινε. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Γεια σου κύριε Βασίλη μου. Ναι, την Πέμπτη έχει το πρώτο μάτς. Είναι το Μεξικό με την Αφρική.
1: Έγινε.
0: Για χαρά. Πάμε στην κυρία Μαρία από τη Χαλκίδα.
2: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Μαρία.
2: Καλά είστε.
0: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε.
2: Αν σας πω ότι σας πήρα για μία χάρη.
0: Αν μπορώ.
2: Πιστεύω ότι μπορείτε. Πιο μπροστά βάλατε ένα τραγούδι που λέει «Άσε πρώτα να ξεχάσω, άσε με να λησμονήσω και ύστερα θα δοκιμάσω και αν μπορώ θα σε αγαπήσω». Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ πολύ σε κάποια επόμενη εκπομπή βάλτε το να το ηχογραφήσω για να το ακούω.
0: Ναι, της πόλης πάνω, ναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι ομολογώ το πόνο μου.
0: Μάλιστα. Να ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, αυτά είναι...
2: Και να είστε καλά, και να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα, έτσι, τι μπορεί να κάνει ένα τραγούδι, έτσι. Τι μπορεί να θυμηθείς πράγματα, να κάνεις, να δείξεις. Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο σε πολύ κόσμο. Και μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, ο Μπάμπης από την Νίκαια. Εάν θέλει σεντερφόρο Ολυμπιακός, θέλει σεντερφόρο Ολυμπιακός. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, ο Ελικαμπή είναι Μουντιάλ και ο Ταρέμι. Και γυρίζει ο Γιάρεμτσουκ, λογικά, και έχει τον Κλέιτον. Ο Ταρέμι θα πουληθεί. Η λογική τι λέει. Έτσι δεν μπορείς να έχεις τώρα και Ελικαμπή και Ταρέμι. Οπότε ο Γιάρεμτσουκ τι θα γίνει. Ο Γιάρεμτσουκ είναι απαιτητικός, θέλει να παίζει. Ο Κλέιτον δεν έδειξε απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάρει σεντερφόρο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι ο Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ, πριν γίνει η κουβέντα με τη Λίμπαρ Μαρινάκη, είχαν συζητήσει για το θέμα του σεντερφόρου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, για μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις στην Ευρώπη. Και δεν ξέρεις, και δεν είναι αυτό, είναι τώρα θα παίξεις στο Μουντιάλ, δεν ξέρεις πώς θα πάνε αυτοί οι δύο, ειδικά ο Λικαμπή, δεν ξέρεις μετά πότε θα τελειώσει, πότε θα έρθει, γιατί θα πάρει την άδεια. Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Όπως επίσης διάβασα ότι ο Ντέσσερς θα είναι έτοιμος, λέει, τέλη Ιουλίου για τον Παναθηναϊκό. Εάν υποτεθεί ότι θα φύγει ο Σφιντέρσκι, που το λέμε όλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν πρέπει να πάρει σεντερφόρ. Γιατί θα μου πει κάποιος έχει τον Ντετέι, που για μένα δεν είναι κλασικό φόρο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής, αυτό είναι αφεντικό. Πάντως νομίζω ότι θέλει σεντερφόρ εφόσον ο Ντέσσελς θα μπει από Αύγουστο, από αρχές Αυγούστου, γιατί θα χάσει μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας. Ήδη ο Παναθηναϊκός από τις 23 Ιουλίου θα έχει μπει στην Ευρώπη. Τώρα σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, 17 Ιουνίου ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μάθουν τους αντιπάλους. Και γι' αυτό λέω ότι έχουν μείνει πίσω και οι δύο τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει στον ΠΑΟΚ περίμεναν προφανώς να οριστικοποιηθεί η παραμονή του Λουτσέσκου. Πήρανε Μάτος, αναβαθμίζει το Βιερίνια. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν, φαντάζομαι, οι ανακοινώσεις μεταγραφικές. Ο Νίστρουπ έρχεται σε λίγες μέρες, θα παρουσιαστεί επίσημα τον Παναθηναϊκό και εκεί σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
3: Real FM. Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Σήμερα με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Για επίλογο στην εκπομπή έχω αφήσει μια πολύ ωραία ερώτηση του Νίκου από τα Πετράλωνα όσον αφορά την άποψή μου για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στο κύπελο να παίζουν δύο Έλληνες παίκτες γεννηθέντες μετά το 2004 και λέω μου έκανε φοβερή πάσα, γιατί αυτό είναι το βασικό μου κομμάτι, το βασικό μου κείμενο σήμερα στη Real News. Με τίτλο ότι το κύπελο δίνει το δρόμο και στο πρωτάθλημα. Δίνει το δρόμο για το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και είμαι ευτυχής, διότι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, εδώ και 3 χρόνια, έλεγα ότι πρέπει στο πρωτάθλημα μας σιγά σιγά να μονιμοποιηθούν οι Έλληνες παίκτες, να πάρθει μια απόφαση να παίζουν τουλάχιστον 2 παιδιά δικά μας, ανεξάρτητα ηλικίας, στην ενδεκάδα. Είδαμε λοιπόν μετά το πάρθηκε απόφαση για το κύπελο να ένα παιδί να έχει γεννηθεί μετά το 2004. Και πάρθηκε απόφαση για ένα δεύτερο παιδί από αυτή τη σεζόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, δηλαδή ας πούμε για τον ΠΑΟΚ τώρα που έχει τους περισσότερους πιτσιρικάδες, Μύθου λέει, Χατσίδης, και οι δύο μέσα. Και όχι μόνο είναι και οι δύο μέσα, θα πρέπει να έχουν και δύο στο πάγκο για να μπορούν να τους αντικαταστήσουν, γιατί αυτά τα παιδιά, ξέρετε, σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να παίζουν μέχρι και την παράταση άμα χρειαστεί, και αλλαγή μπορεί να γίνουν μόνο με παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μετά το 2004. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα πιτσιρικά 19 χρόνια και να βάλεις έναν Έλληνα 25 μέσα, 26, 27, 28 κλπ. Πρέπει να είναι ανάλογες ηλικίες. Άρα στην αποστολή ο κάθε προπονητής θα πρέπει να έχει 4 παιδιά το λιγότερο. Το μπορώ να καταλάβω ότι ο προπονητής δύσκολα θα τα βγάλει πέρα, αλλιώς θα έχει τα σχέδιά του, αλλά είναι μονόδρομος αυτό να γίνει. Πρέπει κάποια στιγμή να αναδείξουμε τα ταλέντα μας, και η Ελλάδα είναι γεμάτη ταλέντα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ομάδες θα πρέπει να ασχοληθούν πολύ περισσότερο με τις ακαδημίες, να πέσουν πολλά χρήματα, να γίνει επαγγελματική δουλειά, να βρούμε τα ταλέντα, να δουλέψουν, να τα αναδείξουμε. Πώς έκανε ο Ολυμπιακός τότε που πήρε το Champions League με τους πιτσιρικάδες και έβγαλε 2-3 παιδιά, ή ο ΠΑΟΚ? Αυτό πρέπει σιγά σιγά να ισχύει με όλες τις ομάδες, και δεν είναι απαραίτητο να δουλεύουν παιδιά σε ακαδημίες τους. Μπορούν να βρούνε. Η Ελλάδα είναι γεμάτο ακαδημίες. Υπάρχουν ποδοσφαιρικές κυψέλες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να μολύσουν λοιπόν τα λαγωνικά τους, να βρουν αυτά τα παιδιά, να τα εντοπίσουν, να τα δουλέψουν και να τα προωθήσουν. Συμφωνώ και επαυξάνω από αυτό το οποίο πήρε απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με το κύπελο, και θέλω να το δω και στο πρωτάθλημα αυτό να γίνεται. Που για μένα στο πρωτάθλημα κακώς δεν χρειάζεται να το επικεντρώσουμε να είναι οπωσδήποτε 20-21. Και να είσαι 23 και να είσαι 24 και να είσαι 25, αρκεί να είσαι Έλληνας. Γιατί βλέπετε ομάδες που βάζουν 11 ξένους. Θυμίζω ότι έπαιξε ο Όφη με 7 Ελληνόπουλα στον τελικό με τον ΠΑΟ και πόσο σχολιάστηκε θετικά από όλους μας. Γιατί λοιπόν να βλέπουμε, ας πούμε, τον Όφη να παίζει με 7, 8, 9 Έλληνες και να βλέπουμε άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, τον Άρη, και κατεβάζει 11 ξένων. Κάποια στιγμή λοιπόν μπορώ να καταλάβω τις ομάδες, έτσι, και τους προέδρους και τους προπονητές, αλλά σιγά σιγά πρέπει να μπει το ελληνικό στοιχείο. Έχουμε παίκτες, έχουμε ταλέντα. Και βλέπετε το πόσο ξεχωρίζουν και πάνε στο εξωτερικό καλά. Αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα, τα μεγαλύτερα ονόματα από το εξωτερικό είναι. Παιδιά που δεν ξέραμε αν εδώ θα αναδειχθούν όπως αναδείχθηκαν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν δυνατότητες έχουμε. Το θέμα είναι να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Όσον αφορά έναν άλλο φίλο, τον Γιώργο, από τη Γλυφάδα που με ρωτάει για την αναδιάθρωση, έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Το είχαμε πει, δεν μπορούσε να περάσει. Γιατί είναι θέμα τηλεοπτικών, είναι θέμα ημερομηνιών, ήταν λίγοι αγώνες, δεν μπορούσε να περάσει αυτό το πράγμα. Επίσης, Χρήστο, από την Ιρεβέργη, το αν ο Παναθηναϊκός αλλάξει πάροχο τηλεοπτικά, γράφεται κάτι σήμερα, δεν το ξέρω, αυτό είναι θέμα της ιδιοκτησίας. Επίσης, έχω κάποια ερωτήματα για τον Ομπράντοβιτς, αυτό το οποίο με ρωτάτε, το γράψαν οι Σέρβοι, δεν το γράψαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, τι γράψαν, ότι ο Ομπράντοβιτς έχει συμφωνήσει με τον Γιαννακόπουλο και θα πάρει 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Ότι θα έχει συμβόλαιο 5 εκατομμύριων το χρόνο, θα είναι πιο ακριβοπληρωμένο στην Ευρώπη και από τους πιο ακριβοπληρωμένους στον κόσμο. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δημοσιεύματα των Σέρβων. Εγώ δεν ξέρω κάτι προσωπικά. Δεν μου είναι έκπληξη το να ξαναδούμε τον Ομπράντοβιτς ή δεν μου είναι έκπληξη να τρελαθεί ο Γιαννακόπουλος και να δώσει τόσα λεφτά, γιατί έχει λεφτά. Και το είδαμε με τα συμβόλαια που έχει κάνει. Του λέει: θες τον Ντέιβις, πάρ' τον 4 εκατομμύρια. 4.700 παίρνει ο Ναν και 4 παίρνει ο Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαια 28 εκατομμυρίων ευρώ. Απίστευτο, 28 εκατομμυρίων ευρώ έχει μόνο συμβόλαια. Δεν σας λέω τα άλλα έξοδα, budget κλπ. 28 εκατομμύρια. Ο Γιαννακόπουλος έχει χρήμα. Και δεν είναι παλιά μόνο που το μπάσκετ έριχνε στο χρήμα και ήταν πηγάδι. Τώρα λόγω του ΆΚΑ, λόγω των εισιτηρίων διαρκείας και πολλά άλλα, σιγά σιγά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το παίρνει πίσω. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τον Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Δέσποινα την Καλοχέρη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελπίζω να περάσαμε όμορφα. Σας εύχομαι μια χαρούμενη εβδομάδα. Καλή τηλεθέαση για το Μουντιάλ που αρχίζει την Πέμπτη. Ας ελπίσουμε να δούμε καλά παιχνίδια, να δούμε και την εθνική μας απόψε φιλικό με την Ιταλία. Να τελειώσει ομαλά το μπάσκετ. Θα δούμε πώς θα πάνε οι αγώνες. Και κλείνω με Σωτηρία Μπέλου. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όμορφο, το μη μου ξαναφύγεις πια, του Βασίλη Τσιτσάνη. Να είστε καλά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-024690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής.

0: 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
1: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πάτρας 105,3 με τον Νίκο Φιναρδέ. Σκοπός μου είναι μέσα στην επόμενη ώρα να χωρέσω όση περισσότερο γίνεται λάθη μουσική δημιουργία και να τη στείλω κατευθείαν στους δέκτες σας. Όπως θα διαπιστώσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, το μουσικό χαλί μας άλλαξε. Θέλουμε να δώσουμε μια καινούρια αύρα σε αυτήν την τόσο ευχάριστη εποχή του χρόνου που ξεκινάει τώρα το καλοκαίρι. Από σήμερα λοιπόν και για όλη την καλοκαιρινή περίοδο, η Havana Magic Nights θα μεταδίδεται τα βράδια της Κυριακής και συγκεκριμένα από τις 6 έως τις 7 το βράδυ, έχοντας μια λίγο διαφοροποιημένη προσέγγιση. Το νέο μας ζητούμενο είναι να σας αφήσω να απολαύσετε υπέροχες μουσικές χωρίς σχόλια, έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφερθείτε νοερά στο περιβάλλον που παραπέμπει η πολύ αγάπητη Latin κουλτούρα. Ευτυχώς οι πολυγραφότατοι αγαπημένοι μας Λατίνοι καλλιτέχνες μας έδωσαν και αυτή τη σεζόν που πέρασε εμπνεσμένες μουσικές και οι λίστες μας εμπλουτίστηκαν με μελωδίες και τραγούδια που θέλουμε να τα ακούμε ξανά και ξανά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι με χαρά θα μας συντροφεύσουν και αυτό το καλοκαίρι. Πιθανότατα, ιδιαίτερα όσοι έχουν ακολουθήσει την πορεία αυτής από τις εκπομπής, θα αναγνωρίσουν πολλά κομμάτια από αυτά που θα ακουστούν και είναι πολύ φυσικό αφού προέρχονται από τις λίστες που ακούστηκαν όλο αυτό το χειμώνα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε αφιερώματα από δύο αγαπημένους μας καλλιτέχνες, τον Eddie Palmieri και τον Isaac Delgado. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, 2 sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22.

0: Ιωνικά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Λιγκάς Βεναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Night. Πριν μερικές μέρες ολοκληρώσαμε τη χειμερινή σεζόν της Cuban Lounge Nights. Μετά από 36 βραδιές, 2 lives, 4 θεματικές βραδιές και ένα εξαιρετικό street Latin party, βάζουμε μια άνω τελεία για την καλοκαιρινή σεζόν που έχουμε μπροστά μας, ανανεώνοντας όμως το ραντεβού μας για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε πολύ το σταθμό Cafe Bar Restaurant, το Royal Theater, το Pharos & Patres και το Queen Cafe Bistro για τη θερμή φιλοξενία και την αψογή συνεργασία. Εις το επανειδή. Πάμε για τα καλοκαιρινά μας τώρα. Από την περασμένη Τετάρτη, 3 Ιουνίου και κάθε δεύτερη Τετάρτη, η Havana Magic Nights θα παρουσιάζει τις Buena Vista Sunset βραδιές της στο rooftop του ξενοδοχείου Moxie Patra Marina, απέναντι από τη Μαρίνα της Πάτρας, όπως έκανε την Άνοιξη, αλλά με διαφορετικό ωράριο, τις 8.30 το βράδυ έως το 12.30. Από την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και κάθε δεύτερη Τετάρτη, η Havana Magic Nights θα βρίσκεται στον υπέροχο και άκρος καλοκαιρινό χώρο του Baraka Mare Mare με τις Cuban Lounge βραδιές της από τις 10 το βράδυ και μετά. Από τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου και κάθε δεύτερη Δευτέρα, θα βρισκόμαστε εκεί που κάναμε τα πρώτα μας καλοκαιρινά βήματα, στη Latin διασκέδαση, στη Νέα Ωρα, Kissing Bar στα Ρεχοβίτικα, από τις 10 το βράδυ και μετά. Η Havana Magic Nights μας καλεί λοιπόν να μοιραστούμε μαζί της μια ολοκληρωμένη εμπειρία Latin χαλαρής διάθεσης αυτό το καλοκαίρι που θα απαρτίζεται από υπέροχες μουσικές, αρωματικά κοκτέιλς και γεύση καραϊβικής. Θα προκύψουν το φετινό καλοκαίρι και άλλες βραδιές και συνεργασίες events, έτσι λοιπόν καλό θα είναι να μείνετε συντονισμένοι όλο το καλοκαίρι και να ενημερώνεστε μέσω των social media της Havana Magic Nights για τα extra events. Σας φυλάξαμε για το τέλος κάτι εντελώς καινούριο και πάρα πολύ δελεαστικό. Τι θα λέγατε για μια μονοήμερη κρουαζιέρα στο Σαρονικό με την Havana Magic Nights? Αν αυτό σας φαίνεται καλή ιδέα, που σίγουρα είναι, τότε μπείτε στις σελίδες της Havana Magic Nights για περαιτέρω πληροφορίες ή στείλτε μήνυμα και κάντε έγκαιρα την κράτησή σας. Είμαι ο Νίκος Βεναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για σας την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Cassini's Mansion στα κείμενα. Θα σας καληνυχτήσω για απόψε με μια ωραία σάλτσα, έχοντας πάντα την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις, τις συγκλονιστικές δονήσεις της λατινοσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε απόψε. Από τον Νίκο Βεναρδή και την εκπομπή Havana Magic Nights, καλό σας βράδυ και καλό καλοκαίρι.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις καταγράφονται στη Βόρεια Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω ζημιών. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Μετά από έρευνα στο διαμέρισμα που μίστονε, κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν αν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνελήφθη 43χρονος άνδρας τουρκικής υπηκότητας στην Ιγουμενίτσα, στο αυτοκίνητο του οποίου εντοπίστηκαν 110 κιλά κατέργαστης κάναβης. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix του Μονακό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Real Weather.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που υπάρχει. Που παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, είναι η δεύτερη αυξημένη. Φυσικά έρχεται και το Μουντιάλ στις 11 του μήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, τα ηχητικά που θα ακούσουμε, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, του προπονητή της εθνικής ομάδος, του κ. Γιωβάνοβιτς, του Τάσου Δουβίκα. Τα έχουν επιμεληθεί ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Η κυρία Καλοχέρη, η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Πάντα στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Κασιανή Βραχά και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου Δημήτρης Σταυρακάκης μαζί μέχρι τις 10. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας και σήμερα. Στη 10 στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου παίζει η εθνική μας ομάδα με την Ιταλία, το τελευταίο φιλικό της παιχνίδι για την φετινή σεζόν απέναντι στους Ιταλούς που θα δουν από την τηλεόραση το Μουντιάλ, δεν έχουν προκριθεί. Φυσικά και σήμερα έχουμε ανακοινώσεις, επιστολές, ΚΑΕ Ολυμπιακός, ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που πάλι μεταξύ τους έχουν βγάλει τις κατζάρες εν ώψη του αυριανού τρίτου τελικού στις 9 το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 1-1 είναι στις νίκες οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο, ο Κώστας Λούκας πήρε μέρος στην προπόνηση των Πρασίνων. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του στο αυριανό τρίτο τελικό. Ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα σήμερα. Και έτσι είναι πολύ δύσκολη η παρουσία του για τον αυριανό τρίτο αγώνα στο ΣΕΦ. Πριν από λίγο στο Μοντε Κάρλο, στο Μονακό, είχαμε το Grand Prix, το οποίο τελείωσε με ένα επεισοδιακό Grand Prix με δύο διακοπές. Ο Αντωνέλη ήταν ο νικητής με Mercedes, πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Μιχάλης Φουστέρης που το παρακολούθησε θα μας πει τι ακριβώς έγινε στον φετινό αγώνα του Μοντε Κάρλο. Καλησπέρα Μιχάλη, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι ένα δραματικό Grand Prix το οποίο ξεκίνησε στις 4 η ώρα και ολοκληρώθηκε πριν από μισή περίπου ώρα, 2,5 ώρες και παραπάνω. Ένας αγώνας ο οποίος διακόπηκε δύο φορές. Η πρώτη φορά στον 55ο γύρο όταν ο Στρόλ τράκαρε και τέθηκε θέμα ασφαλείας λόγω προβλήματος στο οδόστρωμα, αλλά και στον 66ο γύρο μετά την έξοδο του Λεκλέρ στην τελευταία στροφή. Εκεί σηκώθηκε η κόκκινη σημαία και πάλι μπήκε αυτοκίνητο ασφαλείας. Όμως τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να φρενάρει, να σταματήσει τον θαυματουργό αυτό νεαρό οδηγό που ακούει στο όνομα Κίμι Αντωνέλη. Ο Ιταλός, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, ήταν αλάνθαστος, διατηρήθηκε πρωτοπόρος σε όλη τη διάρκεια του Grand Prix, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη που, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, είναι η πέμπτη συνεχόμενη. Ένας αγώνας ο οποίος στην αρχή είχε τον Ιταλό να υπερασπίζεται την πρωτοπορία του. Ο Χάμιλτον αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, ενώ για πρώτη φορά ανέβηκε φέτος στο βάθρο ο Χάτζαρ, που ήρθε τρίτος. Τέταρτος ήταν ο Πιάστρι, ενώ πέμπτος ήρθε ο Λόουσον. Να πούμε ότι ο Αντωνέλη είναι η πέμπτη του νίκη, είναι ο πιο νεαρός οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 1, με 5 νίκες από το μακρινό 1950. Σε Κίνα, Ιαπωνία, Μαϊάμι και Καναδά ήταν οι προηγούμενες νίκες του Αντωνέλη. Τώρα θριάμβευσε και στο Μονακό, συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία των πιλότων, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του Ράσελ, ο οδηγός της Mercedes. Να πούμε επίσης ότι εξώ από τον Λεκλέρ εγκατέλειψε και ο Verstappen, ο οποίος ήταν πολύ άτυχος με την εκκίνηση από τον πόρτο και όλα.
0: Στην εκκίνηση έγινε το περιστατικό του Verstappen.
1: Σωστά, με την εκκίνηση αποχώρησε με πρόβλημα στον κινητήρα, ενώ αργότερα βγήκαν και άλλοι εκτός, όπως ο Νόρις στο 45ο γύρο με πρόβλημα στην μπαταρία, όπως επίσης και η Στρόλ, όπως είπαμε, ο οποίος έπεσε στις μπαριέρες και έμεινε εκτός, ο Μπότας, ο Μπέρμαν και ο Σάινθ. Ο Αντωνέλη, ο οποίος πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός οδηγός, το μέλλον του ανήκει. Και βεβαίως στο τέλος είχαμε και τις φαντασμαγορικές σκηνές στο Μοντε Κάρλο με τον πρίγκιπα Αλβέρτο να κάνει την απονομή να δίνει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Ιταλό. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος για χάρη του. Ο Αντωνέλη, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος. Επόμενο ραντεβού για τους φίλους της Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Δημήτρη.
0: Ο Αντωνέλη, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, έχει 156 βαθμούς. Ο Χάμιλτον 90 και ο Ράσελ 88. Είναι η πρώτη τριάδα στη γενική κατάταξη των πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργότερα θα σε έχουμε και για την ΑΕΚ. Εμείς τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χρυσάνθη, αφού πρώτα σας πω ότι σε εξέλιξη ο τελικός του Ρολάν Γκαρός στους άντρες, ο Σβέρεφ, ο Γερμανός, προηγείται 2-1 σετ του κομπόλι του Ιταλού. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στις 4 και είναι σε εξέλιξη. Πήρε το πρώτο σετ με 6-1 ο Σβέρεφ, 6-4 ισοφάρισε ο κομπόλι, 6-4 το τρίτο σετ ο Σβέρεφ. Τώρα είναι 3-3 στα game στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Σας είπαμε ότι ο Σλούκας προπονήθηκε κανονικά και θα αποφασιστεί αύριο αν θα συμμετάσχει. Ο Ντόρσεϊ έκανε ατομικό και πάλι, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Με αυτούς τους δύο τώρα μάλλον ο ένας δεν θα καταφέρει να είναι ο Ντόρσεϊ.
2: Το ατομικό έκανε, τι να πω τώρα. Εκτός και αν ο Μπαρτζόκας αν αύριο δεν πονάει, κρίνει ότι θα πρέπει να τον έχει μαζί του για να τον βάλει έστω και για λίγο, ναι, τον βοηθήσει. Πάντως δεν έχει προπονηθεί όλες αυτές τις μέρες ο Ντόρσεϊ, μετά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε με την ΑΕΚ δεν έχει προπονηθεί. Δύσκολο το βλέπω και εγώ να παίζει. Τώρα και ο Σλούκα θα δούμε, αυτός μπορεί να παίξει έστω και λίγο, αν είναι και αύριο καλά δεν πονάει. Φαντάζομαι αφού προπονήθηκε σήμερα, έκανε αρκετά μεγάλο μέρος προπόνησης. Φαντάζομαι θα είναι διαθέσιμος. Θα δούμε και πώς θα, αν τελικά παίξουν και πώς θα παίξουν και πώς θα διαμορφωθούν και οι δωδεκάδες των ομάδων αύριο, γιατί το ξαναλέω ότι με τους περιορισμούς που υπάρχουν, που βάζουν οι κανονισμοί, με τους 6 ξένους που να έχουν οι ομάδες στο ρόστερ τους, έχει ένα ενδιαφέρον και ποιοι μένουν έξω, τι παίζουν στο παιχνίδι. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο.
0: Μάλιστα. Πάμε στο αγωνιστικό λίγο να μείνουμε, γιατί η τοξικότητα συνεχίζεται για τα καλά.
2: Τώρα δεν αφορά και κανέναν όλο αυτό που γίνεται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα η ΕΡΤ ποιον έβαλε, τι έδειξε, αν δεν έδειξε, δεν έδειξε. Όλα αυτά δεν αφορούν κανένα. Μόνο τους εγωισμούς των δύο διοικήσεων και των αυτών που γράφουν αυτές τις ανακοινώσεις και δημιουργούν όλη αυτή τη φασαρία. Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος ενδιαφέρεται τώρα για το τι δείχνει έτσι και τι δεν δείχνει έτσι. Είναι σχολιαστής, ποιος δεν είναι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κατά τη γνώμη σου, όταν παίζει το σωστό ο Ολυμπιακός, πιστεύεις ότι έχει ένα παραπάνω, πώς να σου πω, ένα παραπάνω βαντάζ, είτε σε τέτοια παιχνίδια?
2: Η έδρα πάντα παίζει ρόλο σε σειρές play-off και στους τελικούς και στις αναμετρήσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έχει ρόλο, παίζει ρόλο η έδρα, αλλά πέρσι και πρόπερσι νομίζω ότι έσπασαν οι έδρες.
0: Ναι.
2: Στους τελικούς και ο Παναθηναϊκός πρόπερσι έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού και το πήρε, και ο Ολυμπιακός πέρσι έσπασε την έδρα του Παναθηναϊκού και το πήρε. Άρα λοιπόν όλα είναι σχετικά. Σίγουρα ο Ολυμπιακός λογικά θα εμφανιστεί καλύτερος αύριο σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να παίζει στο σεφ. Ξέρει πώς να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις, αυτή την ατμόσφαιρα. Και θα χτυπήσει οπωσδήποτε το παιχνίδι. Θα δούμε. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα, αλλά και δεν παίζουν ταυτόχρονα. Οι παίκτες είναι έμπειροι, οι ομάδες είναι έμπειρες, οι προπονητές είναι έμπειροι, ξέρουν να διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις και δεν είναι τόσο καθοριστικό παράγοντας η έδρα όσο ενδεχομένως ήταν κάποτε.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε εκτός συνόρων, γιατί η Ρεάλ έμεινε έξω μετά από 18 χρόνια από τα ημιτελικά του πρωταθλήματος στην Ισπανία. Η Ρεάλ φιναλίστη στην Ευρωλίγκα, έχασε χθες 107-95 από την Τενερίφη. Η Μπαρτσελόνα ανοίξει 176 στη Μούρθια και προκρίθηκε και θα παίξει απέναντι στην Τενερίφη. Νομίζω ότι αυτό με τη Ρεάλ ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τη φετινή της πορεία.
2: Ναι, η οποία βέβαια δεν ήταν κακή, έτσι, γιατί αν σκεφτείς ότι Στην κανονική περίοδο ήταν πρώτη.
0: Πρώτη, ναι.
2: Στην περίοδο τερμάτισε πρώτη και έπαιξε με την 8η Τενερίφη. Η 8η την απέκτησε. Στην Ευρωλίγκα έφτασε μέχρι το τελικό.
0: Σωστά. Και τον τελικό τον έπα τον. Πάλεψε
2: και.
0: Στα ίσια, ναι.
2: Και τον έχασε στο τέλος της λεπτομέρειας. Και με προβλήματα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες, 1,5-2 μήνες, η Ρεάλ παίζει χωρίς τους ψηλούς της.
0: Τάβαρες.
2: Χωρίς τον Ταβάρες, χωρίς τον Λεν.
0: Το Λεν.
2: Πήξε στο Final Four, έχασε και τον Καρούμπα. Και πήγε τώρα και σε αυτά τα μάτς χωρίς τους ψηλούς. Δηλαδή δεν ήταν κακή η χρονιά για την Ρεάλ. Αλλά έγινε καταστροφική σε αυτά τα play-offs. Όπου η Τενερίφη την τσόκαρε εντελώς. Την κέρδισε και χθες με 107-95. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 107 πόντους, τους 52, τους μισούς δηλαδή, τους έβαλαν δύο παίχτες οι οποίοι είναι παππούδες αθλητικά. Δηλαδή μιλάμε για τον Χουέρτας, ο οποίος είναι 43 χρονών. Ο Χουέρτας είναι συνομήλικος με τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης είναι εδώ και 5 χρόνια προπονητής. Και ο Χουέρτας ακόμα παίζει. Και όχι παίζει. Ο Βραζιλιάνος ο Χουέρτας έβαλε και 23 πόντους εχθές. Η Σεραλ παίζει και καλά. Δεν είναι ότι παίζει. Παίζει πολλά λεπτά. Παίζει 20-25 λεπτά σε κάθε παιχνίδι και βάζει 23 πόντους. Και ο άλλος είναι ο Πάτι Μιλ. Ο Αυστραλός, ο πρωταθλητής στο NBA με τον Σαν Αντώνιο Σπέρτ, του Γκρεκ Πόποβιτς. Μεγάλη ιστορία κι αυτός. Πολύ καλός παίχτης. 38 χρονών αυτός και βάλει 29 πόντους εχθές. 19 λεπτά θέλω να πω. Δηλαδή έχασε από τους παππούς. Ρεάλ δεν έχασε απλώς. Από μια ομάδα, την Τενερίφη, η οποία το Final Four του BCL, του Basketball Champions League, δεν κατάφερε καν να περάσει στο τελικό. Έχασα τη Ρίτα, η οποία τελικά κέρδισε και το τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσε και νίκησε τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, όπως έλεγε και ο Σκαριόλο, μετά πλήρωσε το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει άμυνα σε αυτά τα play-off. Είχε τρομερά αμυντικά προβλήματα. Δεν φτάθηκε στα απουσία των ψηλών, αν και θα μπορούσε. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο πράγμα να χάνεις και τις τρεις σέντες λίγο πριν το τέλος της σεζόν και να υποχρεώνεσαι να προσαρμόσεις το παιχνίδι σου σε τελείως διαφορετικά δεδομένα. Και η Ρεάλ το έπαθε αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαίως είναι μια μεγάλη αποτυχία αυτή. Μια τεράστια αποτυχία για τη Ρεάλ, η οποία δεν πήρε κανένα τίτλο φέτος τελικά. Γιατί έχασε και το κύπελλο, έχασε στον τελικό από την Βασκόνια. Και αυτό είχε να συνέβη μόλις για δεύτερη φορά τα τελευταία 15 χρόνια. Κάθε χρόνο η Ρεάλ έπαιρνε ένα τίτλο. Μα το πρωτάθλημα, μα το.
0: Ναι, κάποια κούπα σήκωνε.
2: Στην Ευρωλίγκα, όλο και κάποια κούπα σήκωνε. Έτσι δεν πήρε τίποτα. Και έχει αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος επέστρεψε πέρυσι στη Ρεάλ. Εγνωσμένης αξίας προπονητής για να την επαναφέρει στην κορυφή και της Ευρώπης βασικά, γιατί στην Ισπανία ήταν στην κορυφή τα τελευταία δύο χρόνια, έπαιρνε το πρωτάθλημα η Ρεάλ, αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα ούτε για τον Ιταλό φέτος. Και τώρα έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα για το αν θα μείνει, δεν θα μείνει. Το ρώτησαν χθες, αυτός λέει με ρωτάτε εμένα, ρώτησε τη διοίκηση, έχω 3 χρόνια συμβόλαιο, δηλαδή έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Αλλά ακούγεται έντονα στην Ισπανία τώρα ότι δεν τρίζει επικίνδυνα η καρέκλα του Καριόλο. Όλα πάντως θα δρομολογηθούν, ό,τι είναι να δρομολογηθεί, μετά τις σημερινές εκλογές του Συλλόγου. Θα δούμε και ποιος είναι ο πρόεδρος της.
0: Ναι, που είναι σήμερα εκλογές.
2: Πέρεθ εναντίον Ρικέλμε. Και αυτοί ήταν και χθες ήταν και στο γήπεδο, λέει, οι δύο. Ναι. Και ο Πέρεθ και ο Ρικέλμε είδαν το πατατράκ αυτό. Αλλά θα παίξει ρόλο, όπως λένε στην Ισπανία, το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του συλλόγου, αν θα υπάρξει νέος, αν θα συνεχίσει ο Πέρε. Και θα δρομολογηθούν οι περαιτέρω εξέλιξεις. Πάντως η Ρεάλ έπαθε ένα στραπάτσο που λίγοι ανέμεναν φέτος, όπως είπες και εσύ, είχε 18 χρόνια να αποκλειστεί από τους ημιτελικούς. Κάθε χρόνο τουλάχιστον περνούσε στους ημιτελικούς στο play-off. Τα τελευταία 18, την πάτησε όμως η Ρεάλ και μένει να δούμε πόσο καθοριστικό θα είναι όσον αφορά τις αλλαγές που θα γίνουν σε αυτήν. Γιατί εντάξει, ακόμα και αν μείνει ο Σκαριόλο, φαντάζομαι θα υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ της. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Λάιλ, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Κεζόνια, τι παίκτες θα πάρει. Α, δούμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να τα σκέφτεται, να αρχίσει να τα σκέφτεται η Ρεάλ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζε.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλό σου απόγευμα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Μας είπε για τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και για τον αποκλεισμό της Ρεάλ. Τώρα, Για να μην σας αφήσω έτσι και να μην σας πω για την τοξικότητα, κάτι πρέπει να σας πω. Είχαμε επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ΕΡΤ, επιστολή διαμαρτυρίας για κάνοντας λόγο για μεροληπτική μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον δεύτερο τελικό. Νέες βολές ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ. Μετά τις δηλώσεις, θυμίζω, του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ, του Νίκου Λεμπενιώτη, απέστειλαν και επιστολή που κάνουν λόγο, όπως σας είπα, για μεροληπτική μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μεταξύ άλλων, οι πυριώτες διερωτώνται αν είναι αληθές ότι δόθηκε εντολή από στέλεχος ΣΕΡΤ, δημοσιογραφικό διοικητικό, να μην μεταδοθεί το περιστατικό έως το τέλος μετάδοσης. Εάν ναι, για ποιον δόθηκε εντολή, από ποιον δόθηκε εντολή και ποια ιδιότητα, με ποια ιδιότητα και με ποια αιτιολογία. Η ΕΡΤ τονίζει, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, συγγνώμη, τονίζει, είναι δημόσια τηλεόραση η ΕΡΤ και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, για το θέμα ότι δεν έδειξε, για να τα πάρουμε ένα-ένα τα κομμάτια, δεν έδειξε το περιστατικό με τον κύριο Γιαννακόπουλο που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί κρατώντας τσιγάρο. Το τσιγάρο το έχετε αποκρύψει όλοι. Δεν το λέει κανένας ότι ο άλλος είχε τσιγάρο στο χεράκι του. Και τα site βλέπω το έχουν ξεχάσει. Προφανώς δεν βλέπουν καλά. Υπάρχουν καλοί οφθαλμίατροι στην Αθήνα, να πάτε. Λοιπόν, κρατώντας στο χέρι του τσιγάρο και μάλιστα εκεί που κάθεται, θα μου πεις σε νοιάζει στους 20.000 ο ένας. Φυσικά όταν ο ένας αυτός είναι διοικητικός ηγέτης μιας ομάδας, πρώτα-πρώτα είναι σαν να λέει, σαν να απαξιώνει τους παίκτες του όταν είναι με το τσιγάρο στο χέρι. Από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, υπάρχει μια εντολή, οδηγία και στην UEFA αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ να μην δείχνονται σκηνικά, σκηνές βίας και έντασης στα παιχνίδια. Το κρατάμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας για να ξέρετε τι γίνεται. Αυτή η οδηγία υπάρχει και στο ποδόσφαιρο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας ποιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος.

0: 2 26 930 23 172.
1: Αντένα 105,3.
2: Εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Αλλεπάλληλες δονήσεις καταγράφονται στη Βόρεια Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω των ζημιών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και της διεργασίας στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Κοροπίος Μαραθώνος και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.

Αυτή την ώρα στο Παρίσι το τελικό του Ρολάν Γκαρός στους άντρες. Ο Σβέρεφ παίζει με τον Κομπόλη. 2-1 σετ προηγείται ο Γερμανός ο Σβέρεφ. 5-4 στα game κερδίζει ο Κομπόλη στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης σε μεγάλη εξέλιξη. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αργότερα ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες της αναμέτρησης που είναι σε εξέλιξη. Ο Σβέρεφ 2-1 σετ μπροστά απέναντι στον Κομπόλη τον Ιταλό.

0: Σε ρυθμούς εθνικής ομάδας θα σας πάμε για τα επόμενα λεπτά. Η ελληνική ομάδα λοιπόν δίνει ένα δυνατό τεστ στις 10 το βράδυ μετά την ισοπαλία 2-2 στη Στοχόλμη την Πέμπτη. Η εθνική μας ομάδα στο παγκόσμιο στάδιο του Ηρακλείου παίζει με την Ιταλία. Η Ιταλία που δεν θα είναι στο Μουντιάλ, δεν κατάφερε να πάει. Έχει στείλει στο Ηράκλειο μια ανανεωμένη ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα που προέρχονται από την K21 για να, το φιλικό αυτό. Για την εθνική μας ομάδα το φιλικό αυτό είναι ένα καλό τεστ εν ώψη συμμετοχής στο Nation League από το Σεπτέμβριο. Η ελληνική ομάδα στο Nation League στην πρώτη κατηγορία, θυμίζουμε ότι είναι στον όμιλο με πολύ ισχυρούς αντιπάλους, Γερμανία και Ολλανδία, και η άλλη αντίπαλος είναι η Σερβία, μια επίσης πολύ καλή ομάδα. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν θα κάνει αλλαγές, το προανήγγελο θα κάνει κάποιες αλλαγές. Έπαιξε με ένα 3-4-3 στην Στοχόλμη απέναντι στους Σουηδούς. Να ακούσουμε τώρα, ρωτήθηκε για το σύστημα που θα έχει, πώς θα είναι το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Στην ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ που, όπως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια, απλά με αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτές οι 10 μέρες μαζί, ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που θα έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα που δουλέψαμε λίγο μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μια εναλλακτική επιλογή.
0: Ρωτήθηκε αν θα κάνει αλλαγές, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για να δώσω απάντηση αν όλοι αυτοί θα συμμετέχουν αύριο.
0: Μάλιστα. Και τώρα τον ρωτήσαν οι συνάδελφοι για το παιχνίδι με την Σουηδία και την εικόνα που έδειξε και αν σχετίζονταν με το νέο σύστημα που παρέταξε, για να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω για μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με το χρόνο που είχαμε μπροστά μας να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Σε αυτή την περίοδο, όταν γίνανε αρκετές αλλαγές, ήταν και φυσιολογικό να χάσουμε ρυθμό του παιχνιδιού. Και η Σουηδία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φυσικά το εκμεταλλεύτηκε εκείνη την περίοδο και ήταν καλύτερη από εμάς στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Πρώτη μου εντύπωση, το πρώτο τεστ ήταν αρκετά θετικό. Και μετά, έχοντας αρκετά θετικά πράγματα, έχοντας και κάποια λάθη φυσικά, με τα οποία έχουμε κάνει συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα κάτι καινούριο όταν προσπαθείς να κάνεις, πάντα ο χρόνος στις εθνικές ομάδες είναι μεγαλύτερος αντίπαλος. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχουν τα παίκτες που πλέον έχουν μια εικόνα της ομάδος, που το τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε. Το να έχουμε μια εναλλακτική λύση με το χρόνο πάλι μπορεί να βελτιωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ρωτήθηκε ο κ. Γιωβανόλης αν υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν ήρθαν οι περισσότεροι βασικοί παίκτες της εθνικής ομάδας της Ιταλίας στο Ηράκλειο.
1: Σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση όσον αφορά τους φιλάτους. Γιατί σίγουρα οι φιλάτοι θέλουν να δουν τα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά πρωτίστως το παιχνίδι μας. Δεύτερο, ξέρουμε πολύ καλά και ότι η Ιταλία σαν χώρα είναι χώρα που βγάζει πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και οι νέοι ποδοσφαιριστές πάντα μπορεί να δυσκολεύουν πολύ περισσότερα τα πράγματα στο αγωνιστικό χώρο από ότι παίκτες σε μεγαλύτερη ηλικία. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, άρα δεν υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά εμάς. Okay. Ήταν μόνο λόγω των φυλάτων.
0: Για να ακούσουμε τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος παίζει στην Κόμο, έρχεται από μια πολύ καλή χρονιά. Δεύτερο σκόρερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, που μίλησε για το φιλικό.
2: Σίγουρα πιστεύω θα έχουν μια διαφορετική εικόνα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, που παίζουν σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, ασχέτως το ότι είναι μικροί. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ, εντάξει, είναι πως σίγουρα θα διαφέρει από το πώς έπαιζε η Ιταλία και στα προκριματικά τώρα που είδα και τα παιχνίδια, αλλά παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμείς θεωρώ πως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Μέσω των προπονήσεων τώρα που είχαμε αρκετό χρόνο, έχουμε δουλέψει αρκετά πράγματα. και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους για να βελτιωνόμαστε και που θα τους συναντήσουμε τώρα και στα επόμενα παιχνίδια από το Σεπτέμβριο. Εντάξει, σίγουρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι φιλικό, αλλά εμείς πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τέτοια παιχνίδια, γιατί θα συναντήσουμε πάρα πολλά στους επόμενους αγώνες.
0: Μάλιστα. Ο κ. Γιωβάνοβιτς ρωτήθηκε και για τον κόσμο της Κρήτης, γιατί όπως και να το κάνουμε, στην Κρήτη εκεί αγαπάνε πάρα πολύ την εθνική ομάδα και πέρσι είχε δώσει φιλικά παιχνίδια. Και τώρα, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ήμασταν και πέρσι τέτοια εποχή εδώ, περάσαμε όμορφα τις 4-5 μέρες στα δύο φιλικά παιχνίδια με την Σλοβακία και την Βουλγαρία. Είχαμε και χτες, παρότι ήρθαμε πάρα πολύ αργά, είχαμε πολύ μεγάλο ταξίδι χτες από την Στοχόλμη. Ήταν πάλι μέχρι 12 η ώρα ο κόσμος περίμενε στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί την εθνική ομάδα. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στη Κρήτη και με την φιλοξενία που μένουμε, αλλά και γενικώς οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους δώσω ένα πρωινό να κατέβουν στο κέντρο της πόλης να πιούν ένα καφέ. Ευχάριστα το έκανα, γιατί πραγματικά περνάμε πάντα πολύ καλά στη Κρήτη. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία όσον αφορά το κόσμο στην περσινά δύο παιχνίδια. Εύχομαι να έχουμε και αύριο, είναι τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, σε ένα γήπεδο πλέον που φαίνεται πολύ πιο ανανωμένο σε σχέση με το γήπεδο που ήρθαν, αν θυμάστε καλά, πέρσι, επειδή και όφη χρησιμοποιούσε το γήπεδο για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις εδώ. Αλλά έχουμε πολύ καλές συνθήκες και εύχομαι να κάνουμε και ένα καλό παιχνίδι για να μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους.
0: Λοιπόν, ο Τάσος Ζουδίκας τώρα ρωτήθηκε από τους Ιταλούς, συγκεκριμένα η ερώτηση για το πιθανόν γκολ, για πιθανόν γκολ απέναντι στον Ντοναρούμα στο σημερινό παιχνίδι, από τον δημοσιογράφο που βρίσκεται στην Κρήτη, τον απεσταλμένο της Gazzetta dello Sport. Για να ακούσουμε τι απάντησε. Φυσικά θα ήταν ευχαρίστηση για μένα να σκοράρω απέναντι στον Ντοναρούμα. Είχαμε μια εκπληκτική σεζόν στην Κόμο, αλλά τώρα με την εθνική είναι διαφορετικό παιχνίδι. Ελπίζω να σκοράρω σε αυτό το φιλικό με την Ιταλία. Ο δημοσιογράφος που ήταν εκεί από την Corriere dello Sera ρώτησε τον Κονδουδίκα για την πορεία στην Κόμο και πόσο προσδοκούν τη νέα σεζόν. Πραγματικά ανυπομονώ για τη νέα σεζόν με την Κόμο. Προχωρήσαμε στο Champions League και πετύχαμε το στόχο μας. Οπότε ναι, ανυπομονώ. Όλοι κοιτάμε την επόμενη σεζόν. Τέλος, να κλείσουμε με τις δηλώσεις από το Ηράκλειο. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς ρωτήθηκε αν έπρεπε να κρατήσει κάτι από τη φετινή χρονιά για την εθνική ομάδα. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Για να είμαι πιο πρακτικός, θα έλεγα, ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη θα έλεγα διάθεση να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε τα τελευταία χρόνια και δεν το καταφέραμε στην φετινή χρονιά. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την εθνική τους ομάδα. Άρα, ναι μεν είμαστε απογοητευμένοι, αλλά πιστεύω όλο αυτό που ζούσαμε φέτος, τις υποχρεώσεις και τα όνειρα που είχαμε, βάσει της συμπεριφοράς των παικτών μου, πιστεύω ότι τους κάνει πολύ πιο, θα έλεγα, σκληρούς και αντεκτικούς για τις επόμενες διοργανώσεις, επειδή έχουμε μια ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2024. Με προσθήκη πάρα πολύ νέων παικτών που ζούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε το βασικό μας στόχο που ήταν πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει πολύ πιο σκληρή και αντεκτική για τη συνέχεια, γιατί έχουν, θα έλεγα, όμορφα χρόνια μπροστά τους.
0: Μάλιστα, αυτά από την εθνική μας ομάδα στις 10 απόψε στο παγκόσμιο Ελλάδα-Ιταλία το φιλικό παιχνίδι. Time break παίζεται στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Καμπόλη με Σβέρεφ 2-1 σετ μπροστά. Ο Σβέρεφ 6-6 είναι το game στο τέταρτο σετ του αγώνα, του τελικού. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε θα σας πούμε τι έπαθε σήμερα ο κύριος Ντουμπλάντιτς, ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή στο επικόντο.
3: Real FM.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

0: τα καταφέρω.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Έρχεται η Κασιανή Βραχά στις 8 με το δελτίο ειδήσεων. Όμως, αν θέλετε και άλλη ενημέρωση παραπάνω από τις ειδήσεις που θα ακούσετε από την εκλεκτή συνάδελφο, μην ξεχνάτε να μπαίνετε enikos.gr και real.gr. Αυτή τη στιγμή στο enikos.gr, βασικό θέμα σε Δαφνούσα και Προκόπη, οι μεγαλύτερες ζημιές από τους σεισμούς, οι μαρτυρίες των κατοίκων για τον χώρο των Ρίχτερ στην Εύβοια. Και στο real.gr, το βασικό της εφημερίδας Real News, πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Και ακόμα, σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στην Εύβοια. Τι λένε οι επιστήμονες κατολιστής και ζημιές στα σπίτια. Ζημιά όμως έπαθε και ο κύριος Ντουμπλάντιτς, ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο. Χάνουνε και αυτοί. Ήρθε δεύτερος στο Χόλμη πριν από λίγη ώρα. Την πρώτη του ήταν εδώ και 3 χρόνια. Γνώρισε σήμερα ο Σουηδός αστέρας του άλματος επικοντό, ο Αρμάν Ντουμπλάντιτς, στο meeting της σειράς Damon League που έγινε στη Στοχόλμη, δηλαδή στη χώρα του. Δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το IT το σερί του, καθώς η τελευταία ήττα την είχε σημειώσει τον Ιούλιο του 2023 στο Μονακό. Ο Ντουμπλάντιτς λοιπόν στη Στοχόλμη περιορίστηκε στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Δεν μπόρεσε να περάσει τα 6 μέτρα. Και έτσι έμεινε δεύτερος στον αγώνα που έγινε στην χώρα του. Έκανε 2 προσπάθειες στα 6 μέτρα, δεν μπόρεσε να τις περάσει. Την ευκαιρία φυσικά εκμεταλλεύτηκε ο Αυστραλός ο Κέρτι Μάρσαλ, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Σουηδό πρωταθλητή. Εντάξει, είναι σπάνιο το αποτέλεσμα να ο Ντουμπλάντιτς να χάνει. Και ο Μάρσαλ με 5.90 πήρε την πρώτη θέση. Έσπασε ένα μυθικό σερί 48 40 διοργανώσεις, συγγνώμη. Ο Ντουμπλάντιτς ήταν 40 διοργανώσεις αίτητος από το 2023.

σχετικά με τον Ολυμπιακό τώρα και τον Παύλο Μαφαίο. Χθες οι Ισπανοί έγραφαν ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα για την μεταγραφή του. Ο Μαφαίο παίζει, είναι ένας πολύ καλός παίχτης που τον είχε η Μαγιόρκα. Πιο συγκεκριμένα, λογικά τις επόμενες μέρες θα έχει κλείσει η μεταγραφή. Έχουν συμφωνήσει, το γράφει σήμερα και η Μάρκα. Λέει ακριβώς ότι τα τυπικά απομένουν για Ολυμπιακό και Μαφαίο για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή και ο 28χρονος δεξιός μπακ να έρθει στους Ερυθρόλευκους, ότι η συμφωνία υπάρχει και μάλιστα λέει ότι ο παίκτης χαίρει μεγάλης εκτίμησης από το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φέρεται να τον ζήτησε, αναφέρει η Μάρκα στο σημερινό της δημοσίευμα. Οπότε είναι στην τελική ευθεία η παρουσία του Μαφαίου στον Ολυμπιακό. Απομένει τα τυπικά για να κλείσει η μεταγραφή.

Φιλικά παιχνίδια τελικά που έγιναν τα ξημερώματα. Τζαμάικα, Νότια Αφρική 1-1. Βενεζουέλα, Τουρκία 1-2. Βραζιλία, Αίγυπτος 2-1. Η Αργεντινή χωρίς το Μέση 2-0 την Ονδούρα. Το Κουρασάο. Τι μας νοιάζει, θα μου πεις για το Κουρασάο. Το Κουρασάο, κυρίες και κύριοι, μετέχει στο Μουντιάλ. Μην ξεχνιόμαστε. Νίκησε την Αρούμπα 4-0. Ακόμα Λιχνεθάιν Κύπρος 0-2. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα Δανία-Ουκρανία 1-0 στο 24ο λεπτό. Ενώ να θυμίσω ότι χθες η Αγγλία νίκησε με το Harry Kane σκοράρι, νίκησε με 1-0 την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν το φιλικό παιχνίδι της Αγγλίας απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, 1-0. Ακόμα Βολιβία-Σκωτία 0-4. Πράσινο ακροτήρι, μη μου λέτε τι μας ενδιαφέρει, το πράσινο ακροτήρι μετέχει στο Μουντιάλ, 3-0 τις Βερμούδες. ΗΠΑ Γερμανία 1-2, το Βέλγιο 5-0 νίκησε την Ισία. Φιλικά παιχνίδια, τα τελευταία τους φιλικά παιχνίδια εν όψη του Μουντιάλ που αρχίζει την 5η 11 Ιουνίου.

0: Έχουμε σήμερα τελικό στο NBA που συνεχίζονται με τους τελικούς και υπάρχουν θεματάκια γιατί το σημερινό παιχνίδι θα το παρακολουθήσει και ο Τραμπ. Έτσι λοιπόν, εν όψη του αγώνα που θα γίνει στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στους το σημερινό παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι, το μπερδέψαμε τη γλώσσα μας με αυτά που είπαμε σήμερα. Μόλις είπαμε για τον Τραμπ, μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, το παιχνίδι τον τελικό Knicks Spurs, οι New York Knicks στο Madison Square Garden έχουν κάνει κάποιες μετατροπές γιατί λόγω της παρουσίας του Donald Trump στο γήπεδο, στον τρίτο τελικό. Πιο συγκεκριμένα, μετά από ανακοίνωση των Knicks, δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο που θα γίνει το παιχνίδι. Ανέβαλε όλα τα πάρτι γύρω από το γήπεδο. Δεν θα πραγματοποιηθούν τα καθιερωμένα events κατά τη διάρκεια των αγώνων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Θυμίζουμε ότι οι Knicks προηγούνται 2-0 και θέλουν ακόμα δύο νίκες προκειμένου να κατακτήσουν την κορυφή του NBA, οι New York Knicks απέναντι στους Spurs. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα παιχνίδια του Μουντιάλ όπου θα πηγαίνει ο Τραμπ, εντάξει. Εκεί θα γίνεται, θα γίνονται, δεν θα μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος που δεν θα είναι διαπιστευμένος και όλα αυτά, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και για τα παιχνίδια αυτά. Είναι αύριο το βράδυ ο τελικός στις 3.30 στο Νέα Υόρκη, New York Knicks, San Antonio Spurs. Λίγο μετά τις 8, μη μου δείχνει σαν την τσαρούχα. Έτσι δείχνει και η τσαρούχα. Ένα, κάνει κάτι αυτά. Μη μου το κάνεις αυτό. Εντάξει. Ο κύριος Μορτάκης κάνει τα νοήματά του εδώ για να πάμε σε λίγο στις διαφημίσεις. Λοιπόν, μετά.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Αλλεπάλληλες δονήσεις καταγράφονται στη Βόρεια Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Αυτοψίες στην περιοχή πραγματοποιεί ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νέες αναταραχές στη Μέση Ανατολή. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, μετά από έρευνα στο διαμέρισμα που μίστωνε. Κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν εάν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο αποκαλύπτονται δίκτυα της Χαμάς, αναφέρει το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κοροπία ως Μαραθώνος, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου σε Μέγαρα και Ελευσίνα και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα από την πυροσβεστική σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μέρος της σημερινής προπόνησης στον Παναθηναϊκό έβγαλε ο Κώστας Λούκας με τη συμμετοχή του για τον αυριανό τελικό με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Basket League να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Στον Ολυμπιακό εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

8 μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM, η εκπομπή Real Sports, πάντα σε, εδώ μαζί σας. Ο Αντώνης Μουρτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στην υποστήριξη της εκπομπής. Στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Καζιάννη Βραχά. Ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στα ηχητικά, έχουν ετοιμάσει τα ηχητικά που ακούσατε. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino πάντα στην παρέα μας.

0: Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος προπόνησης και αύριο θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Σταδίο Ειρηνικής Κηφυλίας. Στον Ολυμπιακό ατομικό πρόγραμμα έκανε πάλι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πολύ δύσκολα δεν είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του για τον αυριανό τελικό στο Στάδιο Ειρηνικής Κηφυλίας. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε τα μπασκετικά, τένις ακόμα παίζεται το, είμαστε στο τελικό Κομπόλι με τον Σβέρεφ, το τέταρτο σετ παίζεται, είναι ισοφάρισε ο Κομπόλι και είναι 2-2 τα σετ. 7-6 πήρε το τέταρτο σετ και τώρα ξεκίνησε το πέμπτο και τελευταίο. Πάμε στο Μουντιάλ. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα, που είναι μαζί μας. Γιατί.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε αλλαγές σε καθυστερήσεις, βαρ, πλάγιο, κόκκινες, κίτρινες, τραυματισμούς παιχτών.
1: Δεν έχουμε μόνο, αλλά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ναι. Δημήτρη. Εύχομαι
0: ναι.
1: Να μην γίνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
0: Από το στόμα μου το πήρες, πρόεδρε,
1: ναι,
0: διότι θα ξεκινάει ένα παιχνίδι στις 5 το πρωί και θα πηγαίνει 7.30, θα πηγαίνει ο κόσμος στις δουλειές του και δεν θα έχει τελειώσει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι. Οι διαμαρτυρίες θα είναι στο επακρογιατείο Κολίνα.
0: Ναι.
1: Κάθισε και έβγαλε κανονισμού για να δικαιολογήσει τη θέση του για να παίρνει τα λεφτά που παίρνει,
0: ναι,
1: στην UEFA. Αλλά το βασικότερο από όλα το ποδόσφαιρο δεν έχει γραμματεία και χρονόμετρα.
0: Σωστό.
1: Αυτά θα γίνεται από το τέταρτο για να καταλάβω. Ή θα είναι το VAR και θα του λέει. Άρα λοιπόν σε λίγο, όπως τώρα θα είναι η μπάλα και θα έχει μέσα ή θα έχει ο διαιτητής κάμαρα επάνω του, σαν τα λεωφορεία που θα έχουμε στην Αθήνα.
0: Ναι, λοιπόν, η μπάλα μέσα θα έχει τσιπ καταρχήν, να πούμε, θα υπάρχει
1: Αυτό λέμε, ναι. Αυτό λέμε. Θα έχει μπάλα τσιπ μέσα, ναι. Θα έχει ο διαιτητής επάνω του κάμερα για να βλέπει τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου ήταν προηγουμένως και με τα λάθη και το ένα και το άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα. Έχει γίνει δηλαδή χειρότερα τον μπάσκετ από το σωμάτι το κάνουν. Και να πούμε τις περιπτώσεις.
0: Πρόεδρε, ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Μα συγγνώμη τώρα γιατί. Μα είδες τι σου λέω. Δηλαδή κάτσε ένα λεπτάκι. Μην το κάνουμε. Δηλαδή έχει ξεφύγει το θέμα. Όταν παίζεις μπάλα μέσα και υδρώνεις και τρέχεις. Και, δηλαδή... Δεν πιστεύω όλα τελικά μετά το Μουντιάλ να υιοθετηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω. Θα πρέπει για τη σούπα το να κάθεσαι, να δικαιολογήσεις τα λεφτά που παίρνεις και να βγάλεις αποφάσεις και να χαλάς την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Είναι διαφορετικό. Και να σου πω και ένα άλλο, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι Super League μόνο και το Μουντιάλ και τα τι αυτά. Είναι και τα τοπικά παιχνίδια.
0: Που παίζονται. Ναι, όχι μόνο στην Ελλάδα,
1: σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά να υιοθετηθούν από τα παιδάκια. Εδώ δεν έχουμε διαιτητές. Ψάχνουμε να βρούμε διαιτητές. Κατάλαβες. Και τώρα παίρνουν τις αποφάσεις για να δίνουν το δικαίωμα να έχουμε επεισόδια, να έχουμε βρυσιές, ναι, να έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
0: Στο ΒΑΡ θα πούμε ότι πλέον θα έχει τη δυνατότητα να επανεξετάζει μια σειρά από διαιτητικές αποφάσεις. Για πες εδώ για το ΒΑΡ.
1: Λοιπόν, έχουμε 7 περιπτώσεις παρέμβαση ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Πρώτη είναι στο γκολ. Αυτό το είχαμε και πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Στο πέναλτι. Αυτό το είχαμε και πρώτο. Στην απευθείας κόκκινη κάρτα. Α, το είχαμε και πρώτο. Λοιπόν, σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη. Αυτό είναι καινούριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε λαθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή για κάρτα και σε λάθος το τέντρος κόρνερ, δηλαδή μπαίνει το βάρκε στο κόρνερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σε λάθος επιθετικό φάουλ. Μπαίνει και σε ένα φάουλ επιθετικό το οποίο εγκυμονεί κινδύνους. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν, εντάξει, αυτά μπορεί να πω ότι είναι φυσιολογικά. Έτσι,
0: ναι.
1: Σε αυστηρό το βαθμό. Αλλά πάμε στα άλλα τώρα.
0: Τώρα αλλαγές 10 δευτερολέπτων, έτσι για να σε βοηθήσω.
1: Ναι, αυτά θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θα πούμε τα εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αρχηγός μόνο μπορεί να πάει στο διαιτητή για να πλησιάσει στο διαιτητή για να ζητήσει εξήγηση για μία φάση.
0: Ναι.
1: Άλλος κανείς δεν μπορεί να πάει, άρα θα παίρνει κέντρινη κάρτα. Έτσι.
0: Όποιος άλλος πάει.
1: Εδώ λοιπόν, έχουμε τις γρήγορες αλλαγές.
0: Ναι.
1: 10 δεύτερα έχει δικαίωμα ο παίχτης για να αποχωρήσει από το γήπεδο.
0: Ποιος το χρονομετρεί αυτό όμως?
1: Εσύ πες μου τώρα, Δημήτρη. Εδώ έχουμε τη χρονομέτρηση του τερματοφύλακα για να διώξει την μπάλα και είχαμε πρόβλημα και δεν υιοθετήθηκε ποτέ. Γι' αυτό σου λέω αυτά τα πράγματα είναι για θέματα κανονισμού του μπάσκετ να έχει τη γραμματεία και να χτυπάει το χρονόμετρο. Έτσι. Άντε πήγαινε παίξε τώρα εσύ ένα τοπικό παιχνίδι ή πήγαινε σε ένα χωριό, γιατί ο κανονισμός του ποδοσφαίρου
0: δεν
1: είναι κανονισμός για να σου πελικά ένα. Θα είναι κανονισμός.
0: Θα είναι για όλο, για όλο το άθλημα.
1: Θα είναι για όλο το άθλημα. Άρα λοιπόν εδώ σκέψου Δημήτρη τι έχει να γίνει. Κατάλαβες.
0: Ναι, φαντάζεσαι τώρα, μ' ακούς στο φραγκίστα Ευρυτανίας που παίζει τοπικό εκεί Ευρυτανίας, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη. Για προχώρα, Πρόεδρε.
1: 10 δεύτερα για να χωρίσει από το γήπεδο παίχτης.
0: Ναι.
1: Εάν χρειαστεί περισσότερο χρόνο,
0: ναι.
1: Αυτός που θα το αντικαταστήσει θα πρέπει να περιμένει 1 λεπτό για να εισέλθει στον αγροσικό χώρο. Τιμωρείται δηλαδή και θα κάτσει απ' έξω. Άρα η ομάδα θα παίζει με 10 και με 9 και με 8 παίχτες. Απόδειξε προχτές σε ένα φιλικό παιχνίδι εθνικών ομάδων. Έγινε αυτό και η γκρίνια ήταν στο Θεό. Ήθελε να μπει ο αναπληρωτής, ο αναπληρωματικός να μπει μέσα. Ναι. Τον κράταγε ο Θεάρτος, τον τράβαγε αυτός. Λοιπόν, παίρνει κίτρινη κάρτα που έχεις που να μπει μέσα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και αυτό το διάστημα δηλαδή η ομάδα παίζει με 10, θα παίζει με 9, με 8, με ένα λιγότερο πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε το άλλο. Υπάρχει διαχείριση χρόνου για πλάγιο out και για ελεύθερα λακτίσματα. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι εκτέλεσε ενός πλάγιο out παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο, θα χρησιμοποιεί το χρονόμετρο και θα δίνει την μπάλα στον άλλον, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν,
0: γιατί αλλαγή κατοχής δηλαδή.
1: Αλλαγή κατοχής. Γιατί παλιά μπορεί να το είχαμε σε μια εκτέλεση λάθος που έκανε ο παίκτης, που δεν πάταγε το πόδι κάτω, που πάταγε εντός του γηπέδου. Τώρα όμως για χρονόμετρα, έτσι. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση άλλη ιστορία αυτή. Μετά,
0: ναι.
1: 5 δεύτερα
0: ναι.
1: Για τα πλάγι out, έτσι, και τα λακτίσματα του τερματοφύλακες. Άρα λοιπόν τα 5 δεύτερα, όταν είναι, είπαμε, για το πλάγι out αλλάζει κατοχή, για τους τερματοφύλακες, τα 5 δεύτερα θα χτυπιέται κόρνερ εναντίον τερματοφύλακα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για την ιατρική περίθαλψη.
0: Για τους τραυματισμένους, όταν πέφτει κάποιος κάτω τραυματίας.
1: Η ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή παίχτη που δέχεται περίθαλψη εντός του γηπέδου πρέπει να αποχωρήσει ο παίχτης και ο άλλος για να μπει μέσα να περιμένει 1 λεπτό, Δημήτρη.
0: Ωραία. Και πρέπει να αποχωρήσει αμέσως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και αν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, ο άλλος θα περιμένει απ' έξω 1 λεπτό.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, ή να γυρίσει. Τέλος πάντων, είναι πολλές περιπτώσεις, Δημήτρη, οι οποίες είναι για τα χαρτιά οι αποφάσεις αυτές. Όταν λέμε για τα χαρτιά, είναι για τα χαρτιά. Δηλαδή, να βάλουν και γραμματεία τώρα που δεν έχουμε διαιτητές να παίξουν, να βρούμε και διαιτητές να κάνουν τη γραμματεία για να κρατάνε τα χρονόμετρα. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, αυτά είναι οι κανονισμοί. Για να κάνουμε κουβέντα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να σου πω κάτι. Εγώ διαβάζω τώρα, λέει. Τα τακτικά time out όταν τραυματίζεται ένας τερματοφύλακας, οι παίκτες δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στην άκρη του γηπέδου για να ζητήσουν συμβουλές από τους προπονητές τους. Όταν ένας τερματοφύλακας τραυματίζεται, πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους. Ωστόσο, δεν θα επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τον κανόνα.
1: Μα τώρα συγγνώμη να ρευτώ τώρα. Αυτά τα πράγματα γίνονται τώρα. Δηλαδή άμα φύγει από εκεί να πάει να πάρει, να του δώσουν λίγο να πιει νερό, θα τον τιμωρείς. Αυτά Δημήτρη, άκου τώρα. Ο Κολίνα ξέφυγε, έτσι.
0: Ναι.
1: Κι άλλα και άλλοι που υιοθέτησαν τις απόψεις του.
0: Λέει, παίχτες που αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε παίχτη που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση διαιτητή, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό της ομάδας που λέει στους παίχτες να καταλήψουν τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που μια ομάδα διακόψει έναν αγώνα, τότε θα χάσει τον αγώνα, για παράδειγμα, όπως είχαμε στο τελικό του Κόπα Αφρικα.
1: Μα τώρα σου λέω και πάλι, όλα αυτά είναι ούτε μπάσκετ να ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά στο μπάσκετ έχει τη γραμματεία απέξω.
0: Εγώ νόμιζα ότι στο χάντμπολ, επειδή ο χρόνος μένει, κινείται, συνεχίζεται μόνο όταν σταματήσει ο διαιτητής και κρατάει το παιχνίδι μία μισή ώρα, νόμιζα ότι και αυτό είναι λίγο διφορούμενο. Αλλά βλέπω τώρα εδώ ότι αυτά που διαβάζω στο ποδόσφαιρο ξεπεράσουν και το μπάσκετ και τα άλλα ομαδικά αθλήματα.
1: Τα πάντα ξεπερνάνε όλα και όταν υπάρχει μία ένταση, υπάρχει και σούπα και πάλι, όπως το είπες και πολύ σωστά. Το ποδόσφαιρο, οι κανονισμοί δεν είναι μόνο για το Μούντιαλ και τη Σούπερ Λίγκα 1. Είναι για όλο το ποδόσφαιρο.
0: Μα παίζεται, μα τώρα εδώ να σου πω, Πρόεδρε, για να το καταλάβει ο κόσμος, το φωνάζω αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε μπάσκετ ούτε τα υπόλοιπα αθλήματα. Παίζεται σε όλο τον κόσμο. Είχε φιλικό παιχνίδι τώρα Μαλβίδες Μπαγκλαντές 23. Παίζεται παντού σε όλο τον κόσμο. Το Κουρασάο που πήγε στο Μουντιάλ έπαιξε με την Αρούμπα. Δηλαδή έχει άλλη κοινωνία, έχει κοινωνικό πρόσωπο το ποδόσφαιρο που δεν έχει τα υπόλοιπα.
1: Άκου, ότι είναι κοινωνικό όλοι το ξέρουν. Όμως το ότι οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου που πάνε να υιοθετήσουν δεν είναι κανονισμοί για το Μουντιάλ. Είναι κανονισμοί για όλους τους αγώνες του ποδοσφαίρου. Από τη μεγαλύτερη μεγαλύτερο αγώνα μέχρι το μικρότερο. Και όπως είπες προηγουμένως, άντε τώρα να πας στο χωριό που δεν υπάρχουν διαιτητές και βάζουν και καταλαβαίνει.
0: Από την Εξέδρα, ναι, εντάξει, αλλά δεν πρέπει να παίξουν, πρέπει να παίξουν και αυτοί, Παναγιώτη Βαρούχα.
1: Και τι να πάνε, Δημήτρη.
0: Αλλά καταλαβαίνεις ότι με αυτά όλα γίνεται ένα πράγμα πολύπλοκο.
1: Και δεν μου λες κάτι. Ναι. Αυτοί όλοι που παίζουν στα διάφορα περιφερειακά πρωταθλήματα,
0: ναι,
1: που έχουν μάθει κανονισμούς, πολλοί έχουν φύγει, έχουν σταματήσει και τι θα ξέρουν να παίξουν.
0: Σωστό.
1: Και μετά πάλι ποιο παιδί θα έρχεται να γίνεται διαιτητής για να ακολουθεί όλο αυτό το σύστημα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, σωστό. Πρόεδρε, πιστεύεις τώρα ότι αυτοί όλοι οι κανονισμοί, το μόνο που θα κάνουν είναι ότι θα ξεκινάει ένα παιχνίδι στις 3 και θα τελειώνει 5.30.
1: Το μόνο, και ο κόσμος θα βαρεθεί στο τέλος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θέλει ο άλλος να βλέπει, ειδικά όταν χάνει η ομάδα του, να τραβάει το παιχνίδι, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να υιοθετηθούν αυτά σε όλο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έχομαι να βγω λάθος και εγώ και εσύ. Πρώτα απ' όλα, με όποιον το έχω συζητήσει,
0: ναι,
1: γελάει να σου δώσω να καταλάβει. Και λέει αυτά είναι ακατόρθωτα. Καλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην κοιτάς το Μουντιάλ μόνο να γίνουν. Εντάξει. Αλλά όμως είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι ευρείας κλίμακος οι κανονισμοί.
0: Να σου πω τώρα, τι διαιτησία περιμένεις να δεις στο Μουντιάλ φέτος, με δεδομένο ότι δεν είναι μόνο οι super duper διαιτητές από το Champions League, η FIFA για να κάνει και την πολιτική της έχει βάλει και διαιτητές από άλλες χώρες, από όλους τους υπήρους.
1: Σε προτρέπω λοιπόν, ναι, να πας στο παιχνίδι που έχει στο τελικό του Αφρικανικού κυπέλου,
0: ναι,
1: την απόβαση που πήραν οι διαιτητές, τι απόβαση πήρε η Ομοσπονδία και άλλασε το κύπελο αεροπορικός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα γίνει. Φυσικά εντάξει τώρα, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, στην αρχή θα παίξουν αυτοί διάφορα παιχνίδια, αλλά το Μούντιαλ δεν έχει διάφορα παιχνίδια. Δεν έχει παιχνίδια μεγάλης δυναμικότητας και μικρής δυναμικότητας. Όλα τα παιχνίδια έχουν τη δύναμή τους. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό,
1: άρα,
0: σωστό.
1: Άρα λοιπόν, περίμενε Δημήτρη, είναι ευκαιρία. Εσείς οι δημοσιογράφοι θα έχετε για να ασχολείστε και να γράφετε.
0: Εντάξει, έχει κάποια ονόματα για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, όχι.
0: Από την UEFA είναι εντάξει, βαριά χαρτιά.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Αλλά
1: έχει,
0: πήρε
1: έχει.
0: Τώρα και από την Ασία και από την Οκεανία. Ναι, και από την Αφρική έχει πάρει. Και από την Αμερική έχει πάρει την Αμερικανική Ήπειρο. Υποχρεωμένη είναι. Εντάξει, το πιο λογικό όμως είναι τα δύσκολα παιχνίδια θα βάζει.
1: Και έτσι θα γίνει.
0: Τους ορισμούς ποιος τους κάνει ο Κολίνα.
1: Αλλά υπάρχει η επιτροπή της.
0: Ναι.
1: Της FIFA.
0: Ο Κολίνα όμως είναι αυτός που τα συντονίζει όλα.
1: Δεν ξέρω τώρα να σου πω. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα συντονίζει.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι με τα λάθη αν θα γίνουν. Και αν γίνει κάποιο κοντρολάδο, τι θα γίνει. Καταλάβες. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα, Δημήτρη.
0: Δεν είναι εύκολα.
1: Δεν σου θα δούμε να πούμε. Έχεις να μου πεις τίποτα για το Λανουά. Τι θέλει.
0: Ανανέωσε. Ο Λανουάς την εβδομάδα που μας πέρασε ανανέωσε. Υπήρχε και αντίδραση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και πορευόμαστε με το Λανουά.
1: Κοιτάξτε να δεις. Το πρόβλημα είναι...
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις.
0: Ο κόσμος θα καταλάβει. Εγώ τι.
1: Ποια ομάδα, Δημήτρη μου, διαμαρτυρόταν.
0: Ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε.
1: Και πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ποιος φώναζε.
0: Ποιος φώναζε, η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ, δεν φώναζε.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσει για τον Λανουά, τι ψήφισε. Ναι, θέλουμε τον Λανουά.
0: Ναι.
1: Εσύ. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Ο παράγοντας τα θέλει όλα δικά του. Ο παράγοντας. Φωνάζει και σήμερα για να πάρει αύριο το σφύριγμα. Μην κρυβόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τη μια μέρα δέχτηκαν το Λανουά και την άλλη μέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω των ζημιών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός. Με οδυρηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Καθυστερήσεις

0: πιο ανανεωμένο ποτέ είναι στην παρέα μας. Ο τελικός του Roland Garros συνεχίζεται. Είμαστε 3-0 μπροστά στο 5ο σετ ο Σβέρεφ. 2-2 τα σετ ανάμεσα σε Κομπόλη, τον Ιταλό και τον Σβέρεφ. 40-40 είναι τα game αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός. Και συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Διαιτητών της Αθήνας. Μας είπε για το θέμα με τους νέους κανονισμούς στο Μουντιάλ. Δεν τα καλά βλέπει και καλά. Τώρα έχουμε περάσει στην ελληνική διαιτησία. Την εβδομάδα μας πέρασε, είναι εκτός πινάκων ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η ΚΕΔ αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στη νέα λίστα για την πρώτη κατηγορία του 2026-2027. Ο Σιδηρόπουλος επιθυμούσε να συνεχίζει να σφυρίζει, όμως η ΚΕΔ έκρινε πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στους νέους πίνακες και ήθελε να τον βάλει στο ΒΑΡ. Επίσης δεν είναι ούτε στο ΒΑΡ ο Σιδηρόπουλος, δεν είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αποχωρεί από την ενεργό δράση και θα είναι στο ΒΑΡ. Τι γίνεται τώρα, για πες πρόεδρε.
1: Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς να πούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Οι πίνακες μια μέρα είπαν οκ. Okay. Η Ένωση, η ΕΠΟ, ναι, και την άλλη μέρα οι πινάκοι βγήκαν στον αέρα. Τώρα σκέψου, αν δεν ανανεωνόταν το συμβόλαιο του Λανουά,
0: ναι,
1: και ερχόταν ο νέος διαιτητής από το εξωτερικό, τι θα είχαμε, πίνακε ποιους, θα έφευγε ο άλλος και θα πούνε έβαλε ο Λανουά αυτός, ή θα βγάζει τον πίνακα μεταξύ του.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι θα γίνονταν. Ήταν σωστή επιλογή που μείνει ο Λανουά, μην κρυβόμαστε, έτσι,
0: ναι,
1: για πολλά και διάφορα πράγματα. Πάμε τώρα για τον πίνακα. Βλέπω ένα πίνακα βαριστών, για μένα είναι πολύ λάθος ο πίνακας.
0: Τον ΒΑΡ, το βαρι, για, τα, για τους ΒΑΡ.
1: Όταν λες πίνακα, τι εννοείς, πέρυσι ήταν ο Κουμπαράκης μου πίνακας με έναν υπαρκή, στην πορεία μπήκε και ο Πουλικίδης. Πίνακας, όταν λέμε πίνακας, δεν εννοούμε ένα και δύο και τρεις. Εφέτος ο Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος ελέγχος, σταμάταγε και του είπε βάλτε με ΒΑΡ και το βάλανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Κουμπαράκης δεν είναι, συγγνώμη, ο Κουμπαράκης μέσα στους 21 δεν είναι όμως.
1: Είναι βαρίστας μόνο.
0: Μόνο βαρίστας.
1: Δεν είναι διαιτητής και ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Είναι όμως παρατηρητής στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό δεν το βλέπω, δεν το έχω καταλάβει αυτό ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς είναι,
0: ναι,
1: Super League 1
0: ΒΑΡ
1: και παρατηρητής διαιτητών στη ΓΑΜΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι πολλά πράγματα καταλαβίστηκα που έχουν κάνει αυτοί.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν, και μετά,
0: ναι,
1: ΒΑΡ με πίνακας, πάλι παραπάνω, ρε άνθρωποι Θεού, να βολέψει τα παιδιά τα οποία τα κόβεις, τα κάνεις, τα δείχνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Σιδηρόπουλος έπρεπε άλλη αντιμετώπιση. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην ελληνική διαιτησία. Διαιτητής χωρίς λάθος δεν υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, έκανε λάθη. Και τι έγινε, ποιος διαιτητής δεν έχει κάνει λάθη. Δηλαδή, το πρόβλημα μας είναι που δεν έδειξε την κόκκινη στον Πρινιόλι και δεν έχουμε κάνει τέτοιο λάθος. Λοιπόν, είναι μια κάρτα η οποία όπως. Έκανε λάθος άνθρωπος. Και τι έγινε,
0: ναι, δηλαδή, ναι,
1: θα τον κρεμάσουμε ή που δεν είδε το τείχος στον αγώνα Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης που ο παίκτης καθόταν στο τείχος επάνω. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, ο Σιδηρόπουλος τώρα, ό,τι και να λένε, έχει σφυρίξει 220 παιχνίδια στη Super League.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Και στο Ευρώπη. Βέβαια, εντάξει, τώρα μην.
1: Ευχαριστημένος, γεμάτος.
0: Γεμάτος, ναι.
1: Λοιπόν, και μπορεί ο άνθρωπος, αν του είπανε, δεν ξέρω, αν του είπανε τι είναι ΒΑΡ και είναι δεύτερο, μπορεί να ήθελα να σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αντιλέγω να πούμε, δεν το ξέρω και δεν μπορώ να.
0: Ωραία.
1: Όμως,
0: ναι,
1: αν ήθελε να συνεχίσει, ο πίνακας του ΒΑΡ ήταν ό,τι έπρεπε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί
0: και τώρα, πέρα, περίμενα να σε ρωτήσω κάτι εγώ ένα λεπτό. Τώρα και τα παίρνω πάνω με αυτά που λέω. Ο κύριος Τσέτσιλας επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, ναι, από τη μεγάλη ποδοσφαιρομάνα των Γρεβενών που μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν έκανε πρωτάθλημα τοπικό. Ο κύριος Φίτσας, yeah, να τον βρω τον, yeah, κύριο Φίτσα, yeah. Ο κύριος Φίτσας είναι ο άλλος διαιτητής που επιστρέφει, ήταν, που μάλλον που μπήκε στο Super League, είναι από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας. Yeah. Ο κύριος Κατόπης, yeah, είναι από το σύνδεσμο Σάμου, πολύ αναπτυγμένο το δυστυχώς, πρέπει να παίζουν, αλλά ποδοσφαιρικά

0: δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο στη Σάμο και ο Νταούλας είναι από την επίσης πολύ αναπτυγμένη Δυτική Αττική.
1: Ντάουλας, ναι. ο Ντάουλας ξεκίνησε από την Αθήνα.
0: Α.
1: Να ξέρεις.
0: Και επειδή πήγε εκεί για να πάρει θέση.
1: Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Καλός διαιτητής.
0: Ναι.
1: Νομίζω άξιζε αυτό που του έκαναν και μπορούσε να γινόταν και πέρυσι, αν έβαινε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα οι άλλοι δεν παίζει ρόλο αν είναι από την Πρέβεζα. Αν είναι
0: από τη Σάμο ή από τα Γρεβενά.
1: Ο Τσέσιλας ήταν υποβιβάστης και ξαναγύρισε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή, αν είναι και στην πορεία, αν ο Τσέσιλας, ο Κατόπης και ο Φίτσας δεν κάνουν, να πάνε σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε για τα παιδιά αυτά. Δηλαδή, ναι. Ειλικρινά, να μην καταδικάζουμε κάποιον όταν πηγαίνει για κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά. Μακάρι τα παιδιά να δείξουν ότι το έχουν. Και λάθη θα κάνουν. Γιατί έχω πει, διαιτητής χωρίς λάθος δεν υπάρχει. Έτσι. Και μετά πάλι οι παράγοντες θα θέλουν όλα δικά τους, Δημήτρη.
0: Μα σε κάποιο νομό, μα σε κάποιους νομούς πανηγυρίζουν, πρόεδρε μου, π.χ. γιατί έχουν δύο διαιτητές Super League 1.
1: Τι ρόλο παίζει. Συγγνώμη, άμα είναι καλός ο διαιτητής δεν πρέπει να έχει δει.
0: Μα να παίζει, αλλά να κοιτάει και τι ποδόσφαιρο παίζουν στον νομό του.
1: Μα συγγνώμη τώρα ένα λεπτά, έχει το λάθος το μεγάλο, ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Όταν μένεις στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και ενώ δουλεύεις εκεί, είσαι εκεί, παρουσιάζεσαι σαν διαιτητής, Θεσσαλονίκη σαν διαιτητής, ξέρω εγώ, δράμας.
0: Ναι.
1: Όχι, να πάει, γιατί άκου τώρα, δεν είναι μόνο η Super League 1.
0: Είναι και άλλες κατηγορίες.
1: Όταν είσαι διαιτητής, Πειραιά και είσαι πυροσβέστης,
0: ναι.
1: Και είσαι αστιφύλακας και είσαι στα Δωδεκάνησα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και σε βάζουν την Κυριακή να παίξεις γάμα εθνική μια ομάδα Δωδεκανήσου με μια ομάδα Βιωτία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί εσύ που ζεις εκεί, λειτουργείς εκεί, να σε βάζουν σε αυτό το παιχνίδι. Άρα λοιπόν ο διαιτητής που πηγαίνει θα πρέπει να εγγράφεται στην τοπική,
0: ένωση.
1: Εκεί που ανήκεις, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι ένας διαιτητής ο Ματσούκας, έτσι. Ο οποίος μένει στην Αθήνα και φαίνεται σαν διαιτητής Ευβίας. Γιατί να είναι διαιτητής Ευβίας. Είναι στην Ανατολική Αττική, να πάει στην Ανατολική Αττική.
0: Ναι.
1: Ήτανε πάλι το ίδιο πράγμα, ήτανε το Λακαρνανίας.
0: Όπου διαμένει, ναι, σωστό.
1: Πώς θα γίνει, να διευκολύνει κιόλας και την Επιτροπή Διευθυνσίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Λανουά πρέπει να μάθει και γεωγραφία στην Τσάλης, έτσι. Απόδειξη,
0: ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Ο διαιτητής πρέπει να προστατεύεται από τους ορισμούς.
0: Σωστό.
1: Ο Βεργέτης είναι ένας πάρα πολύ καλός διαιτητής.
0: Συμφωνώ.
1: Ήταν τέταρτος στο τελικό του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Στο Βόλου.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα τον,
0: ναι.
1: Έβαλε ο Λανουά,
0: ναι.
1: Να παίξει τη Λάρισα. Ρε άνθρωπε του Θεού,
0: ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να προστάθεσαι στο διαιτητή. Ο Βεργέτης είναι από την Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Ο Αστέρας Τρίπολης και η Λάρισα πάλευαν πιο
0: για την παραμονή. Σωστό.
1: Για την παραμονή. Δεν μπορεί να βάλεις αυτό το παιδί εκεί, γιατί μπορεί να κάνει ένα λάθος και να μην μπορεί να γυρίσει και στην πατρίδα του.
0: Ναι, πρέπει να μάθει αυτά ο Λανουά, έχεις δίκιο.
1: Ναι, μα γι' αυτό σου είπα, θα πω να σε προσλάβω να πας να του μάθεις γεωγραφία.
0: Γεωγραφία!
1: Ναι,
0: εύκολα,
1: ναι,
0: εύκολα,
1: ξέρω,
0: εύκολα.
1: Δεν ξέρω αν είσαι καλός.
0: Εύκολα,
1: ξέρω.
0: Είμαι πολύ δυνατός. Να σου πω τώρα, πώς θα βλέπεις για να κλείσουμε. Εντάξει, πάλι θα έρχονται οι ξένοι όμως, ε.
1: Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Mm. Το πρόβλημα είναι, εγώ έχω πει και παραλαμβάνω, η δοκιμή που έγινε να είναι Έλληνα στο γήπεδο. Και βαρ, τώρα αφού το βαρ, Δημήτρη, τώρα καλύπτει τα πάντα. Γιατί να έρχονται ξένοι, να πούμε. Ε? Γιατί να έρχονται ξένοι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον, γιατί στην αρχή ξεκινήσαμε με τέσσερις, τώρα έρχονται πέντε, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βαρ είναι ξένος. Άρα, θέλετε να συνεχίσουμε τους ξένους, βάλε Έλληνα στο γήπεδο με βοηθούς και βάλε βαρ ξένο. Για να μπορεί να διορθώσει τώρα που επεμβαίνει σε 7 περιπτώσεις, να είναι ξένος, να πάει στο βάρο, να διορθώνει αφού είναι και
0: καταστάσεις.
1: Να διορθώνει καταστάσεις. Άρα λοιπόν αυτό, κοίταξε, ο πρόεδρος ΕΠΟ,
0: ναι,
1: το πήρε πάνω του για το θέμα τελικού δικηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Λανουά και πράσινα λόγα.
0: Βέβαια.
1: Ο Γκαγκάκης το πήρε πάνω του και βάλε Έλληνα και Έλληνα και ήταν μια χαρά. Είδες τι έγινε. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση πάλι να τοποθετηθεί στο κάτω-κάτω να ρωτήσει και τις ομάδες του Big Four να τους πήρε παιδιά το και το συμβαίνει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μήπως περάσει και γλιτώσουμε και από τα έξοδα οι ομάδες, γιατί να έρχονται πέντε, μην νομίζω ότι είναι λίγο το έξοδο.
0: Τι λες, πλάκα κάνεις.
1: Μα γι' αυτό στο λέω λοιπόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε καλό Μουντιάλ, πρόεδρε.
1: Αμήν, αμήν, μακάρι, μακάρι. Να δούμε. Το άσχημο είναι ότι μπορούσαμε να είμαστε.
0: Μπορούσε η Ελλάδα να είναι.
1: Μπορούσαμε, γιατί και πέρυσι τον Μπαράζ με τη Γεωργία. Και αυτό θα το υπατήσαμε τσάμπα και τώρα τέλος ξεκινήσαμε καλά και δεν πήγαμε καλά στο τέλος.
0: Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του συνδέσμου των διαιτητών της Αθήνας. Μας είπε και για τους Έλληνες διαιτητές και για το Μουντιάλ της αλλαγές. Λοιπόν, αυτή την ώρα 54ο λεπτό, Δάνια-Ουκρανία είναι 2-1 σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται για ενόψεις της προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Δανία-Ουκρανία 2-1 σε εξέλιξη. Στο τένις τελικός Ρολάν Γκαρός, κυρίες και κύριοι, ο Κομπόλι, ο Ιταλός με το Σβέρεφ, 5-1 προηγείται στο 5ο σετ ο Σβέρεφ, 2-2 τα σετ. Θυμίζω 6-1 πήρε το πρώτο ο Σβέρεφ, 6-4 ο Κομπόλι σοφάρισε, 6-4 ο Σβέρεφ 2-1, 7-6 το τέταρτο ο Κομπόλι σε εξέλιξη. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για το τένις και τον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Βασίλη Παπαδόπουλο. Ακούσαμε νωρίτερα τι δήλωσε ο Γιωβάνοβιτς και ο Τάσος Δουβίκας για τον σημερινό παιχνίδι. 10 η ώρα είναι το φιλικό της Εθνικής Ομάδος με την Ιταλία. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM και της Εθνικής μας Ομάδας.
0: Τι θα δούμε? Τι πιστεύεις ότι θα δούμε? Δεν έχει βγάλει ακόμα συνθέσεις.
2: Όχι, όχι. Κοίταγα τώρα μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα από το επίσημο site της Εθνικής ΕΠΟ και της Εθνικής Ομάδας. Δεν έχει βγει. Ενδεκάδα γύρω στις 9 με 9 και κάτι αναμένεται νέος. Πάντα είναι μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων. Ωστόσο, όπως φαίνεται, όπως δείχνει το ρεπορτάζ, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές.
0: Το προανήγγειλε, το είπε μονολεκτικά, λέει θα δω, γιατί τον ρώτησαν αν θα παίξουν οι Τσιμίκας και κάποιοι, λέει θα κάνουν αλλαγές, θα δω.
2: Ναι.
0: Δεν είπε...
2: Ναι. Δείχνει ότι θα κάνει αλλαγές συγκριτικά με τον αγώνα κόντρα στην Σουηδία και θα δώσει χρόνο συμμετοχής και στους υπόλοιπους διεθνείς, έτσι ώστε να έχει μια συνολική εικόνα, να βγάλει περαιτέρω συμπεράσματα. Και βεβαίως εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινούν το Σεπτέμβρη και αναφέραμε και χθες για το Nations League. Ποιες θα είναι όμως αυτές οι διαφοροποιήσεις? Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αντί του Τζολάκη. Παράλληλα στην κορυφή της επίθεσης ο Τάσος Δουβίκας φέρεται ότι θα πάρει τη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο επιθετικός της Κόμο και δεύτερος σκόρερ στην περσινή Σεριά αντιμετωπίζει πλέον κάθε Κυριακή Ιταλούς αμυντικούς και έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα. Ενώ η παρουσία του στο επόμενο Champions League, όπως ανέφερε και εκείνος...
0: Παίζει ρόλο αυτό με το ιταλικό στοιχείο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που λες.
2: Βεβαίως. Έχει πλέον ένα επιπλέον κίνητρο για να έχει την απόδοση που επιθυμεί, έτσι ώστε αν μπορέσει να καθιερωθεί κιόλας στη βασική ενδεκάδα. Αριστερά τώρα, επειδή ανέφερε στο όνομα Τσιμίκας, φαίνεται ότι ο Κυριακόπουλος έχει προβάδισμα έναντι του Τσιμίκα. Ενώ και στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται μια αλλαγή με το Βαγιανίδη να φέρεται ότι θα αντικαταστήσει τον Λάζαρο Ρότα. Η χθεσινή προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόβλεπτα για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και το πρόγραμμα περιελάμβανε ανάμεσα στα άλλα και πολλή δουλειά στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να εστιάζει και να δίνει έμφαση σε επιθετική και αμυντική λειτουργία σε κόρνερ και φάουλ. Θέση διεκδικούν επίσης και ο Χατζηδιάκος και ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας και ο Μασούρας και ο Τριάντης. Θα δούμε τώρα αν όλα αυτά θα επαληθευτούν σε λίγα λεπτά με την ανακοίνωση της βασικής ενδεκάδας. Να πούμε ότι στις κερκίδες και παρά το προχωρημένο της ώρας και το ότι ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί και οι εξετάσεις που δίνουν οι μαθητές.
0: Εντάξει, ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
2: Περισσότερος κόσμος, ναι, ναι. Αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι θα βρεθούν ανάμεσα στις 15 με 20 χιλιάδες κόσμου, στηρίζοντας την προσπάθεια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παικτών του. Άλλωστε τα προϊόντια, όπως αναφέραμε και χθες, είχαν ξεκινήσει από αργά το βράδυ της Παρασκευής με την άφιξη της αποστολής, όταν αρκετοί φιλαθλοί είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για να υποδεχτούν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Να πούμε επίσης χθες ότι οι Έλληνες διεθνείς παρέστησαν σε μια εκδήλωση με τα παιδιά των Ακαδημιών της ΕΠΣ Ηρακλείου. Αυτό πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Όφη, στο Γεντή Κουλέ. Υπήρχαν πάρα πολλοί φίλαθλοι οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα με τους Έλληνες διεθνείς. Στην Ιταλία τώρα.
0: Ναι, με πρόλαβες, Βασίλη, πριν μου πεις τι θέλεις να πεις, πιστεύεις ότι οι Ιταλοί, παρά το γεγονός ότι έχουν έρθει με ελάχιστα βασικά στελέχη τους, δεν πάβει να είναι μια υπολογίσιμη ιστορία, με δεδομένο ότι και οι νέοι αυτοί θέλουν να δείξουν πράγματα,
2: Βεβαίως, βεβαίως, και αυτό φάνηκε, θα το αναφέρουμε κιόλας και στις δηλώσεις που κάνανε χτες στη συνέντευξη τύπου, και το αλλιεύσαν από τον Ιταλικό τύπο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο υπηρεσιακός τεχνικός, να πούμε ότι ο Σίλβιο Μπαλντίνι δεν υπολογίζει τους Τσερουμπίνι και Παλέστρι, αυτές θα είναι οι δύο απουσίες από το βασικό σχήμα. Να πούμε ότι η ανανεωμένη ομάδα αντιμετωπίζει στο Nations League το Βέλγιο, την Τουρκία και τη Γαλλία. Αυτοί είναι οι τρεις αντίπαλοι το Σεπτέμβριο, όταν θα ξεκινήσουν εκ νέου οι επίσημες υποχρεώσεις. Και να πούμε τι είπαν πάνω κάτω και οι δύο προπονητής και παίκτης χθες στη συνέντευξη τύπου. Ο ομοσπονδιακός, ο υπηρεσιακός τεχνικός ουσιαστικά της Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, είπε ότι είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι των παικτών μου και από τη διάθεση, αναφερόμενος κυρίως στον αγώνα που προηγήθηκε κοντρα στο Λουξεμβούργο, στο Νικηφόρο 1-0 χάρη σε ένα γκολ του Εσπόζιτο κοντρα στην ομάδα του Λουξεμβούργου, όχι βεβαίως με μεγάλη ποιότητα, αλλά οπωσδήποτε ένας αντίπαλος ο οποίος αντιμετώπισε την εθνική Ιταλίας. Είμαι ευχαριστημένος λοιπόν από το παιχνίδι και είμαι ευχαριστημένος γενικότερα από την εικόνα που δείχνουν τα παιδιά αυτά. Αν πιστέψουν στη δουλειά και αν συνεχίσουν να δουλεύουν με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό ήταν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Σίλβιο Μπαλντίνι. Και από τη δική του πλευρά, ο Ντάβιντε Μπαρντεζάκη, ο οποίος θα βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αυτό που θα ακολουθήσει με την Εθνική Ελλάδος. Όλοι ξέρουν την ποιότητα αυτής της ομάδας και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να δείξουμε τις ικανότητές μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να προσθέσω επίσης ένα στοιχείο που είδα πριν από λίγο στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του αγώνα που έχει βγάλει ΕΠΟ. Έχει μιλήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, και τονίζει ότι πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι να φέρει την εμπειρία της Γαλανόλευκης πιο κοντά στους φιλάθλους σε κάθε γωνιά της χώρας, και ότι η στρατηγική της Ομοσπονδίας είναι για αποκέντρωση. Και όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούν να διεξαχθούν μακριά από την Αθήνα, δείχνει δηλαδή στο μέτρο, φυσικά που το επιτρέπουν και οι διεθνείς προδιαγραφές, δείχνει δηλαδή μια διάθεση που έχει η Ομοσπονδία, όσο μπορέσει κάποια φιλικά ή οτιδήποτε άλλο να το μεταφέρει τώρα μακριά από την Αθήνα, όπως στο Ηράκλειο σήμερα, όπου ο κόσμος διψά για να δει από κοντά την εθνική ομάδα. Φάνηκε από τις εκδηλώσεις, όλοι οι φιλαθλοί οι οποίοι δεν μπορούν να δούνε συχνά την εθνική ομάδα ονειρεύονται μια τέτοια στιγμή, όπως θα συμβεί σε λίγα λεπτά και στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Και όλα αυτά για την εθνική μας ομάδα, που είναι το τελευταίο της φιλικό, κλείνει έτσι αυτή την αγωνιστική περίοδο. Έχει βγάλει σύνθεση, να την πούμε τώρα στον αέρα, τώρα βγήκε. Λοιπόν, έχει βάλει Βλαχοδήμος Ρέτσος Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης Μουζακίτης Τριάντης Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τζόλης Μασούρας Δουβίκας.
2: Άρα επιβεβαιώνεται οι αλλαγές που προαναφέραμε ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Παίζει πάλι με τριάδα στην άμυνα από ό,τι πρόλαβα να ακούσω.
0: Να στην ξαναπώ, να ξαναπώ λίγο. Ναι. Παίζει με τριάδα στην άμυνα, πολύ σωστή είναι η παρατήρησή σου. Βλαχοδήμος στο τέρμα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης.
2: Άρα Ρέτσος, λοιπόν, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, η τριάδα στην άμυνα, αυτό που λέγαμε και τις προάλλες ότι θα το δοκιμάσουμε.
0: Ναι, Μουζακίτης, Τριάντης, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Μασούρας, Δουβίκας.
2: Ναι, Τζόλης, Δουβίκας και...
0: Τζόλης, Δουβίκας και Μασούρας.
2: Και Μασούρας, ωραία. Αυτή θα είναι λοιπόν η τριάδα μπροστά. Η τριάδα στόπερ, αυτή που αναφέραμε.
0: Ουσιαστικά έχει διατηρήσει, διατηρήσει τριάδα στην άμυνα, στα στόπερ, εντάξει. Οχτώ αλλαγές έχει κάνει. Είναι οχτώ αλλαγές που έχει κάνει σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι στη Σουηδία.
2: Ναι.
0: Μόνο, απάντως δείχνει να το πιστεύει αυτήν την ιστορία με τα τρία στόπερ, δείχνει να το πιστεύει.
2: Ναι, δεδομένου ότι θα το ακολουθήσει και σήμερα κόντρα σε μια πολύ ισχυρή εθνική ομάδα ανεξαρτήτως απουσιών, δείχνει ότι πιστεύει ότι αυτό το σχήμα θα μπορέσει να περπατήσει και εν όψει των αναμαχητών.
0: Εκεί κλείνοντας ότι ναι, η εθνική ομάδα τώρα ετοιμάζεται για αυτά τα παιχνίδια, κλείνει τον Ιούνιο με το φιλικό το απόψινό και ετοιμάζεται πλέον, έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή, Βασίλη Παπαδόπουλε, κυρίες και κύριοι.
2: Βεβαίως έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή, υπάρχουν τρεις πάρα πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Δεν ξέρω αν θέλεις να τους τιμήσουμε.
0: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Σε προλαβαίνω.
2: Σεπτεμβρίου, ναι, Σερβία, Ελλάδα. 27 Σεπτεμβρίου, Γερμανία, Ελλάδα. Δύο συνεχόμενα εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα. 1η δεκάτου, 1η Οκτωβρίου, Ελλάδα, Ολλανδία. 4 δεκάτου, Ελλάδα, Γερμανία. Σημαίνει αυτό ότι από τις 24 ενάτου μέχρι τις 4 δεκάτου, δηλαδή μέσα σε 10 μέρες, θα παιχτούν τα 4 από τα 6 παιχνίδια του Nations League και τα άλλα 2 είναι 13 Νοεμβρίου εκτός έδρας κόντρα στην Ολλανδία και κλείνει ο κύκλος των 6 αγώνων 16 ενδεκάτου Ελλάδα-Σερβία, είναι το τελευταίο παιχνίδι από τα 6 του Nations League. Άρα συμπερασματικά μέσα σε 1,5 μήνα θα ολοκληρωθούν αυτοί οι 6 αγώνες, θα δούμε τι έχει πετύχει η εθνική ομάδα και από εκεί και πέρα βεβαίως θα έχει γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro, τα οποία θα ξεκινήσουν Μάρτιο του 27 με προοπτική μέχρι τον Νοέμβριο του 27 πλέον να γνωρίζουμε αν μέσω της διαδικασίας των προκριματικών η εθνική ομάδα θα έχει πάει στο Euro του 2028 ή αν έχει καταφέρει τόσο καλά αποτελέσματα στο Nations League για να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Το θεωρώ δύσκολο.
0: Α, δεν ξέρεις ποτέ μπάλα είναι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Με την ποιότητα απλά των ομάδων που θα βρεθούν αντιμέτωποι μας από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο.
0: Ευχαριστώ τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Καλώς βράδυ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Μας είπε για την εθνική μας ομάδα. 10 η ώρα παίζει με την Ιταλία στο Παγκόσμιο Στάδιο. Φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ζέρεφ κατέκτησε τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός. Πήρε τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam μετά από αγώνα thriller με τον Κομπόλι τον Ιταλό. Το παιχνίδι κράτησε, πόσο κράτησε να το βρούμε ένα λεπτό, να σας το πούμε, κράτησε 4 ώρες και 19 λεπτά. Το πρώτο σετ το πήρε ο Σβέρεφ 6-1, 6-4 ισοφάρισε ο Κομπόλι σε 1-1, 6-4 ο Σβέρεφ 2-1, 7-6 ο Κομπόλι ο Ιταλός το τέταρτο. Και το τελευταίο το κέρδισε το πέμπτο σετ με 6-1 ο Σβέρεφ. Έτσι ο Σβέρεφ κατέκτησε, κυρίες και κύριοι, το Ρολάν Γκαρός. Χθες η Ρωσίδα Αντρέεβα νίκησε στις γυναίκες με έναν τελικό σήμερα θρίλερ για πρώτη φορά μετά το 2005 και τον Αδάλ. Το Ρολάν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Σβέρεφ κατέκτησε το πρώτο Grand Slam του. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν κάποιοι οι οποίοι είχαν επαναλάβει, το παίρνανε τον τίτλο. Τώρα ο Σβέρεφ έγινε ο πρώτος αθλητής που κερδίζει αυτόν τον πολύ μεγάλο τίτλο του Γαλλικού Open.

Η γαλλική Metz νίκησε στο Champions League των γυναικών. Πήρε τον τίτλο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Μέσα στην Ουγγαρία κέρδισε την Γκιόρ 31-29. Τρίτη θέση για την ομάδα την Τσεσμέ Βουκουρεστίου, την ομάδα του Δήμου του Βουκουρεστίου, που κέρδισε στο μικρό τελικό τη Βρετάνη, τη γαλλική, με 32-26. Η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Εδώ, συχνότατο, αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Άκου, Αντώνη, για να μαθαίνεις. Η Ελβετία προειδοποίησε τους παίκτες στο προπονητικό κέντρο που θα είναι εν ώψη του Μουντιάλ για φίδια. Καλά ακούς. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Έχει βγάλει μια ενημέρωση η Εθνική Ελβετίας που ενημερώνει τους διεθνείς της για παρουσία φιδιών στο προπονητικό κέντρο που είχε κλείσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ελβετοί λοιπόν δημοσίευσαν χάρτη του προπονητικού κέντρου που έκλεισαν για το παγκόσμιο κύπελο στην Εβραϊκή Ακαδημία του Σαν Ντιέγκο. Όμως το γράφημα υπάρχει σε ένα σημείο, όπως το βλέπουμε πάνω δεξιά, που λέει περιοχή φιδιών. Τώρα να πας να κάνεις προπόνηση και να ξέρεις ότι σε μερικά μέτρα από σένα υπάρχει περιοχή φιδιών. Αναφέρεται, έχει γράφημα με το γήπεδο του ποδοσφαίρου, το γυμναστήριο, τον χώρο που θα είναι η ξεκούρασή τους έτσι, μετά τη γυμναστική πριν μπουν στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Και λέει λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η Ελβετική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θέλησε να προειδοποιήσει.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Κονιτσιουά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.